Thank you, folks. This one's called Turn a Blind.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

silence.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Με το σώμα
6: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Ergo. Τέλεια νέα.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Γιώργη.
16: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
1: Και itsactionservice.gr.
20: Lease Access.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Δάσκαλε, δάσκαλε.
26: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
27: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
28: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
29: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
28: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
29: λέβητες και σόπες πέλε, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
28: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα pellet και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο.
29: Neoskal. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
28: Neoskal και όλα καλά.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
31: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

Άιντε, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως βολεύεται ο καθένας. Πέμπτου 2026 και ναι, είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

Άρε μοναξιές σήμερα, μοναξιές, μοναξιές, γιατί δεν έχω απέναντι μου την Σταυρούλα. Βεβαίως δεν έχω τη Σταυρούλα, η οποία θα μας κάνει την τιμή να εμφανιστεί ενδεχομένως στη δεύτερη ώρα. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που δεν μπορούμε να τις αναβάλουμε. Οπότε μάλλον θα πρέπει να με ανεχτείτε τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Την έσκασα Μάκη. Δεν με αντέχει πια. Οπότε θα πάμε μαζί λοιπόν. Θα δούμε τώρα μία μισή ώρα. Θα δούμε για πόση ώρα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά. Έτσι, χαλαρά πράγματα. Αυτή είναι και η ουσία της δικής μας εκπομπής. Να χαλαρώσουμε το επόμενο δίωρο. Δεν θα σας γεμίσω ούτε με υποσχέσεις, ούτε με ειδήσεις. Θα μιλήσουμε με πολλά πολλά πραγματάκια.

Και πάνω απ' όλα θα είμαστε η ΑΤΑΚΑ όπως είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τι, να είχαμε να λέγαμε. Γιατί με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, να είχαμε να λέγαμε είμαστε τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμηνο. Θα τα καταφέρεις μόνος, λέει ο Στέφανος. Θα το δούμε, Στέφανε. Δεν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου να κάνω ένα διάλογο, μια κάτι ρε παιδί μου. Μια κόντρα, δηλαδή τι να κάνω, διαφωνήσω με τον εαυτό μου. Εντάξει, ενδεχομένως και αυτό να γίνεται, να μπορώ να μαλώσω και με τον εαυτό μου, αλλά δεν είναι και τόσο. Λοιπόν, γύρω στις 12.30 ευτυχώς θα έχω την Εφη Τζούμα, τουλάχιστον να μάθουμε 5 πράγματα για τον καιρό. Το Χρήστο Γκάλι θα τον έχω αύριο, διότι αύριο είναι ο μεγάλος τελικός εκεί πέρα για τη EuroLeague. Οπότε αύριο θα έχω το δικό του σχόλιο. Ποδοσφαιρικά, όπως ξέρετε, τα πράγματα δεν έχει πλέον αγωνιστικές. Τελείωσε, γεια σας, πέμπτη θέση ο Άρης, καληνύχτα. Τα ξέρετε αυτά. Τι λες μωρέ Μάκη, να πούμε. Έμαθα, λέει, ότι για πρόεδρο στη Λίγκα θα βάλουν τον Ακύλα, λέει, από τις Σέρες. Μου γράφει στο Viber. Να, τέτοιες έγκυρες πληροφορίες κυκλοφορούν παντού για τον Άρη. Λοιπόν, άιντε, πάμε καλοκαιρινά να ξεκινήσουμε, μιας και το καλοκαιράκι προσπαθεί να μας έρθει. Κάτι βροχές κάνει δεξιά-αριστερά. Δεν πειράζει, πού θα πάει, θα έρθει. Θα έρθει και θα παρακαλάμε να ανοίξουμε εδώ κλιματισμό. Άνα Βύση και Αιγαίο.

0: Αλλά δεν θα χάσουμε και τη σειρά μας εδώ πέρα στην εκπομπή. 23 Πέμπτου, κυρίες και κύριοι, του 2026, δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς σήμερα. Αν γιορτάζει, παρακαλώ, ενημερώστε με. Λέει ότι είναι βεβαίω διεθνής ημέρα για τον τερματισμό, λέει, του μευτικού συρυγίου. Okay. Και είναι επίσης παγκόσμια ημέρα χελώνας. Άκου τώρα, μέχρι και η χελώνα έχει παγκόσμια μέρα. Λοιπόν, 1453 ο Μωάμεθ ο δεύτερος λέει, προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με αντάλλαγμα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Γερμανία, το SPD. 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία, λέει, του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1945, τι λέει εδώ, με την υπαριθμό, λέει, 344 απόφαση του ειδικού δικαστηρίου δοσιλόγων Ιωαννίνου, καταδικάζεται ερήμην σε θάνατο το 1930 τσάμιδες, μόρι μπράβο, που κατηγορούνται, λέει, για εγκλήματα πολέμου. 2006, τώρα λίγο πιο πρόσφατα, αερομαχία στο Αιγαίο, λέει, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Δυστυχώς έχουμε το δικό μας νεκρό, ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης, από την πτώση του F-16. Σαν σήμερα έχω να σας πω ότι γεννήθηκε το 1925 η Ελληνίδα ηθοποιός Ζορ Σαρή, και η οποία ήταν μία από τις σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Σαν σήμερα απεβίωσε ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Δεν θέλω λεπτομέρειες τώρα να σας πω. Ξέρετε όλοι, έτσι. Και το 2013 απεβίωσε ο Ελληνογάλλος τραγουδοποιός Ζορζ Μουστακή. Ορίστε, εδώ μου το επιβεβαιώνει και ο Στέφανος. Σήμερα, λέει, δεν γιορτάζει κανένας, λέει, η εφαρμογή. Παράξενο. Και εμένα παράξενο μου φαίνεται. Είναι δυνατόν? Υπάρχει μέρα που δεν γιορτάζει κάποιος? Όλο και κάποιος γιορτάζει. Ωραία εβδομάδα είχαμε, δεν μπορώ να πω. Στον Άρη δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Όπως τα αφήσαμε, νομίζω, την προηγούμενη Κυριακή. Κάπως έτσι είναι και τα πράγματα τώρα. Μπορεί να είναι και λίγο προς το χειρότερο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό. Μπασκετική εβδομάδα ομολογουμένως, διότι διεξάγεται στην Αθήνα το Final Four, όπου δυστυχώς για τους Παναθηναϊκούς δεν είναι παρόντες. Και έτσι πως είδαμε τον Ολυμπιακό να παίζει χθες, δεν ξέρω, αλλά τη μισή απόδοση να πιάσει την Κυριακή μάλλον θα το σηκώσει, γιατί ήταν εξαιρετικός χθες. Είδαμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες, Βασίλης Πανούλης δίπλα στον Νίκο Ζήση, και φυσικά ο Αριανός δεν είναι, μόλις δει φωτογραφία αρχίζουν τα σενάρια. Μια φωτογραφία βγήκαν οι άνθρωποι, γνωρίζονται εδώ και 30 χρόνια, είναι μαζί στην Εθνική Ελλάδος. Είναι περίεργο για τον Αριανό, γιατί φωτογραφήθηκε ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Όχι, λέει, κάτι συζητάνε. Μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο απλά να πήγανε μαζί να δουν το Final Four? Λέω τώρα εγώ. Έγινε και μες την εβδομάδα η συνάντηση του ΣΥΑΟ, εκεί με τα στελέχη της EuroLeague. Κάποια ιδιαίτερη είδηση, όπως θα διαβάσετε και εσείς, δεν είχαμε. Απλά εξηγήσαμε το σκεπτικό μας. Κάτι άλλο δεν μάθαμε, δεν μας έκανε πιο σοφούς. Γεια σου Θανάση, καλημέρα Γέλο, λέει, Άρης και τα μυαλά στα κάγκελα. Βρε, Άρης και τα μυαλά στα κάγκελα, κανένα θέμα. Ο Μάκης έχει έρθει με πολλά κέφια. Εδώ πριν την εκπομπή ακόμα έχει έρθει, με βομβαρδίζει με μηνύματα. Αν θέλετε κι εσείς να στείλετε μηνύματα στο Viber, παρακαλώ 6936 512 099. Καλημέρα και σε σένα Σλάτζανα, ή καλησπέρα όπως θες. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές να δω τι κάνετε. Ο Γιώργος λέει, γεια σου Γιώργα ρε. Στην μπάλα είμαστε, λέει, κλάφτα Χαράλαμπε. Τώρα ο Χαράλαμπος τι φταίει, για πες μου. Μια χαρά είναι ο Χαράλαμπος.
1: Μια εκδρομή, μια αγκαλιά μέσα να πουν.
0: Ναι, Θωμά μου, νομίζω έχεις και δίκιο. Ο Σπανούλης και Ζήσες είναι και κουμπάρι. Και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι.

Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μέσα σε όλο τον χαμό, έτσι από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης έφαγε και ένα προστηματάκι. 2.000 ευρώ για το παιχνίδι, λέει, με την ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός, λέει, έφαγε ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ. Εμείς δεχτήκαμε ένα πρόστιμο 2.000 ευρώ, γιατί, λέει, είχαμε υβριστικά συνθήματα σε αποδέκτες, λέει, μη φυσικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τι λες, ρε παιδάκι μου, να πούμε. Να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω, μυστήρια πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά σε αυτή τη χώρα μυστήρια πράγματα. Όταν δηλαδή βλέπεις κάτι πανό που ανεβαίνουν σε άλλα γήπεδα, δεν θα πω σε πια, έτσι με κάτι υβριστικά συνθήματα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί, δεν κουνιέται φίλο, Αλλά εντάξει τώρα, άμα μέσα στο παλέτε σπορ βρίσεις, πώς θα το κάνουμε τώρα, είναι διαφορετικά. Θα σας πω κι εγώ ένα ιταλικό τραγούδι τώρα. Να ανοίξω και τις γραμμές.

Εδώ δίκαιο ο φίλος μου. Εγώ λέει τους είπα να τραγουδάμε μέσα στο γήπεδο μια ωραία πεταλούδα, λέει, αλλά δεν μ' ακούγανε. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αυτό να τραγουδήσουμε μια ωραία πεταλούδα θα μας βάλουν πρόστιμο γιατί βρήσαμε την πεταλούδα.

0: 23 10 3 28 8 2 8, όσοι θέλετε να καλέσετε. Τι λες βρε Ντένι, να πούμε. Γεια σου Ντένι, καλησπέρα, λέει Σταυρούλα και Πέτρο. Σε λίγο θα έρθει η Σταυρούλα. Έχουμε προσδεθεί, λέει, και αναμένουμε την ολοκλήρωση συμφωνίας με Σπανούλη. Okay. Μάλλον Ντένι μου θα πρέπει να περιμένεις περίπου 2-3 χρονάκια. Δεν, τίποτα, υπομονή. Αλλά εγώ προσωπικά δεν βλέπω τώρα στα κοντά Ντένι μου καμιά συμφωνία. Εκτός αν έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι να βρεθούν εκεί οικογενειακά, ρε παιδί μου, να φάνε. Μάκη μου, και κινέζικα τραγούδια να τραγουδήσουμε, θα τα μεταφράσουνε. Δηλαδή μόνο στον Άρη μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα εκκλησίες είναι. Που ξεκινάνε και λένε κυρελέισον, κυρελέισον. Μόνο σε εμάς βρίζουνε. Ένα ταξίδι μακρινό, ουράνιο το... Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ω, κύριε Κώστα μου, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά Πετραγή, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς είναι τα κέφια σήμερα?
1: Εντάξει, μια χαρά, ήρεμα, πέρασαμε όμορφα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τα μπάσκετ.
0: Α, τα βλέπετε,
1: βέβαια.
0: Πώς τον Ολυμπιακό φαντάζομαι, καλά τον είδες.
1: Εντάξει, αξίζει πάντως.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, δηλαδή, άμα θέλουμε έτσι λίγο να το... Η αλήθεια είναι το αξίζει, παίζει καλό μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι ελληνική ομάδα βασικά πρώτα.
0: Α, αυτό, είναι μια, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, κύριε Κώστα. Ναι. Οι μισοί και παραπάνω θα διαφωνήσουν τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τι σημασία έχει. Εμείς προσπαθούμε να ενισχύουμε τις ελληνικές ομάδες.
0: Εσείς μια χαρά τα λέτε, πολύ καλά τα λέτε.
1: Τώρα όποιος δεν θέλει, τι να πω.
0: Όποιος δεν θέλει μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ναι. Κύριε Κώστα μου, τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα?
1: Σήμερα έχω ωραίο ψαράκι.
0: Α, τι ψαράκι?
1: Μια τσιπούρα πήρα και ένα...
0: μην το λέτε.

0: Είναι καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, Πέτρο.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Εμείς έχουμε αρακά, αλλά φρέσκο, όχι κατεψυγμένο.
1: Γιατί ποια η διαφορά, ρε Γιάννη?
2: Καμία.
1: Τι?
2: Καμία σχέση.
1: Τι, δηλαδή, άμα το πάρω κατεψυγμένο, ποια η διαφορά του, του αρακά, δηλαδή, συγκεκριμένα?
2: Έχει σημασία η φρεσκάδα.
1: Ποια η?
2: Από το κλαδί. Από το κλαδί είναι άλλο.
1: Ναι.
2: Και από την κατάψυξη, την παρπαστάση είναι άλλο.
1: Καλά, δεν έχει μόνο ο φίλος μας ο Στάτης, και άλλοι έχουν, αλλά τώρα τι να σου πω, για να το λες ρε παιδί μου, κάτι θα ξέρεις παραπάνω, δεν μπορεί.
2: Μιλάνε το λέει και το λέω.
3: Άλλη γεσί, άλλη μας ξέρεις, μίλετε βλακίες.
1: Να, ορίστε, ορίστε, η γυναίκα επαναστάτησε.
2: Άλλη γεσί.
1: Επαναστάτησε λέμε.
2: Γιατί και εγώ αυτό την είπα και με λέει, καμία
3: σχέση.
1: Βρε, άρε, με τη γυναίκα σου θα έπρεπε να μιλάω κάθε φορά, πραγματικά.
2: Μίλα, μίλα.
3: Ναι, άσε με, θα με βγάλετε και στον αέρα.
2: Μίλα.
1: Μη, γιατί να μην βγεις στον αέρα, έλα.
2: Έλα, μίλα, άντε.
3: Όχι, όχι,
1: όχι. Δεν, είναι μαζεμένος, δεν θέλει, μαζεμένη. Έλα, Γιάννη μου, για πες τι άλλο κάνεις.
2: Τι να κάνω, αν έχω με την Ελένη, υποφέρω εδώ πέρα.
1: Γιατί, έλα μωρέ που υποφέρεις τώρα, κάποιος έχει εκεί πέρα βασιλιά.
2: Φίλε, προχθές είχαμε μια κουβέντα πολιτική.
1: Ναι, και σκοτωθήκατε.
2: Θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, λέει πάλι.
1: Αυτό αφού το ξέρουμε εδώ και χρόνια, τι.
2: Όχι, ο γιος μου είπε όμως θα την κλειδώσει μέσα στο σπίτι και θα την ανοίξει την πόρτα στις 1 το βράδυ.
1: Μην ανησυχείς, θα έρθω να σε ελευθερώσω.
2: Θα
1: έρθω να σε ελευθερώσω, μην αγχώνεσαι.
3: Πέτρο, πράσινη χούντα είναι.
1: Μην ανησυχείς, θα έρθω, θα σε ελευθερώσω, θα πάω να ψηφίσεις και θα σε γυρίσω σπίτι. Δεν πρέπει να καθεί κανένας ψήφος.
2: Πέτρο, η Σταυρούλα εντάξει είναι, πώς θα πάει.
1: Καλά είναι, καλά είναι, θα εμφανιστεί σε λίγο.
2: Α, ωραία, ωραία.
1: Μην μου ανησυχείς καθόλου.
2: Ανησύχησα,
1: λέω. Όχι, όχι, όχι, μια χαρά είναι το κορίτσι, μια χαρά είναι. Έχει απλά μία υποχρέωση.
2: Εντάξει, υποχρέωση να έχει και 2 και 10. Υγεία να έχει.
1: Βρε, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία εννοείται, δεν το συζητάμε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, φιλιά πολλά.
2: Και να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο Θωμάς τη λέει καλύτερα, λέει, να έρθει ο Σπανούλης μετά από 2-3 χρόνια να οριμάσει και άλλο, λέει, προπονητικά. Θα έρθει σε εμάς, λέει, στα ντουζένια του. Τι να σου πω τώρα, και άλλο θα οριμάσει προπονητικά. Αχ, μπορεί να έχεις και ένα δίκιο, αλλά προσωπικά δεν το βλέπω τώρα στα κοντά να έρχεται. Ο Γιώργος με ενημερώνει, πρόσεχε τι λες για τη Σταυρούλα, θα φας παντόφλα. Θα φάω παντόφλα μόνο αν κάποιος ρουφιάνος πάει και πει τι έλεγα. Να δούμε. Να δούμε τι θα κάνετε. Πώς θα το χειριστείτε. Λοιπόν, ένα τραγούδι και παίρνω τηλέφωνο την Εφη Τζούμα.

0: Νάτος και ο Φράγκο, ο οποίος μου λέει καλησπέρα Πέτρο, λέει πρέπει να φέρει πολύ πράγμα από την λαϊκή. Ποιος, η Σταυρούλα? Όχι ρε, δεν είναι στη λαϊκή, άλλο θέμα έχει. Μην ανησυχεί. Νάτος και ο Γιώργος, καλησπέρα, λέει στην τρελοπαρέα. Αλλά την έχω και περιμένει, κυρίες και κύριοι, την Εφη Τζούμα.
1: Άνοιξε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια και...
0: Έχω την Εφη Τζούμα στην τηλεφωνική μου γραμμή. Γεια σου Εφη, τι κάνεις?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι η εφαρμογή με αυτό έτσι που έβαλες εκεί τα καινούργια τέτοια, πολύ φοβερή έχει γίνει.
2: Φοβερή,
0: πολύ καλή. Με αυτά, με αυτούς τους χάρτες και όλα αυτά, δηλαδή πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
2: Εντάξει, τώρα πλέον τα δείχνω όλα αναλυτικά, εύκολα, ωραίοι χρωματισμοί. Μέχρι αύριο θα πάρουμε και την έγκριση για τις εκδόσεις πρώτης Apple.
0: Ναι ρε παιδί μου, αυτή η Apple μια ζωή καθυστερημένη, να πούμε. Τι να πω δηλαδή.
2: Το τι πρωτόκολλα και certification περνάω για την Apple δεν φαντάζεστε.
0: Μιλάμε κυρίες και κύριοι για την εφαρμογή Meteology, πώς τη λένε ρε,
2: Meteology Live.
0: Ναι, Meteology Live, όχι CAM, ναι, Meteology Live. Λοιπόν, την οποία μπορείτε να μπείτε από τα κινητά σας, είτε έχετε Android είτε έχετε iPhone, και να την κατεβάσετε και θα έχετε όλες τις καιρικές συνθήκες παπ στο χέρι σας, χωρίς πολλές υπερβολές.
2: Έχω φτιάξει τις περισσότερες πάλι live streaming και μέσα στην εβδομάδα θα μπουν άλλες 15 καινούργιες σε όλη την Ελλάδα.
0: Σοπαρε, για πες σε ποιες περιοχές.
2: Έκπληξη.
0: Κυρίως
2: νησιά, και Ιόνιο και Αιγαίο.
0: Όπουλα, πήγαμε και στο Ιόνιο, τι λες τώρα.
2: Στο Ιόνιο έχουμε ήδη στους Παξούς.
0: Ναι, θυμάμαι, Παξούς είχες, ναι.
2: Σήμερα κάναμε live streaming στη Λάκα που νομίζεις ότι αυτή η κάμερα έχει βγει από κάποιο παραμύθι.
0: Ναι, τι λες, κάτσε να μπω να τη δω μετά.
2: Παραμύθι, δηλαδή λες αποκλείεται να αναστοευεστεί το πράγμα στην Ελλάδα. Πρέπει να έχω πεθάνει και να έχω πάει στον παράδεισο.
0: Απα, μη λες τέτοια πράγματα πουλάκι μου, να πούμε τώρα.
2: Ναι, μπες στην κάμερα Λάκα απαξούς και θα δεις τι εννοώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για ενημέρωσέ μας τώρα παρακαλώ. Τι έχουμε τις επόμενες ώρες και μέρες, γιατί κάτι διαβάζω, βροχές θα έχουμε.
2: Ναι, τι άλλο.
0: Τι άλλο, ναι. Θα σιγά.
2: Δεν είπαμε κιόλας ότι ο Μάιος θα κλείσει βροχερός. Έτσι θα συνεχιστεί το μοτίβο αυτό και σήμερα βροχές. Στο σύνολο της χώρας ουσιαστικά, και να πούμε για Μακεδονία, βροχές από τις μεσημεριανές ώρες και μετέπειτα στο εσωτερικό. Προς το βράδυ ενδέχεται και στην πόλη της Θεσσαλονίκης να ρίξει λίγη βροχούλα και αύριο Κυριακή και την Δευτέρα. Την Τρίτα μεσημέρια λίγο.
0: Όταν λες βροχούλα, θα είναι αυτή η χαζή βροχή η οποία πέφτει για λίγο και σταματάει, ή θα είναι έτσι λίγο πιο δραστήρια?
2: Θα βρέξει.
0: Ναι, θα βρέξει.
2: Τώρα στα ορεινά, γι' αυτό πάντα λέμε τοπικά, μπορεί να πιάσει κάποια μπόρα.
0: Ναι.
2: Τοπικά. Επειδή όμως έχουμε αυτό το βαρδάρι, ουσιαστικά θα πάει σε ήπιο τόνο η βροχούλα.
0: Α, ωραία.
2: Σε ήπιο τόνο, ενώ στα πιο ορεινά θα έχουμε τις κλασικές καταιγίδες. Και αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη.
0: Α, μέχρι την Τετάρτη έτσι θα πάμε.
2: Ναι. Ωραία. Ναι. Έχουμε το βοριαδάκι, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι και την Δευτέρα. Από την Τρίτη ξεκινάει, αλλάζει, μπαίνουμε σαν νοτιάδες. Ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία.
0: Όταν λες ανεβαίνει πολύ, πού θα φτάσουμε?
2: Ανεβαίνει, θα πιάσουμε και τους 30, 28, 30.
0: Εδώ λες τώρα, για Βόρεια Ελλάδα.
2: Για Βόρεια, ναι.
0: Σοπάρε, μάλιστα.
2: Ναι. Ξεκινάει το θέρρος κανονικά, μάλιστα. Και λίγο μας μπέρδεψε ο Μάιος φέτος.
0: Οπότε τρέξτε να κάνετε συντήρηση, κάνε κλιματιστικό όσο προλαβαίνετε.
2: Ναι, δηλαδή ιδιαίτερα Τρίτη, μάλλον Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί και έπειτα μετά ξεκινάει η άνοδος. Ιδιαίτερα τα βράδια θα είναι πολύ ωραία και ζεστούλικα, γιατί είχαμε το βαρδαράκο που μας δρόσιζε λίγο τα βραδάκια. Από Τετάρτη, Πέμπτη και μετέπειτα θα ανέβει και η ελάχιστη δηλαδή. Και μετά ο Ιούνιος φαίνεται να μπαίνει εντελώς καλοκαιρινός. Εντελώς καλοκαιρινός.
0: Α, τα γνωστά δηλαδή, τριαντάρια.
2: Ναι. Αλλά φαίνεται, θα το ξανατονίσω και θα το πούμε και θα το πω αυτή τη φορά. Πάμε για σούπερ ελνίνιο φέτος.
0: Δηλαδή?
2: Οπότε θα πάμε για ένα πολύ βροχερό καλοκαίρι. Σούπερ ελνίνιο, όχι απλά ελνίνιο. Σούπερ ελνίνιο.
0: Λες.
2: Ναι.
0: Κοίτα να πω κάτι. Τα τελευταία δύο χρόνια, όσο θυμάμαι, ο Ιούνιος ήταν αρκετά βροχερός.
2: Πάντα.
0: Όχι, θυμάμαι εγώ κάτι κάποια χρόνια πριν που στον Ιούνιο, τον Ιούνιο είχαμε κάτι 30 φεύγα.
2: Όχι μόνο, Δευτέρα Παρασκευή είχε ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο συνέχεια βροχές.
0: Άνα μπράβο, αν θυμάσαι γινόταν αυτό επί χρόνια. Τώρα τα τελευταία χρόνια μας το χάλασε αυτό.
2: Απλά φέτος, για να ξεκαθαρίσω λίγο, να το αναλύσω λίγο περισσότερο, ότι πάμε σε ένα πολύ βροχερό καλοκαίρι και φαίνεται δυστυχώς να έχουμε και έντονα φαινόμενα. Θα ψωνευαίνει η θερμοκρασία. Θα είμαστε πάνω 2 βαθμούς από τα κλιματικά, που είναι κάτι πολύ ανησυχητικό, που σημαίνει οπότε λίγο έντονα τα φαινόμενα.
0: Ναι, αυτό δεν είναι και τόσο καλό, είναι η αλήθεια.
2: Δεν είναι καλό. Φυσικά,
0: γιατί, όπως λες, το καλοκαίρι όταν βγάζει αυτές τις καταιγίδες, δεν είναι πάντα ήπιες.
2: Όχι, δεν είναι ήπιες. Έχουν έντονο χαρακτήρα και φέτος, με τα καιρικά παγκόσμια αναλύσεις που έχουν γίνει, πάμε για δυνατό καλοκαίρι και έντονα φαινόμενα. Ελπίζω όχι τόσο όχι καταστροφικά. Αλλά βέβαια, πάρα πολύ προσοχή.
0: Πού διάβαζα, χθες στην Αρναία και στη Χαλκιδική έριξε χαλάζι.
2: Χαλάζι. Ναι. Ναι, αυτό είναι το κλασικό. Εντάξει, το χαλάζι είναι... δεν το γλιτώνει στους θερινούς μήνες, είναι κάτι φυσιολογικό στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
2: Αλλά απλά φέτος είπαμε ότι θα έχουμε λίγο έντονα και όχι μόνο για το καλοκαίρι, και θα συνεχιστεί για όλη τη χρονιά.
0: Με τι εννοείς, παιδάκι μου, θα το πάμε σε ρί έτσι, δεν θα σταματήσει ποτέ να βρέχει?
2: Όχι, θα σταματάει ρε παιδί μου, αλλά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπαρουτιάζει που λέμε η ατμόσφαιρα, τα φαινόμενα θα είναι λίγο έντονα, εντονότερα. Οπότε λίγο έτσι προσοχή φέτος, αν μπορούμε να προστατεύσουμε κάτι, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να προστατευτούμε από τώρα, όχι την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λένε τα παγκόσμια καιρικά μοντέλα, έτσι. Τώρα το τι μέλη γενέστε, μόνο ο καιρός το ξέρει και πολλές φορές το και ο ίδιος.
0: Ναι, να πω μακάρι να μην πέσεις μέσα, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι και τόσο καλά.
2: Ναι, ναι, είναι από τις φορές, όπως το είπε και με τον Ντάνιελ, που έλεγα Θεόλη μου να μην πέσω μέσα.
0: Ναι, να μην πέσεις μέσα. Δεν θέλουμε τέτοιο καλοκαίρι.
2: Όχι.
0: Θα προτιμούσα να έχω ένα καλοκαίρι με σαραντάρια παρά με αυτά τα φαινόμενα.
2: Ναι, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, βέβαια. Αλλά σε ελπίσουμε να μην έχουμε καταστροφικές συνέπειες.
0: Εδώ πέρα η Στέλλα λέει, θεωρεί ότι έχει αλλάξει, λέει, το κλίμα σε ημιτροπικό, ερώτηση κάνει.
2: Ναι, κατά εκεί πηγαίνουμε, σε τροπικό κλίμα πηγαίνουμε.
0: Ναι, και συμπληρώνει η Στέλλα, λέει, και το εύκρατο μεσογειακό μας κλίμα, λέει, μας έχει χαιρετήσει. Η αλήθεια είναι ότι...
2: έχουμε εύκρατο, έτσι και αλλιώς έχουμε εύκρατο. Τροπικό δεν είμαστε, εύκρατο μεσογειακό κλίμα έχουμε, ούτως ή άλλως. Απλά τι είναι ρε παιδί μου, δεν έχουμε μουσώνες, έτσι δεν είμαστε τροπικό κλίμα να έχουμε μουσώνες, για όνομα του Θεού, απλά θα έχουμε λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε καταλαβαίνεις, γκρίνια που όλοι οι άνθρωποι που έχουν, ξέρεις τώρα, επιχειρήσεις, beach bar, τέτοια πράγματα, άμα συνέχεια τους βρέχει, θα υπάρχει λίγο γκρίνια.
2: Εντάξει, αυτά είναι κάθε χρόνο γίνονται έτσι, κι αλλιώς έχεις αυτή την φόβο για αυτά. Το καλό είναι ότι θα βρέχει και θα γλιτώσουμε καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών.
0: Ναι.
2: Αυτό μόνο να κρατάτε, παιδιά, γιατί δεν θα έχουμε οξυγόνο να αναπνεύσουμε.
0: Ναι, σωστό, σωστό και αυτό που λες. Okay. Έχεις ένα καλό μέσα από όλο αυτό το οποίο περιγράφεις.
2: Ναι, το ισορροπίζει λίγο, κάνεις ένα balance, ρε παιδί μου, λες μη τι άλλο τουλάχιστον να γλιτώσουμε, γιατί δεν έχει μείνει δάσος για δάσος αυτή τη χώρα πλέον.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Έφη.
2: Όχι, παιδιά, όποιοι έχουν και συσκευές Android και στην Apple και στα iOS και στα Android, αναβάθμιση, τεράστια αλλαγή στην δωρεάν έκδοση της εφαρμογής Meteorology Live. Όποιος θέλει να στηρίξει με κάτι περισσότερο, μπορεί να κάνει την εγγραφή στην Meteorology Pro, την έκδοση Meteorology Pro, όπου είναι χωρίς διαφημίσεις και έχει μία μικρή ετήσια συνδρομή 9,90 το χρόνο, τα οποία έσοδα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι πηγαίνουν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των καμερών και όλης της εφαρμογής.
0: Να είσαι καλά, Εφιτζού μας, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έτσι κάπως λοιπόν θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές 2310-328-828. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Νάτος εδώ μέσω Viber με καλεί ο Στέφανος. Κάτσε Στέφανε να δω, εδώ πέρα πάλι ο Μάκης με κράζει. Ενώ εσύ λέει δεν γκρινιάζεις, λέει μέχρι και η Σταυρούλα έσκασε. Ναι, έσκασε και έφυγε. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα στην Τερολοπαρέα. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Θα φτάσουμε και στους 40. Ο Ερίκος, καλημέρα Πέτρο. Η πώληση του συλλόγου καθυστερεί γιατί ο Καρυπίδης ψάχνει να βρει παοκτσί επενδυτή. Για να ικανοποιήσει, λέει, τους χρυσούς και γαλβανιζέντε με καριανούς. Λίγο ηρωνικό σε βλέπω, Ερίκο. Νάτος και ο Άρτζη, καλημέρα παιδιά, λέει, του Ηλιάκη δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Για τον πιλότο, λες, που διαβάσαμε πριν, ναι. Έλα πάμε στο Στέφανο, έλα Στέφανε.
3: Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Ζεσθενόμαστε, Πέτρο.
0: Γιατί καιρό έχετε εκεί πέρα?
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς και θα φτάσει και μέχρι 28, λέει.
0: Ω, μου. Για Γερμανία. Οπότε, πολύ ψηλά είστε.
3: Ναι, εκεί που ανάβαμε πριν δύο μέρες, ανάβαμε καλοριφέρ. Τώρα χρειαζόμαστε κλιματιστικό.
0: Εσύ έχεις κλιματιστικό εκεί πέρα, Γερμανία?
3: Όχι, ρε παιδιά, τα σπίτια εδώ πέρα στη Γερμανία δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Αυτό λέω ότι πρέπει.
3: Βάζει...
0: Ναι, ελάχιστη πρέπει να έχετε.
3: Κλιματιστικό. Όχι, η ζέστη για μας εδώ πέρα είναι ζέστη. Έχω ανεμιστήρα, θα βάλω τον ανεμιστήρα λίγο εδώ πέρα, λίγο να δροσίσει, γιατί έχουμε και πολύ υγρασία. Έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Είμαστε και στο ποτάμι δίπλα, έχουμε πολύ υγρασία εδώ. Οπότε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Από 25-26 και μετά το καταλαβαίνεις. Δηλαδή τώρα έξω που ετοιμάζουμε να πάω για καφέ, στον δρόμο που θα περπατάω, καταλαβαίνεις την υγρασία.
0: Για πες, Στέφανε, πώς την είδες την εβδομάδα έτσι, για τα δεδομένα του Άρη?
3: Πέτρο, να σου πω την αλήθεια, εγώ περιμένω τώρα τον μεθαυριανό αγώνα που είναι στο μπάσκετ,
0: ναι,
3: που έχει λίγο ενδιαφέρον, όσο μπορεί ενδιαφέρον να έχει παίζοντας για τρίτη θέση, να το πω.
0: Όχι,
3: έτσι, να πούμε.
0: Έχει ενδιαφέρον εσύ, Στέφανε, εντάξει, δηλαδή, άμα πάρεις την ΑΕΚ, εντάξει, οκ, προχωράς.
3: Ναι, προχωράς, έτσι, αλλά εντάξει, τώρα να είμαστε και ρεαλιστές, δεν έχουμε ελπίδες να πάρουμε και πρωτάθλημα. Οπότε,
0: κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μετά πέφτεις πάνω στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και αν είδες πώς έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός, έτσι, δηλαδή.
3: Όχι, δεν είναι τον αγώνα, παιδιά, δεν τον είδα.
0: Α, δεν τον είδες. Εγώ τον είδα, ας πούμε, εντάξει, ο Ολυμπιακός χθες έκανε παιχνιδάρα. Ναι, τον ξέρω
3: τον Ολυμπιακό. Ναι, οπότε εντάξει, γι' αυτό το λέω κιόλας, έτσι. Οπότε, εντάξει, το ενδιαφέρον μας είναι σίγουρα στον αγώνα με την ΑΕΚ και όσο μπορεί να προχωρήσει ακόμα η ομάδα, έχει λίγο ενδιαφέρον, έτσι, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που τελειώσαν τα πάντα.
0: Με το ποδόσφαιρο, ναι, δεν έχει κάτι άλλο, αγωνιστικά τέλος.
3: Και αν σκεφτούμε ότι το ποδόσφαιρο, παιδιά, θα το ξαναδούμε την ομάδα του Σεπτέμβρη τώρα πάλι, έτσι, έχουμε σχεδόν 4 μήνες μπροστά μας χωρίς να ασχοληθούμε με την ομάδα ποδοσφαίρου, δηλαδή εκτός...
0: Δεν έχεις, όχι, κάτσε, δεν έχεις να ασχοληθείς αγωνιστικά. Από εδώ και πέρα
3: αγωνιστικά,
0: αρχίζει,
3: ναι,
0: για τον Άρη,
3: αγωνιστικά,
0: αυτό που τα τελευταία χρόνια είναι το καλύτερο. Δηλαδή αρχίζει εδώ πέρα τώρα ονόματα. Ακούς ονόματα, δεξιά, αριστερά, έρχεται, φεύγει, κάνει, ράνει, κατάλαβες. Είναι η περίοδος των κλικ. Τον κλικ, παντάμε κλικ παντού.
3: Είναι η περίοδος του κουτσομπολιού τώρα.
0: Βέβαια.
3: Τα ελληνικά, έτσι. Ξεκινάει το κουτσομπολιό τώρα. Όχι αυτός θα έρθει, όχι ο άλλος θα φύγει. Οπότε, απλά να δούμε την ομάδα, να δούμε αγωνιστικά την ομάδα. Θα πιάσουμε Σεπτέμβρη. Δηλαδή, έχουμε 4 μήνες μπροστά μας, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι. Τι να πω, είναι δηλαδή πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Τι να πούμε, Πέτρο, την ομάδα του μπάσκετ τώρα να δούμε να προχωρήσει όσο γίνεται περισσότερο. Και από εκεί και πέρα. Εντάξει, συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε τώρα. Έτσι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και από εκεί πέρα, η Σταυρούλα, όλα καλά με τη Σταυρούλα?
0: Όλα καλά, ναι. Στο δρόμο είναι.
3: Ωραία.
0: Έρχεται το κορίτσι.
3: Καλό Σαββατοκύριακο να πω, Πέτρο. Χαιρετισμού σε όλα τα Αριανά, σε όλα τα φιλαράκια μου εκεί, στη Θεσσαλονίκη και εμεί. Έτσι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι. Έτσι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
3: Γεια σου, Πέτρο.
0: Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου. Να και κάτι το οποίο θα συμφωνήσω με το Μάκη, γιατί σε όσα γράφει 98% διαφωνώ. Άντε βρε, η αγαπημένη σου περίοδος, λέει, του κουτσουμπολιού. Καθόλου, Μάκη, πρέπει να σου πω ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική εκπομπή που δεν πρόκειται να αναπαράγει κανένα κουτσουμπολιό όσον αφορά για τον Άρη. Εδώ και χρόνια το κάνουμε αυτό. Αυτή τη χρονική περίοδο δεν ασχολούμαστε καθόλου με το τι γράφεται. Μόνο όταν είναι επίσημο. Για πάμε στο 2310-328-828 να δούμε ποιον έχουμε. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Αβραάμ.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Αβραάμ. Εσύ πώς είσαι? Τι έγινε?
4: Καλά είμαι. Τίποτα.
0: Γιατί δεν είσαι καλά?
4: Πώς δεν είμαι?
0: Επειδή έβγαλες μια κραυγή. Αυτό δεν...
4: Αναστενάζουμε.
0: Έλα.
4: Αναστενάζουμε εδώ.
0: Αναστενάζεις. Γιατί αναστενάζεις, ρε εσύ, Αβραάμ? Δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις ποδοσφαιρικές?
4: Ναι. Έχουμε. Η ομάδα μας δεν βρίσκει επενδυτή.
0: Ναι.
4: Με αυτό θα πορευτούμε.
0: Από ό,τι φαίνεται.
4: Πέμπτη, έκτη, έβδομη, εκεί.
0: Τι να σου πω τώρα, κάτσε να δούμε τελικά ποιο θα είναι το μπάτζετ.
4: Τι να δούμε, Πέτρο. Πράγμα που φαίνεται, κουράζει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι. Εγώ περιμένω να δω μέχρι πόσα χρήματα θα μπουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν.
4: Πόσα χρήματα. Αφού το μπάτζετ θα είναι μικρό.
0: Ναι, έτσι διαρρέεται.
4: Ναι.
0: Ότι θα είναι μικρότερο.
4: Τελείωσε η υπόθεση. Δεν πέτρο, εγώ μα καταλάβω, παιδί μου. Αυτός ο Ραϊστέρ που θα βγάλει τέτοιο. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, μπήκανε, κάνανε. Αυτοί τι κάνουνε. Αυτό είναι ο Ραϊστέρ, τι κάνουνε.
0: Για ποιους λες τώρα να έχει μπερδέψει.
4: Κοίταξε, Πέτρο, πρέπει να αγωνίζεσαι. Άμα δεν αγωνίζεσαι και περιμένεις το μάνα του ουρανού, μην περιμένεις τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα τι λες. Ποιος αγωνίζεται, τι, βοήθησε με λίγο τώρα.
4: Δεν βλέπω, ρε Πέτρο. Ο Σαββίδης ήθελε τον ΠΑΟΚ, ο χωριανός μου, έκανε τον deal. Χωριανός μου, εγώ από το Λουδία την Ασύνη. Ναι. Έχει εργοστάσιο, όπλων έξω από το Κλικής.
0: Τι, ναι, δεν κατάλαβε τώρα, γιατί το πας στους απέναντι τώρα. Εδώ πέρα σε εμάς το θέμα είναι
4: βρεθεί. Απέναντι, ναι. Δηλαδή, σε ένα μήνα, δύο μήνες, τον ΠΑΟΚ τον πήρε.
0: Ωραία.
4: Όχι, συγγνώμη. Εκεί πέσανε, τσοκάτσο που λέει, ο άλλος ο Περιζέλος, όλοι τους πέσανε πάνω στον Κατσαρία, τον φάνε και οι δημοσιογράφοι και τα πάντα όλοι. Τον έδωσε το μάλλον. Γιατί ο Κατσαρίας δεν είναι, ο Κατσαρίας ζητούσε ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, ωραία, φαντάζομαι το ερώτημά σου είναι γιατί δεν γίνεται για τον Άρη κάτι τέτοιο.
4: Ρε Πέτρο, εσύ έλατε σε πόσο οι άλλοι ζωμάζοι βρίσκονται επενδυτές και μισθούς. Πώς βρίσκονται επενδυτές και μισθούς. Όχι, επενδυτή.
0: Ναι,
4: πιο μεγάλο περιττή από τον
0: Αβραάμ, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω εσωτερικά τι γίνεται. Δεν γνωρίζω, οπότε δεν ξέρω ότι αν έχει έρθει, ναι. αν υπάρχει πρόταση.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή η κυβερνήτης, ο Νταχιάο, ο άλλος τι κάνει.
0: Λες μου ρε τώρα, ρίχνεις τώρα ευθύνες τώρα σε
4: άλλα. Τι κάνουνε.
0: Μη φωνάζεις μου ρε, σ' ακούω.
4: Όχι ρε, ο Πανάγιος σε είπε, θα σας βοηθήσω κι εγώ, αλλά εσείς κουνείς τα χέρια. Εμείς δεν κουράμε τα κυρία. Εμείς περιμένουμε το μάνα ξερανού. Δεν γίνεται να πέτω το μάνα ξερανού.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα λες αυτά. Εγώ δεν ξέρω αν κουνάνε χέρια ή δεν κουνάνε. Τι να σου πω τώρα. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, οπότε ό,τι λέμε είναι εντελώς υποκειμενικό.
4: Ναι, δηλαδή πόσο άλλες ομάδες πρέπει να το κοιμήσουν. Α, ή δεν θέλουμε. Α, ή θέλουμε τον άλλον, τον θέλουμε μικρό. Μικρό. Δεν το θέλουμε μεγαλώσει. Αυτή είναι η υπόθεση.
0: Λοιπόν,
4: αυτή είναι.
0: Άιντε Αβραάμ, σ' αφήνω. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τη μία.
4: Ναι, αντί.
0: Άιντε, γεια σου Αβραάμ, γεια σου.

0: τώρα σε τέτοια. Τώρα τι να σας πω, δηλαδή. Τώρα καθόμαστε, ασχολούμαστε με ένα υποθετικό σενάριο. Αν το ένα, αν το άλλο, και γιατί δεν πιέζει ο τάδε γι' αυτό και δεν. Λοιπόν, έλα, τελευταία γραμμή στα γρήγορα, όμως πρέπει να βάλω διαφημίσεις. Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Γεια σου, βάλω διαφημίσεις και θα τα πούμε μετά.
0: Α, θα πάρεις μετά.
1: Θα πάρω μετά.
0: Άντε, γεια σου, Θέμη, γεια σου, γεια σου. Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Ουφ.
14: δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕΠΣΙΛΟΝ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
23: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Να είχαμε να λέγαμε. Εδώ στα 10 λεπτά μετά τη μία στο Yellow Radio 101,7. Για άλλη μία ώρα περίπου, για άλλα 50 λεπτά θα είμαι εδώ. Τώρα που να είναι έρχεται εδώ και η Σταυρούλα στο δρόμο είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω ανοιχτές γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να μας καλέσει στο 2310-328-828. Πάπο, μόλις το είπα, να δική γραμμή. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Όπα, γεια σου, Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, ρε Γιάννη, εκεί στο Βόλο, τι κάνετε?
1: Είχαμε κάτι βροχές, τώρα βγήκε ο ήλιος, εντάξει.
0: Απλές βροχές ή είχαμε τίποτα
1: όχι,
0: άλλο?
1: Είχε, όχι, κοίταξε, υπήρχαν δυνατή βροχή, αλλά μετά ηρέμησε, να πούμε, από το πρωί δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω, οπότε βγήκε τώρα ο ήλιος.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Για πες, ρε Γιάννη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Θα μου πεις ποιο από τα δύο τώρα, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Μάλλον... μπάσκετ είμαστε καλά, ήσυχοι είμαστε.
0: Μάλλον και ποδόσφαιρο θα πεις.
1: Όλο αυτό αναζητεί ο κόσμος του Άρη, αυτό. Κατάλαβες?
0: Ναι. Ναι, στην αναζήτηση είμαστε, όπως βλέπεις, αλλά...
1: Το όραμα που θέλει ο Άρης τώρα, ο κάθε οπαδός και ο κάθε φίλατρος, να πούμε, του Άρη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ό,τι ήταν να γίνει στα τόσα χρόνια που ήταν ο Καρπίδης, το έκανε. Τώρα παραπάνω δεν μπορεί.
0: Για, Γιάννη μπορεί... μου, να σου πω κάτι. Κάτι στραβό πρέπει να γίνεται όμως. Θέλω να πω, δηλαδή, ο Άρης έχει να δει άνθρωπο στο τιμόνι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν ξέρω από πότε. Από τον Κοντομινά και μετά
1: από
0: έχουμε
1: κοντομινά,
0: δει.
1: Από τον Κοντομινά.
0: Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μα μάλλον κάτι φταίει γενικό και δεν έρχεται κάτι τέτοιο επίπεδο.
1: Φταίει το μυαλό του κάθε αυτού που ιδιοκτήτη που έρχεται στον Άρη, να πούμε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω τι φταίει και
1: ο
0: τι δεν φταίει.
1: Ο εγωισμός, καμιά φορά. Εγώ είμαι εδώ και κανένας άλλος δεν ακούει, δεν ράνει, ούτε προπονητές υπολογίζει, ούτε κόσμο υπολογίζει.
0: Πώς, κλείσαμε
1: γι' αυτό φάνουμε και σε αυτό το χάλι.
0: Κλείσαμε τον Γρηγορίου 2 χρόνια τώρα, τι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, από ό,τι βλέπω και διαβάζω, δεν είμαι και ειδικός, αλλά μάλλον τον Αθανασιάδη, δεν ξέρω, έχει καλύτερες, καλύτερες προτάσεις.
1: Ήρθε και η πρώτη μεταγραφή.
0: Ναι, έχει από μάλλον καλύτερη πρόταση.
1: Από τον Παν.
0: Ναι,
1: όταν δεν μπορείς να...
0: Και
1: να
0: αυτό το διάβασα, ναι.
1: Καλά, αυτό υπήρχε κόντρα μεταξύ του Καρπίδη και του Αλφαρέλα, κάπως έτσι θα έγινε, να πούμε, και γι' αυτό έγινε αυτή η ιστορία.
0: Ναι, όχι, διάβασα...
1: Αλλά όταν δεν μπορείς να κρατήσεις οικονομικά έναν τερματοφύλακα που φέτος έδειξε ότι αξίζει, να πούμε, να είναι κάτω από τα δοκάρια και δεν μπορείς να το κρατήσεις οικονομικά, τότε πάβεις να είσαι αυτό μεγαλομέτωχος. Επιβάλλεται να γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας. Τελείωσε.
0: Τώρα,
1: ο
0: Γιάννη,
1: κόσμος αυτό περιμένει.
0: Επιβάλλεται, δεν επιβάλλεται, όπως καταλαβαίνεις, δεν εξαρτάται από εμάς.
1: Εμείς μπορεί να λέμε... Ο κόσμος δεν γυρνάει πίσω.
0: Εμείς μπορεί να λέμε τα θέλω μας, μπορεί να λέμε τι μας αρέσει.
1: Πέτρο, και πώς θα κινηθεί όταν δεν μπορεί να γυρίσει ο κόσμος και ο κόσμος απαιτεί αλλαγή ιδιοκτησίας. Τελείωσε. Δεν μπορείς και... να την κρατήσεις την ομάδα
0: κάτι,
1: με τον εγωισμό σου και με το αυτό. Όχι, θα την κρατήσω και δεν την πουλάω. Τις έχω τις μετοχές εδώ και κάνω κουμάντο εγώ. Κατάλαβες?
0: Αυτό είναι
1: εις βάρος του μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω και πραγματικά ποιος θα πάει στο γήπεδο από την καινούργια χρονιά. Δηλαδή, αν υπολογίζεις ότι φέτος ο Άρης, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, πολύ λίγα εισιτήρια, πάρα πολύ λίγα εισιτήρια.
1: Κοίταξε, Πέτρο, οι κερκίδες δεν πρόκειται να γεμίσουν.
0: Επίσης, να σου πω κάτι. Εγώ δεν δέχομαι αυτή την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πει ο Αποστόλης ότι πρέπει να πάμε στο γήπεδο για να ενισχύσουμε, λέει, μέχρι χρηματικά τον άρημα. Να σου πω κάτι. Περίμενε, ρε Γιάννη. Επειδή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα τώρα αυτό. Δηλαδή, το έχεις δει αυτό να εφαρμόζεται και σε άλλες ομάδες? Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός είχε τα προβλήματά του, γέμιζαν το γήπεδο, γινόταν ο χαμός?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι κάνουμε κάτι το οποίο κάνουν οι πάντες. Δηλαδή, όταν δεν πάει καλά η ομάδα και όταν θες ότι επιδιώκεις να αλλάξει η διοκτησία, έτσι κάνουν όλοι.
1: Όλο το καλοκαίρι αυτό θα συζητείτε, τελείωσε.
0: Γιατί πέρυσι τι συζητούσαμε?
1: Περί αλλαγή, τελείωσε. Αυτό θα είναι, κατάλαβες?
0: Ναι, και πέρυσι τα ίδια λέγαμε, βέβαια, πάνω κάτω.
1: Ναι, ήμασταν στα χάλια όμως. Έκανε παίκτης, έκανε αυτό, αλλά δεν έφερε τους παίκτες που απαιτεί ο Άρης σαν ομάδα. 50 χρόνια έχουμε να δούμε τίτλο. Με τον Καρπίδη δεν μπορούμε. Τελείως. Πρέπει να πάμε κάτι παραπάνω, να γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας. Επιμένουμε σε αυτό οι περισσότεροι, νομίζω. Δεν είμαι ο μοναδικός. Και πρέπει να το βάλει καλά στο μυαλό του. Κατάλαβες?
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Θα δούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Άντε, χαιρετισμό σε όλο τον κόσμο. Εντάξει.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πού είμαστε, 17 λεπτά μετά τη μία. Εδώ ο Γιώργος λέει και η Λάτσιο λέει το έκανε αυτό, λέει, ήθελε να διώξει τον πρόεδρο και δεν πατούσε, λέει, κανείς στο γήπεδο. Μα μπορείς να βρεις πάρα μα πάρα πολλά παραδείγματα. Για πάμε λίγο, 23-13-28-8-2-8. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως βολεύεστε.
2: Έλα Πέτρο, εγώ είμαι.
0: Έλα, εσύ είσαι.
2: Ναι, δευτερολογώ.
0: Α, παρακαλώ.
2: Αυτό πάλι τι είναι ρε Πέτρο, το ακούω, το ξανακούω.
0: Ποιο?
2: Το καταλαβαίνω. Μπορείς έναν καταστηματάρχη,
0: ναι,
2: να τον διώξει από το μαγαζί του.
0: Έναν καταστηματάρχη να το διώξεις, κοίτα, ναι. Ο Άρης δεν μπορεί να θεωρηθεί μαγαζί, είναι αθλητικό σωματείο.
2: Είναι αθλητικό σωματείο, αλλά έχει αφεντικό.
0: Ασφαλώς και.
2: Ιδιοκτήτη.
0: Ναι, μην το παρουσιάζει όμως ότι είναι ένα απλό μαγαζί, δηλαδή δεν είναι ακριβώς τα ίδια.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο μαγαζί. Ναι. Ωραία μαγαζί, μεγάλο.
0: Ωραία.
2: Πώς δηλαδή εμείς απαιτούμε να φύγει ο ιδιοκτήτης?
0: Κοίτα, νομίζω χρησιμοποιείς λίγο λάθος λέξη. Δεν απαιτούμε, θέλουμε. Είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε.
2: Ωραία, και εγώ θέλω να φύγεις από το σπίτι σου, γίνεται?
0: Όχι ρε φίλε τώρα, γιατί από το σπίτι μου εσύ τι θέμα έχεις?
2: Αυτό λέω.
0: Ναι, είναι άλλο. Ρε Σιγιάννη, μην τα μπερδεύεις λίγο τώρα. Ο Άρης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το σπίτι του εκάστοτε προέδρου.
2: Με τον Καρυπίδη τι θέμα έχει ο κόσμος? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι δεν μπορείς να καταλάβεις, τι θέμα έχει με τον Καρυπίδη ο κόσμος?
2: Ναι, τι θέμα έχει?
0: Εσύ πιστεύεις δεν έχει κανένα θέμα δηλαδή?
2: Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει θέμα.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, οκ, okay, άποψή σου.
2: Αχαριστία υπάρχει. Θέμα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ξεχνάμε τον κύριο Σφέλιο, τι ναι. έλεγε. Ξεχνάμε. Επειδή πέθανε ο άνθρωπος, ξεχάσαμε και τα λόγια του. Όχι ρε παιδιά.
0: Ναι, ωραία, σ' ακούω, εγώ δεν έχω, ακούω την άποψή σου.
2: Μ' ακούς την άποψή μου, αλλά αυτό γιατί γίνεται δεν το κατάλαβα. Να φύγει ο Καρυπίδης. Γιατί να φύγει ο Καρυπίδης? Όταν θέλει να φύγει, θα φύγει. Όταν μας πήρε από τη Γάμα Εθνική και μας έβγαλε Ευρώπη, όλοι τον χειροκροτήσαμε και το σηκώναμε ψηλά. Τώρα επειδή στράβωσε λίγο η δουλειά, είδες εδώ η δίπλα μου, έβαλε εκατομμύρια ο Ράμπο αυτός και δεν πήρανε τίποτα. Τίποτα δεν πήρανε. Για όνομα του Θεού, λίγο ας έχουμε υπομονή.
0: Ωραία, για
2: 56 χρόνια, 66. Τι θα πει? Έγινε Πέτρο. Ξέρω, πολλοί φίλοι δεν συμφωνούν.
0: Εγώ σ' αφήνω να πεις την άποψή σου. Εδώ όλες τις απόψεις ακούω.
2: Αλλά εγώ θέλω τους λίγους, δεν θέλω τους πολλούς.
0: Ωραία Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Άντε.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου Πέτρο.
0: Έλα, γεια σου, ποιος?
3: Βασίλης είμαι.
0: Έλα ρε Βασίλης, ακούμε.
3: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά Βασίλη μου, όλα καλά.
3: Τώρα τι να πω για τον κύριο Γιάννη?
0: Τα ξέρεις, ο καθένας έχει την άποψή του. Άμα πρόσεξε.
3: Όχι,
0: άμα
3: τη λέει, πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε
0: να σου πω κάτι.
3: Λίγο.
0: Άμα τη λέει με σεβασμό και ωραίο τρόπο, την
3: όχι,
0: ακούω την άποψη.
3: Καταρχήν δεν θέλω να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο. Αυτό που ήθελα να πω είναι πρώτον, δεν βάζουμε αριανόμετρα. Ποιος είναι αριανός, ποιος είναι λιγότερο, ποιος είναι περισσότερο. Και δεύτερον, σεβόμαστε όλες τις απόψεις. Ακόμα και αν έχουμε αντίθετη άποψη.
0: Αυτά είναι να κάνουμε,
3: δεδομένα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Όλοι αριανοί είμαστε, το καλό το άριστερο. Απλώς ο καθένας το σκέφτεται διαφορετικά.
0: Πολύ ωραία το λες.
3: Εντάξει. Τι να πω, δεν θέλω να πω για τον κύριο Γιάννη, γιατί άλλα ήθελα να πω, εγώ θα πω αυτά που θέλω. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν πειράζει. Και καταρχήν είμαστε 56 χρόνια χωρίς τίτλο, όχι 50, σε λίγο θα γίνουν 60. Δηλαδή αυτοί που είδαν τίτλο και ένα χρονόλα ήταν, θα γίνουν 60 χρονόλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ καταρχήν πρώτα θα σου πω τα λόγια του Καρυπίδη, χωρίς να πω ούτε δικό μου ένα κόμμα. Και θα σου αιτιολογήσω με βάση το λόγια του Καρυπίδη ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ναι.
3: Αλλά μετά θα σου πω και ποια είναι η πραγματικότητα και ας κρίνει ο κόσμος. Λοιπόν, σύμφωνα με τα λόγια του Καρυπίδη, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί παθαίνει από τα λάθη του.
0: Ναι.
3: Αυτά μας είπε ο ίδιος. Ότι παθαίνει. Άρα μετά από 12 χρόνια στον Άρη, φαντάζομαι έχει πάθει από τα λάθη του. Άρα φέτος θα είναι μια χρονιά που θα πάει η ομάδα τρένο. Δεύτερον, είμαι αισιόδοξος γιατί θα δώσει τα κλειδιά στο Ρέγκες. Επειδή έμαθα από τα λάθη του πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στην έντευξη τύπου που είμαι πλέον εγώ, κάθομαι στην άκρη, έφερα τεχνικό διευθυντή και μάλιστα αξιόλογο, αυτός σχεδιάζει την ομάδα, αυτός μαζί με τον προπολιτή, εγώ χρηματοδότης. Άρα δύο λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι. την έδωσε την ομάδα στους ειδικούς. Και ο τρίτος λόγος είναι τα χρήματα που θα βάλει. Γιατί πέρσι άμα θυμάσαι είπε, ρε παιδιά, ποιος επενδυτής θα έρθει στο Λαρί. Άμα έρθει επενδυτής θα βάζει λεφτά, άμα είναι για 10 εκατομμύρια τα βάζω και εγώ. Αυτά τι είναι, αυτά είναι τύπο τρίχες. Λοιπόν, αυτά είναι τα λόγια του κυρίου Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν άλλαξε ούτε κόμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι τον καλύτερο παίκτη που έχει στο πρωτάθλημα, που σύμφωνα με τα τέτοια, με τα λεγόμενα δημοσιογράφου αλλά και τα δεδομένα του Ελεφαντίου, γιατί υπάρχουν στατιστικά, τον Αθανασιάδη, τον κάνει πρόταση για μείωση συμβολέου.
0: Ναι, σωστά.
3: Λοιπόν, και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάει στον Ηρακλή, που θα είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας, όταν μια νεοφώτιση ομάδα μπορεί να δώσει τον καλύτερο παίκτη του. Ναι. Καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που μπορείς να το δώσεις εσύ.
0: Από ό,τι έχω διαβάσει, έχει πάντως και πρόταση από το εξωτερικό.
3: Ναι, να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι, να δούμε.
3: Καλά, το όνειρο του Καρυπίδη και αυτό που το λιποστηρίζουν είναι να πάει στο εξωτερικό για να πούνε, να ορίστε, ο άνθρωπος 33 χρονών ήταν, τον κάναμε μια καλύτερη πρόταση από το εξωτερικό, δεν μπορούσαμε να αρνηθεί κτλ. Άμα πάει όπως τον Ηρακλή, θα είναι ξεφτύλα της ξεφτύλας. Λοιπόν, το δεύτερο, έχουμε ένα μπαν, το οποίο τώρα έγιναν δύο.
0: Ναι.
3: Και σε λίγο μπορεί να γίνουν και πέντε, τα οποία είναι κάτω από 100 χιλιάρικα και τα οποία είναι από τις 30 Μαρτίου. Πρόσεξε Πέτρο, δεν είναι ένα μπαν το οποίο μπήκε πριν μια μέρα ή πριν μια εβδομάδα. 30 Μαρτίου, τώρα πάμε για 30 Μαΐου. Έχει δύο μήνες.
0: Σωστά.
3: Που Άρης τυπικά, βέβαια δεν είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, αλλά τυπικά στη FIBA, στην UEFA φαίνεται ότι έχει απαγόρευση μεταγραφών. Έχει δύο μπαν. Λοιπόν, αυτό είναι ξεφτύλα για το σύλλογο πρώτον και δεύτερον, οποιοδήποτε επαγγελματίας, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι μάνατζερ, είτε οτιδήποτε, θα πήγαινε εύκολα να συνάψει συμφωνία με ένα σωματείο που δεν μπορεί μέσα σε δύο μήνες να διευθετήσει 50 και 100 χιλιάρικα. Δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη και τρίτη φορά. Ότι ρε φίλε, κάτι που πάω, εγώ μπορεί να υπογράψω και μετά να μην μου δίνουν τα λεφτά μου. Δηλαδή είναι τόσο απλό το μια ομάδα να έχει ένα μπαν. Πόσες ομάδες στο πρωτάθλημα έχουν μπαν, ας πούμε η Λεβαδιά έχει μπαν. Ας πούμε έτσι, να πάρουμε μικρές ομάδες, όχι Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τα λοιπά, να πάρει. Η Λάρις ας πούμε έχει μπαν. Τα Σέρας έχουν μπαν. Ο Άρης όμως έχει μπαν. Ο Πανετολικός έχει μπαν. Η Τρίπολη έχει μπαν. Ο Άρης όμως έχει μπαν. Λοιπόν, ας το σκεφτούν καλά. Αυτά είναι οι πράξεις σε σχέση με τα λόγια. Γιατί στα λόγια τα 10 εκατομμύρια είναι τρίχες. Είναι να πάμε στο Παρίσι να πιούμε μια σαμπάνια να πούμε. Δεν τα έχουμε για πλάκα. Λοιπόν, και να καταλήξω στο συμπέρασμα.
0: Ναι.
3: Ο Άρης... Βεβαίως είναι το μπάσκετ που είναι ένα τμήμα που μας έχει δώσει απίστευτες χαρές, μας έχει δώσει τίτλους, μας έχει βγάλει στους δρόμους, μας έχει βγάλει στο Λευκό Πύργο, μας έχει κάνει να γυρίσουμε όλη την Ευρώπη, μας έχει κάνει να σταθούμε περήφαλοι. Δυστυχώς όπως σε όλο τον κόσμο, το δημοφιλέστερο των αθλημάτων είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό στα ποδόσφαιρα έχει γήπεδα 80 και 100 χιλιάδες θέσεων και ως τον Άρη μας. Στο ποδόσφαιρο έχουμε 25 χιλιάδες γήπεδο, στο μπάσκετ έχουμε 5.
0: Ναι.
3: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το ολοαφιερώσιμο των αθλημάτων σε όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, εάν δεν διορθωθεί αυτή η κατάσταση στο ποδόσφαιρο, ο Άρης σιγά σιγά θα συρρυκνωθεί. Ήδη έχει συρρυκνωθεί.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ήδη έχει συρρυκνωθεί.
3: Ήδη έχει συρρυκνωθεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προλάβουμε τη τελική κατρακύλα. Βέβαια αυτό. Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος, γιατί επειδή ξέρω τη δυναμική που έχει ο Άρης και το κρυμμένο τέτοιο των ανθρώπων που μπορεί τώρα να μην ασχολούνται, αλλά άμα αλλάξει η κατάσταση θα τρέξουν να πούμε με χαρά στο κήπεδο ξανά. Με χαρά, όχι θα τρέξουν. Εδώ έχει ανθρώπους, ρε Πέτρο, που μιλάμε, που είναι φίλοι να πω, γιατί εγώ είμαι 55 χρονών, σε αυτή την ηλικία από 50 μέχρι 60, οι οποίοι δεν χάνανε μπάτς του Άρη, όχι στο Χαριλάου, εκτός έδρας. Και πλέον έχουν σταματήσει να πάνε στο γήπεδο. Τι να λέμε, δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση.
0: Ναι, ότι, ότι έχει συρρυκνωθεί ο σύλλογος, έχει συρρυκνωθεί και
3: όσο
0: το.
3: Και για
0: να
3: τον
0: σου,
3: κύριο
0: να
3: για...
0: σου, περίμενε για... λίγο να σου πω κάτι, αλλά είναι και απλό. Όταν δεν έρχονται διακρίσεις, λογικό είναι να συρρυκνώνεται.
3: Ακριβώς. Και να μην σκεφτόμαστε τις ηλικίες τις δικές μας. Γιατί εγώ σε αυτή την ηλικία που είπε, ό,τι και να είναι, θα τον παρακολουθώ τον Άρη. Μπορεί να μην πηγαίνω στο γήπεδο, πάω στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα πάω όποτε νομίζω ότι, όποτε θα κρίνω ότι θα πρέπει να πάω. Αλλά στις νέες ηλικίες υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα παιδιά πλέον δεν είναι τα παιδιά που ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90 που παίζανε, ξέρω εγώ, με βόλους εις αλάνες εσύ σιγά σιγά τότε και δεν μας πείραζε, υπήρχε μια τέτοια, πώς το λένε, υπήρχε μια ανάγκη να ταυτιστείς με κάτι, με ένα ιδανικό, με μια ομάδα κτλ. Και γίναμε Άρης χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι τίτλοι, αν και ζήσαμε πολλούς τίτλους στον Άρη. Να λέμε και την αλήθεια, εμείς όταν ήμασταν έφηβοι περνάμε τον ένα τίτλο μετά τον άλλο και πηγαίναμε σχολείο και κορδολόβασαν, έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σε πω ότι τα νέα τα παιδιά που θέλουν με κάτι να ταυτιστούν σε μια εποχή που είναι ψηφιακή, που είναι η εποχή του πληκτρολόγιου, γιατί λέμε κάθε το άλλο πίσω από το πληκτρολόγιο κτλ. Μα τα παιδιά μας όλα πίσω από ένα πληκτρολόγιο είναι. Όλη την ημέρα στο Facebook, στα social media κτλ. Άρα σε αυτή την εποχή, να τελειώσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε αυτή την εποχή, ο νέος για να ταυτιστεί και να ενστερνιστεί κάποια πράγματα, θα πρέπει να του δίνει η ομάδα του μια χαρά. Θα πρέπει να του δίνει επιτυχίες. Αν δεν του δίνει επιτυχίες, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι διάφορος. Στην χειρότερη θα πάει σε μια ομάδα που θα μπορεί να του δίνει αυτή τη χαρά, αυτή την ικανοποίηση. Γιατί δεν παίρνει και πολλές ικανοποίησεις συναισθηματικές, όσοι μπερνιώτς νέος Πέτρο. Άρα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, φίλε.
0: Αυτό ήταν και πολιτικό σύνθημα.
3: Ναι, λοιπόν, ήταν, αλλά και στον Άρη ισχύει όσο ποτέ να πούμε.
0: Πάμε, βάλε τελεία, έχω άλλες δύο γραμμές.
3: Βάζω τελεία και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
3: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, Σταύρο στο Viber, λίγο θα περιμένεις, γιατί είσαι από Viber, να δω λίγο στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Πέτρο, Δημήτρη σήμερα.
0: Έλα, Δημήτρη.
4: Κάποιος είχε πει κάποτε,
0: ναι,
4: ότι Άρης δεν γίναμε για τους τίτλους. Πιο επικίνδυνη πρόταση δεν είχα ξανακούσει στη ζωή μου.
0: Δεν γίναμε για τους τίτλους. Άρη. Κοίτα να σου πω κάτι. Έγινες από τους τίτλους.
4: Πιο επικίνδυνη πρόταση πάνω σε αυτό που λέχθηκε δεν έχω ξανακούσει για τον Άρη. Πρόταση που μικραίνει τον Άρη πάρα πολύ. Και είχε γίνει και μια εποχή ένδειξη νοοτροπίας του κόσμου. Πιο ότι Άρης λέει δεν γίναμε για τους τίτλους. Και γιατί γίναμε ρε μάγκες Άρης, για πείτε.
0: Τώρα
4: για
0: μην το κάνεις αυτό.
4: Που
0: γιατί
4: πρεσβεύει ο σύλλογος.
0: Ναι, για την περηφάνεια που πρεσβεύει ο σύλλογος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, ρε Δημήτρη, τώρα που μπορεί να έχεις γίνει αργιανός.
4: Ναι, αυτό φίλε δεν είναι άλοθη ότι η ομάδα είναι 60 χρόνια άτιτλη.
0: Είπα εγώ ότι αυτό είναι.
4: 54, ναι. Έτσι. Και δεν μας φτάνει ηθική ικανοποίηση και η περηφάνεια. Γούστα και χαρέ.
0: Καλά, για μερικούς μπορεί να φτάνει, ρε Δημήτρη.
4: Άκουσε με. Ο Βασίλης είπε πριν. Ο σημερινός νέος δεν λαμβάνει πολλές και έντονες συναισθηματικές, ας πούμε, χαρές.
0: Ναι.
4: Έτσι, είναι πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Και ένα παραπάνω όταν είσαι Άρης, ας πούμε. Και η δυσκολία και οι συνεχόμενες δυσκολίες φέρνουν τη μιζέρια και την κρίνια, η οποία ποτίστηκε στο σύλλογο, ναι, ακόμα και στα σχόλια, να τα ολοκληρώσω.
0: Ναι, που θες να καταλήξεις, δεν καταλαβαίνω τώρα.
4: Περίμενα, ολοκληρώσω. Μιλάμε για το Σπανούλι. Και λένε κάποιοι, είναι δυνατόν να ονειρεύεστε Σπανούλη, δηλαδή αυτή η μιζέρια και η γκρίνια πότισε. Πότισε και τα τσιμέντα πότισε. Τα τσιμέντα, από τα μικρόφωνα των ραδιοφώνων μέχρι τα τσιμέντα πότισε. Δώστε ρε όραμα στον κόσμο ρε να ονειρεύεται. Τι θα πει ρε φίλε, έχω όνειρο, ναι έχω όνειρο το Σπανούλη και την Ευρωλίγκα έχω όνειρο. Και θα κάνω ό,τι όνειρο γουστάρω.
0: Ωραία.
4: Η νοοτροπία του πέμπτου Άρη στο ποδόσφαιρο, του τέταρτου Άρη στο μπάσκετ και ούτω καθεξής μικραίνει το σύλλογο ρε φίλε. Ξεκάθαρα πράγματα. Μη κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Οι σημερινοί πενιντάριδες έχουν και αυτοί φίλε το μερίδιο ευθύνης τους σχετικά με τον κόσμο του Άρη που ήρθε ο σύλλογος σε ένα διέξοδο. Τι να λέμε, να κρυφτούμε τώρα, να λέμε ψέματα στα ράδια. Τι να λέμε, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω τώρα ο πενιντάρης τι ευθύνη έχει για την κατάσταση που λες.
4: Έτσι, έτσι, άσε τώρα μην το αφήσουμε γιατί έχεις και άλλες γραμμές. Αυτό που έχει τώρα είναι η αναγέννηση του μπάσκετ και σιγά σιγά του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία.
4: Ας κινήσουμε λίγο από το μπάσκετ. Έτσι να σηκώσουμε και κάνα τρόπο να γουστάρουμε και σιγά σιγά να πούμε.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, σ' αφήνω.
4: Έγινε.
0: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Πάω στο Σταύρο, έλα Σταύρο.
5: Καλησπέρα Πέτρο.
0: Καλησπέρα Σταύρο. Ευχαριστώ που περίμενες.
5: Δεν υπάρχει θέμα, γιατί να μην περιμένω.
0: Σ' ακούω.
5: Να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα ότι το καράβι Άρης όντως βουλιάζει, αλλά υπάρχουν στεγανά ακόμα.
0: Ναι.
5: Δεύτερον, σίγουρα κάποιος γίνεται ομάδα για την ομάδα σαν όνομα. Όμως οι τίτλοι είναι αυτό που μετά του δίνει το καμάρι που λέμε, έτσι. Καμαρώνεις για την ομάδα σου και λες έχω και τόσους τίτλους πίσω από αυτό το όνομα. Αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς πάνε μαζί. Το μεγάλο μπάσκετ, η μεγάλη αυτοκρατορία του μπάσκετ, γιατί λέγεται μεγάλη Αν ο Άρης δεν έπαιρνε πρωταθλήματα, δεν πήγαινε στα Final Four, θα μιλούσε όλη η Ελλάδα για τον μπασκετικό Άρη? Δεν νομίζω. Ναι. Ας είχε Γκάλη και Γιαννάκη. Ας είχε αυτούς τους μεγάλους παιχταράδες.
0: Ναι.
5: Αν δεν είχε συνοδευτεί η παρουσία αυτών των δύο μεγάλων αθλητών με τους ανάλογους τίτλους, ναι, δεν θα μιλούσαμε για αυτοκρατορία. Σωστά.
0: Σωστά.
5: Τρίτη ερώτηση. Μετά από 11 χρόνια, όταν ένας μάνατζερ κάνει τα ίδια λάθη, οι εταιρείες τον απομακρύνουν ή του δίνουν πίστοση χρόνου? Την απάντηση την ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
5: Με τη μόνη, και η εταιρεία είναι ο ΑΣ. Εκεί θέλω να το πάω.
0: Ναι.
5: Εγώ ζητάω ευθύνη μεγάλη, όχι από τον Καρυπίδη, αυτόν τον μάθαμε. Τον ξέρουμε ποιος είναι. Δεν θέλω να περιμένω, όχι δεν μπορώ να περιμένω κάτι, δεν θέλω να περιμένω κάτι από το συγκεκριμένο πρόεδρο. Δεν θέλω να περιμένω κάτι. Ο ΑΣ που είναι ο θεματοφύλακας και υποτίθεται η μαμά εταιρεία, κοιμάται. Αν δεν κοιμάται, θα πρέπει να μας το δείξει. Και επειδή έχουν υποθεί πολλά και πολλές κατηγορίες για πρόεδρους του παρελθόντος, κάποιος πρόεδρος του Άρη, δεν θα πω το όνομά του, αθωώθηκε πανηγυρικά στο εφετείο για περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχασε για την ομάδα.

0: Παρακαλώ, okay. Στη γραμμή. Ναι, ναι. Μας ακούτε?
1: Γεια σας.
0: Όχι, πάμε στην άλλη γραμμή, μας περιμένατε. Έλα.
2: Μ' ακούς?
0: Έλα, τώρα σε ακούω, ναι.
2: Είμαι, πήγα στο χωριό και είμαι στο κτήμα, να πάω στη σκάλα και κλαδεύω.
0: Αμάρα πουλάκι μου.
2: Ακούω,
0: θα πέσει από τη σκάλα.
2: Θα πέσετε από τη σκάλα να... Μακροβούτι θα
1: όχι,
2: κάνω
1: όχι, μην πέσετε.
2: Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα.
0: Κάτσε πάνω στη σκάλα.
2: Όλοι λένε την αρρώστια. Το φάρμακο, γιατί δεν το λέει κανένας? Ποιο είναι το φάρμακο?
0: Ποιο είναι?
2: Να έρθει καινούριος επενδυτής.
0: Σωστά.
2: Δεν φαίνεται κανένας.
1: Στον ορίζοντα.
2: Φαίνεται κανένας.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, γιατί ρίχνουμε ευθύνη στον Καρυπίδη που δεν τον πάω με τίποτα? Φταίει ο Καρυπίδης που δεν έρχεται άνθρωπος να αναλάβει τον Άρη? Απαντάνε ή δεν απαντάνε?
0: Δεν θα σου απαντήσω εγώ τώρα. Ο καθένας έχει εδώ την άποψή του, τι λέει. Δεν
2: είναι. Πρέπει να έρθει επενδυτής. Φαίνεται κανένας? Όχι. Ο Καρυπίδης σε τι φταίει σε αυτό? Είπε ο άνθρωπος ότι άμα φανεί θα συζητήσει μαζί του για να τον δώσει. Από εκεί και πέρα γιατί φταίει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι ότι είμαι μαζί του. Είμαι 100 φορές πιο πολύ εναντίον του από αυτούς που μιλάνε. Και όσο για το Βασίλη, θα πω κάτι. Είναι υπεύθυνος γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε πρόπερση το πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί έβγαινε στο ραδιόφωνο μέρα νύχτα και έλεγε ότι πρέπει ο Άρης να πάρει όλα τα ντέρμπι. Τα πήρε λοιπόν όλα τα ντέρμπι, νίκησε και τον Ολυμπιακό και τον Παθναϊκό, τους έβγαλε εκτός πρωταθλήματος και με την ΑΕΚ έπρεπε να τη δώσουμε μια ισοπαλία για να μην... Μάλλον ήρθαμε ισοπαλία. Να καθόμαστε να χάσουμε για να μην πάρω ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εμείς κάναμε το αντίθετο. Είναι ευχαριστημένοι λοιπόν με αυτό το πράγμα? Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και μην πέσει ο άνθρωπος από τη σκάλα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι έγινε, γυναίκα, βρήκε στον δρόμο?
1: Ήρθα. Τελείωσα με τις υποχρεώσεις μου. Ήταν υποχρεωτικό, δεν μπορούσα να λείψω.
0: Είπατε
1: βρε για την ΚΑΠΑ 19 του Άρη.
0: Περίμενε βρε, μαζί ήρθες με ποιον ήρθες?
1: Κάτσε, με τον Παναγιώτη.
0: Ή Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος. Είναι έξω τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι θες?
1: Για την ΚΑΠΑ 19
0: ήρθα. Πες για την ΚΑΠΑ 19, φαχώθηκε να πει ρε παιδί μου.
1: 4-1 τη αντίστοιχη του Όφη ξαναβολή και κλείνοντα νικηφόρα τη σεζόν.
0: Για πες.
1: Άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό από τον Καραμανλή. 5 λεπτά αργότερα ο Όφη ισοφάρισε με ωραίο σουτ του Τούφα εκτός περιοχής, αλλά ο Άρης δεν επηρεάστηκε και βρήκε τον γκολ της ισοφάρισης λίγο πριν το ημίχρονο με τον Παλούκη στο 38.
0: Η ΚΑΠΑ 19 πάντως πολύ καλά πηγαίνει. Να τα λέμε αυτά.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από ωραία συνδυαστική, ο Κοντονικό Λάου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Χοκλάκης στο 94. Οπότε
0: εδώ
1: νικηφόρα τελείωσε.
0: Ο Μάκης λέει, ο ασυρεμίας λέει, η Σταυρούλα μόλις ήρθε.
1: Γεια σας. Ήρθα.
0: Ναι, τα κατάφερες.
1: Και για λίγο ήρθα, ναι.
0: Ναι.
1: Είπατε τίποτα κανένα θετικό ή όλα είναι αρνητικά?
0: Όλα αρνητικά
1: σήμερα.
0: Είναι, όλα αρνητικά.
1: Ναι,
0: τα χαιρετίσματα, τα λέει ο Γιώργος, θα δώσουμε, λέει, στην Κυριακή, τη Λεμονιά και την Ελένη που ακούνε. Άμα μας ακούνε ακόμα.
1: Γεια σας κορίτσια.
0: Γεια σας κορίτσια. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μια γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Σταυρούλα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος είσαι?
3: Είμαι ο Παναγιώτης από Φούρκα.
0: Πού είσαι ρε Παναγιώτη?
1: Γεια σας Παναγιώτη.
3: Θα έλεγα εργασιακός μετανάστης στη Φούρκα, δεν είμαι ντόπιος από εδώ.
0: Ναι, καλά, ναι, δεν πειράζει, στη Φούρκα όμως είσαι.
1: Θα έρθουμε κι εμείς προς τα εκεί.
3: Άντε, ελάτε, να, πριν φτάσεις στη Βρύση για το χωριό, από το Φανάρι.
1: Ναι, μια... Ναι,
3: το αριστερό σου χέρι θα δεις μια πράσινη αποθήκη.
0: Ναι, την έχω δει.
3: Δίπλα εκεί είμαι εγώ.
1: Ναι, δίπλα, αλλά... όχι η πράσινη αποθήκη.
3: Όχι.
0: Καλά, στην πράσινη αποθήκη θα μείνει ο άνθρωπος.
1: Όχι, παιδάκι μου, πώς είναι δικιά σου.
0: Και θα είναι και πράσινη, άμα ήταν δική του κίτρινη θα την έκανε.
3: Λοιπόν.
1: Μπορεί έτσι να την έπειρε.
3: Πέτρο, όταν θα έρθεις, τι θα μου φέρεις?
0: Τι θες να σου φέρω?
3: Πρέπει να φέρεις κάμποσα πράγματα, γιατί ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα με τη γλώσσα εδώ κάτω από τη γλώσσα μου.
0: Ναι.
3: Και τώρα με γαργαλάει να πω, να μην πω τώρα που ήρθε και η Σταυρούλα εδώ πέρα και τα λοιπά.
0: Να πεις ρε, πες το με ωραίο τρόπο, πες το.
3: Ιωσόνον ο Ρουφιάνον, να πούμε.
0: Για Ρουφιανιές ήρθες εσύ.
1: Μάλιστα.
3: Όχι, ήρθα να πω κάτι παιδιά.
0: Ναι.
3: Σχετικά με την ΜΠΑΕ, με το σύλλογο, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο λαός του Άρη είναι ένας αξιαγάπητος λαός που στήριξε την ομάδα πάρα πολλές φορές. Εγώ είμαι 68 χρονών, έχω ζήσει πάρα πολλά με τον Άρη. Ήθελα να πω το εξής. Να μην κάνουμε ρε παιδιά σαν τις μαϊμούδες που από την πολλή αγάπη σφίγγουν το μωρό τους και το πνίγουν.

0: Αυτό ακριβώς κάνει ο λαός του Άρη αυτή τη στιγμή με το ΜΠΑΕ. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι κακοπροαίρετη, αλλά όπως εγώ που νοικιάζω εδώ, έτσι, μέχρι να βρω ένα καλύτερο σπίτι, αυτό που είμαι εδώ, ναι, το φροντίζω και τη θέρμανσή του και τα υδραυλικά του και τα ηλεκτρολογικά του.
1: Είστε υδραυλικός?
0: Ηλεκτρολόγος πληκτικός. Είμαι. Τώρα τα παράτησα.
1: Εντάξει. Λέω γιατί κάποιον παίρνει ό,τι έχουμε.
2: Περίμενε, πρόσεξε όμως. Εσύ ψάχνεις να βρεις άλλο σπίτι. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Σύμφωνοι.
1: Ναι, μέχρι όμως τότε προσπαθώ να κρατήσω. Ναι, κατάλαβα.
0: Μπορώ να πω και κάτι ακόμα. Μην το κάνουμε σαν το ελαφάκι και με τα αμπέλι που το κυνηγούσε ο κυνηγός.
2: Όλο παρεμίσεις.
0: Πήγε, κρύφτηκε μέσα στο αμπέλι, ναι. Έφυγε ο κυνηγός, σε λέει δεν τρώμε και το αμπελάκι τώρα, το φάγαμε το αμπελάκι.
1: Και δεν
0: έμεινε τίποτα. Ξαναγύρισε, το έφαγε ο κυνηγός το ελαφάκι. Μην το κάνουμε αυτό ρε παιδιά, σκοτώνουμε δηλαδή την ομάδα. Εγώ είμαι υπέρ του γεμάτου γηπέδου, γιατί ας πούμε ότι θες να αγοράσεις ένα μαγαζί, ένα σουβλατζίδικο, δεν θα πάει να κάτσεις 5-10 μέρες απέναντι, χωρίς να πεις τίποτε. Να δεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτό το μαγαζί.
2: Μη μου μπερδεύετε όμως. Ένας αθλητικός σύλλογος δεν είναι ένα σουβλατζίδικο, δεν είναι μια απλή εταιρεία.
0: Δεν είναι απλή εταιρεία.
2: Και πες μου τώρα, εσύ δεν το έχεις ξαναδεί δηλαδή αυτό, όταν η ομάδα, όχι μόνο του Άρη, λέμε, πες μια οποιαδήποτε ομάδα, δεν πάει καλά, γεμίζει το γήπεδο.
0: Το 10 έβλεπα χθες έναν αγώνα στο History Channel, λοιπόν, το 3-2,
2: ναι,
0: με τον ΠΑΟ. Δεν είχε ούτε 5.000 κόσμο μέσα.
2: Ναι.
0: Το 10, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν είχε 5.000 κόσμο. Δηλαδή, εμείς βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Γκρίνια, γκρίνια,
1: πολύ,
0: γκρίνια,
1: πολύ,
0: γκρίνια,
1: ναι, ναι,
0: γκρίνια.
1: Εγώ να δεις. Δεν μπορώ.
0: Βαρέθηκα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις. Εγώ να πω και το άλλο. Εντάξει, φεύγει ο Καρυπίδης που δίνουν όλοι τους μπούλους. Καλημέρα σας, παιδιά, έχασα 5 εκατομμύρια. 10. Δεν με νοιάζει, γεια σας. Αύριο το πρωί ποιος από αυτούς που γκρινιάζει θα έρθει να βάλει το χέρι στη τσέπη και να πει πάρε ρε, 1 εκατομμύριο μωρών, πάρε εσύ άλλο 1 εκατομμύριο, πάρε εσύ 800, πάρε εσύ 400. Ποιος από αυτούς που γκρινιάζει θα το πει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, δεν κρίνω κανέναν. Δηλαδή ο τελευταίος είμαι που θα δείξω με το δάχτυλο κάποιον. Αλλά τι να πω, φτάνει πια με την γκρίνια. Δηλαδή, όπου γκρίνια και φτώχεια.
2: Σωστό.
0: Όπου γκρίνια και φτώχεια.
1: Ωραία,
0: τα βρούλα τα καλύτερα λόγια, είπε ο Πέτρος πάντως.
2: Σε κλείνω τώρα, σε κλείνω. Δεν ακούγεσαι, Παναγιώτη, γιάζω.
1: Τι είπες.
2: Τι έγινε, τον έκλεισα. Τον έκλεισα. Λοιπόν, ο Μάκης λέει, τι εννοείς ρε Πέτρο να μην πάει ο κόσμος. Είπα εγώ να μην πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Είπα ότι το θεωρώ φυσιολογικό να μην πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Που είναι δυσαρεστημένος.
2: Ναι, ακριβώς. Συνεχίζει. Δεν είμαστε, λέει, στην Αθήνα. Τα όπλα μας, λέει, για να έρθει μια αλλαγή είναι η δυναμική μας. Όλοι στο γήπεδο, λέει, με πλακάτ στα χέρια να γράφουν ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Αν εσύ είσαι επενδυτής και σε φέρω στο γήπεδο και σου έχω πει πόσο μεγάλος είναι ο Άρης και αυτός δει 1.000 άτομα, λέει, δεν θα κοιτάξεις και θα μου πεις, λέει, τρελός είσαι. Περίμενε να διαβάσω όλα αυτά που λέει ο Μάκης.
1: Τα διαβάζω.
2: Λοιπόν, που θα βρει, λέει, χρήματα ο Άρης, δηλαδή από πού, λέει, ο πρόεδρος δεν βάζει. Τηλεοπτικά σιγά, λέει, τα ΟΑΟ. Όχι, δεν είναι και σιγά τα ΟΑΟ, είναι. Όταν δεν έχεις, λοιπόν, χρήματα, λέει, τι κάνεις. Πουλάς.
1: Ή μειώνεις τον μπάτζετ σου.
2: Ναι, ή μειώνεις τον μπάτζετ. Τι λέει ο Θοδωρής, συγχαρητήρια που λέει ο λόγος σε όσους λένε ότι έπρεπε να χάσει ο Άρης από την ΑΕΚ. Ποιος είπε ότι έπρεπε να χάσει ο Άρης από την ΑΕΚ? Στη σημερινή εκπομπή δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Και γιατί έπρεπε να χάσει ο Άρης από την ΑΕΚ? Δεν σε καταλαβαίνω, Θοδωρή. Λοιπόν, για πάμε λίγο στην γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αυτό που λέει το παιδί τώρα στο μήνυμα εννοεί μάλλον τη χρονιά που πήραν οι κατανόμαστε το πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου. Έπρεπε να χάσουμε από την ΑΕΚ για να μην κόψουμε το
2: παιδί. Οκ, οκ, τώρα το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό εννοεί. Τώρα, σωστό, λάθος, η ιστορία έγραψε τι έγινε.
2: Καλά, η ιστορία έγραψε αυτό που έγραψε, τέλος, δεν αλλάζει.
3: Ακριβώς. Ναι, αυτό λέει, έγραψε αυτό που έγινε τελείως. Ό,τι ήταν να κάνουμε, έγινε. Εγώ ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα, ήθελα να κράξω, να μην κράξω, αλλά θα πω ένα πράγμα μόνο. Εσείς που είστε, που μένετε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ έμεινα μέχρι τα 45 μου στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που ζείτε σε αυτή την πόλη που είναι η πόλη του Θεού, και είστε τόσο κοντά στο γήπεδο,
2: ναι,
3: και πρέπει να ντρέπεστε που δεν πάτε.
2: Ναι.
3: Γιατί εγώ δεν υπήρχε, όσο έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει Κυριακή που θα ήταν, ή Σάββατο που θα έπαιζε η ομάδα ή μεσοβδόμαδα για να μην πάω στο γήπεδο. Mm. Είτε η ομάδα ήταν πρώτη είτε ήταν τελευταία. Εντάξει. Για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αν γεννήσεις το γήπεδο, μπορείς να τον κράξεις 20.000 κόσμο να κράξεις τον Καρυπίδη 20 λεπτά, 90 λεπτά.
2: Ναι.
3: Με 3.000 και με 5.000 και με 1.000 άτομα δεν γίνεται δουλειά. Εντάξει.
1: Ωραία.
3: Όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα για μένα. Γεμίστε το γήπεδο και κράξτε τον Καρυπίδη. Άμα δεν γεμίζετε το γήπεδο, σας κράζει αυτός.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα η Στέλλα λέει, βρε, συμφωνώ, λέει, μαζί τους και σεβαστώ, λέει, αλλά το να λες όλη την ώρα συνέχεια, λέει, σε κάθε εκπομπή τα ίδια πράγματα, δεν είναι ο τρόπος, λέει, να πιέσεις την κατάσταση. Τη συμφωνώ μαζί σου. Ασφαλώς και ο κύριος Καρυπίδης δεν κάθεται να ακούει από το πρωί στο βράδυ το Yellow Radio. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχει και άλλες δουλειές.
2: Έτσι, ασφαλώς. Εγώ, λέει, σαν επιχειρηματίας, αν άκουγα, λέει, αυτό το πράγμα συνέχεια, το μόνο που θα έκανα, λέει, ήταν να γελάω. Λέει εδώ πέρα στο μήνυμά της. Ο Γιώργος γράφει, στο παλέλι που ήταν γεμάτο, λέει, τόσες φορές, γιατί δεν έβαλαν ένα πανό, λέει, για την ΠΑΕ.
1: Έλα,
2: δεν ξέρω, το διαβάζω. Έλα, εγώ το ερώτημά σου. Για να πάμε γραμμή, ναι, να πάμε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλή.
2: Έλα, Θέμη.
1: Γεια σου, Θέμη.
4: Γεια σου, Σταυρούλα μου, γεια σου, Βραχώμα.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά,
1: μας ακούς?
2: Ναι, γιατί
1: υπάρχει
2: λίγο
1: μια
2: χάνεσαι.
1: Διαφορά.
4: Σας ακούω, σας ακούω.
1: Α, ωραία, ωραία. Είσαι καλά?
4: Προσπαθώ, δεν είμαι καλά, δεν θα λέω
2: λάθος. Ναι, τι, ναι, στα μάτια, ναι, χαρά, ναι, είναι,
1: εντάξει,
2: ο Θέμης.
1: Όλα καλά, όλα καλά, θα τα πούμε το βράδυ.
2: Πού θα τα πούμε,
1: αύριο, αύριο το βράδυ.
2: Γεια,
1: ναι,
2: σου,
1: ναι,
2: Θέμη, φιλιά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ο Βασίλης τι λέει εδώ πέρα. Δηλαδή, λέει, αυτός που θα έρθει, λέει, δεν μπορεί να δει βίντεο που υπάρχουν χιλιάδες που δείχνουν το μέγεθος του κόσμου. Θα πάει στο κήπεδο και θα πει ο Άρης έχει 1.000 άτομα, ρωτάει ο Βασίλης. Τότε αυτός δεν είναι επενδυτής, είναι, λέει, βλάκας. Εγώ, αν ήθελα να πάρω τον Άρη ξέροντας το μέγεθος του συλλόγου, θα χαιρόμουν να έχει 1.000 άτομα για να το αγοράσω, λέει, κοψοχρονιά. Τελειώνει ο Βασίλης το μήνυμά του. Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
5: Καλά είστε, παιδιά?
2: Καλά είστε.
1: Δόξα τω Θεώ.
5: Μπράβο.
2: Κοίτα, καλά ήμασταν μέχρι πριν από 20 λεπτά. Καλά ήμασταν, μετά ξεκίνησε όλη αυτή η φουρνιά της. Ναι, της, ο καθένας λέει το δικό
5: του. Καλά, εντάξει, ο καθένας θα πει τη γνώμη του.
2: Δεκτή.
1: Αποδεκτή. Δεκτή.
5: Εδώ για άλλα θέματα και έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Σωστά.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν τη λένε την άποψή τους και δεν βρίζουν και τη λένε κόσμια, εμείς τις ακούμε όλες τις απόψεις.
5: Διάφορες γνώμες, όπως το λες, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά με τον καιρό και με τα χρόνια βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι όπως όλα τα πράγματα διαφοροποιούνται και αλλάζουν, βλέπεις και εκπτώσεις και στον κόσμο, ας το πούμε, σύμφωνα με το δικό μου το σκεπτικό, εκπτώσεις στις απαιτήσεις του κόσμου, στα θέλω του κόσμου. Δηλαδή, ο Άρης, ρε παιδί μου, όπως έχει δημιουργηθεί, γιατί δημιουργήθηκε, ο Άρης δημιουργήθηκε για να κυνηγάει να παίρνει πρωταθλήματα, κύπελα και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων, αυτή η ομάδα τότε, ας πούμε, που δημιουργήθηκε με το πέρασμα των χρόνων, έγινε αργότερα επαγγελματικό το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
5: Άρχισαν να μπαίνουν τα χρήματα.
1: Σίγουρα.
5: Και τότε πάλι τα πρώτα χρόνια τη διεκδίκησε και σιγά σιγά αυτό εδώ το πράγμα αλλοιώνεται από γενιά σε γενιά. Και όσο θα περνάνε τα χρόνια και θα είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση τέτοια, δηλαδή ίδια, ο Άρης,
1: ναι,
5: να κάνει,
1: ναι, ναι,
5: να συμμετέχει απλώς και μόνο στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει. Να λέει ο ένας, παράδειγμα, είστε κοντά να πάτε στο γήπεδο και πείτε το πρόεδρο τα δικά του και ούτω καθεξής. Να κάθεται δηλαδή ο Αριανός να δέχεται όλα αυτά εδώ πέρα και να προσπαθεί αυτός εδώ πέρα να βρει τη λύση. Εγώ δεν έχω ξαναδεί ομάδα δηλαδή. Εάν θέλει ο ιδιοκτήτης να πουλήσει, ο ιδιοκτήτης ψάχνει και βρίσκει. Αγοραστεί, σωστά, έτσι δεν
1: σωστά,
5: είναι. Το φυσιολογικό. Δηλαδή, εγώ έχω ένα αυτοκίνητο και εσείς ψάχνετε, ρε παιδιά, αγοραστή για το δικό μου το αυτοκίνητο.
3: Άρα εγώ δύο πράγματα συμβαίνει. Ή δεν θέλω να το πουλήσω το αυτοκίνητό μου.
1: Σωστά.
3: Τι έχουμε καταλάβει εμείς μέχρι τώρα, θέλει να φύγει ο Καρυπίδης από τον Άρη.
1: Εγώ είπα όχι.
3: Όχι, ακριβώς. Έτσι πιστεύω. Ότι δεν υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι θέλει να φύγει από τον Άρη. Και αφού είναι τόσο δυστυχισμένος στον Άρη και είναι δυσαρεστημένος με τον κόσμο του Άρη και το θεωρεί τον εαυτό του μεγαλύτερο μέγεθος και έχει κάνει τόσο μεγάλο καλό στον Άρη. Που έχει κάνει και καλά ο άνθρωπος.
1: Έχει κάνει, σαφώς.
3: Μην τα μηδενίζουμε.
2: Ήταν
3: δυσαρεστημένος, θα πουλούσα εγώ του την ομάδα, θα έβγαινα και θα έλεγα: κύριε, το πήρα το μαγαζί από το χ σημείο, το φερά.
1: Ναι, σε αυτό
3: το σημείο
1: αυτό
3: το αναβάθμισα. Έκανε τότε 1 ευρώ, τώρα εγώ θέλω 100 ευρώ. Παράδειγμα. Εναντιθέτως, τι βλέπουμε εμείς και τι περιμένουμε. Έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας, ας πούμε, στους ανθρώπους των ΑΣ, να τρέχουν να κάνουν μελέτες και να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Να ψάχνουν να βρουν αγοραστή και αν τυχόν δεν μπορέσουν για τον Α ή Β λόγο να βρουν αγοραστή, να τους βρίσουμε κιόλας εμείς, να τους κυνηγήσουμε, γιατί δεν βρήκαμε αγοραστή για το δικό μου το αυτοκίνητο.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
3: Και ο κύριος κάθεται σταυροπόδι και όχι μόνο σταυροπόδι, δείχνει σε κάποια περίπτωση να ρωτήσω και κάποια κι εγώ τον κόσμο που ακούει στον Άρη. Δηλαδή, ο Μαρινάκης. Να μην πάω πιο πίσω στον Κόκαλη, έτσι, και το συγκρίνω.
1: Ναι.
3: Πόσα χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, πόσα πρωταθλήματα, πόσα κύπελα ευρωπαϊκό που πήρε και διακρίσεις έχουν φέρει. Είδατε εσείς ποτέ το Μαρινάκι, ας το πούμε έτσι, και παλαιότερα τον Κόκαλη, να είναι στη σουίτα του και να δείχνει τα χαμνά του στον κόσμο?
1: Όχι.
3: Με πρωταθλήματα και κύπελα, έτσι, διακρίσεις τρελές. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω να είναι φύλαθη. Είδατε το ίδιο πράγμα, ας πούμε, από τον Βαρβιλογιάννη? Την οικογένεια αυτή που έκανε τον Παναθηναϊκό κρατεό και τον κυνηγούσανε και τον λιδωρούσανε να φύγει να αναλάβει ο προμεταρχικός. Εγώ δεν το είδα ποτέ να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είδατε εσείς το Μελισανίδη και μετέπειτα που έφερε το ραλίστα αυτό να το τέτοιο να τώρα και πήρε σε ένα χρόνο πρωτάθλημα να κάνει από τη σουίτα τέτοια πράγματα στον κόσμο? Όταν το ζητούσανε παράδειγμα ότι κοίταξε, δεν παίζει καλά η ομάδα και αλλιώς την ονειρευτήκαμε και αλλιώς τη φανταστήκαμε και θέλουμε να πάρουμε τα πρωταθλήματα. Δίπλα, παιδιά, δίπλα. Που το έβγαλε το σύλλογο αυτόν από τα αποθρολήματα τους συμπολίτες και πήρε πρωταθλήματα και κύπελα. Είδατε αυτόν τον άνθρωπο να τους κάνει τέτοιες χειρονομίες και να τους πει: εσείς ήσασταν πεινασμένοι, ρε. Βρωμούσαν τα χνότα σας που σας πάρω και σας έκανα να παίρνετε πρωταθλήματα και κύπελα.
2: Βάλε...
3: Να κάνει τέτοια χειρονομία.
2: Βάλε λίγο τελεία όμως.
3: Η τελεία είναι αυτή, ότι είναι λυπηρό ο κόσμος να κάνει εκπτώσεις στον Άρη και να το θεωρεί ότι ο Άρης πλέον είναι μια ομάδα τυποτένια, μέσα σε εισαγωγικά, λυπάμαι που τη λέω και τη λέξη Αθήνα, και ότι τι θέλετε μωρέ τώρα εσείς, από πού και σπου ο Άρης να αλλάξει διοκτησιακό καθεστώς κάποια στιγμή και να κυνηγήσει κάτι το καλύτερο. Ο Άρης είναι να πάει να με το Βόλο, με το Λοτέ και να διεκδικεί την πέμπτη θέση και βγαίνει εκεί, πέμπτη θέση ήμασταν. Μία ζωή έτσι δεν λένε, πέμπτη θέση θα είμαστε και τώρα. Ναι. Δηλαδή, μία ζωή έμενα στα νίκια παράδειγμα, είναι κακό και αμαρτία να πάω να πάρω ένα σπίτι δικό μου.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν. Είναι ντροπή. Αυτό εγώ αισθάνομαι, ότι ντρεπόμαστε που ψάχνουμε για ιδιοκτήτες, ρε παιδιά. Αντε ρε συνέλθετε ρε και ουνίστε τα κεφάλια σας.
2: Να είσαι καλά.
3: 20 του μηνός ο Άρης πρέπει να κυνηγάει ρε πρωταθλήματα και κύπελα, έτσι μεγαλώσα γενιές και γενιές ρε. Και για τον μπάσκετ που λένε πολλοί, αυτά θα ζητούσαμε εμείς τώρα από τον μπασκετικό Άρη, άμα δεν είχαν μεγαλώσει με κύπελα και πρωταθλήματα ο Άρης.
1: Σωστά.
3: Θα διεκδικούσες τώρα να έρθει από το ΣΥΑΟ να πάει στην Ευρωλίγκα και να φέρει το Σπανούλι προπονητή και να κάνεις όλη υπερομάδα να κυνηγάς τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Σε γαλούχησαν έτσι προηγούμενες ομάδες. Αντερεξυπλήσετε τώρα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν, λίγο ηρεμία.
2: Ηρεμία, ρε παιδιά. Ηρεμία. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο τον Πόχο, ο οποίος θέλει να μας μιλήσει από το Viber. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Καλησπέρα και στους γιους σας καταρχάς. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σας ακούμε καμπάνα.
2: Συγγνώμη που περίμενες τόση ώρα, Αλέξανδρε.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλίμονο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Σ' ακούμε, Αλέξανδρε.
6: Δεν μπορούμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας χωρίς να ανεβάσουμε τους τόνους. Ένα.
2: Καλά, ναι.
6: Παράκληση. Δεύτερον, όσοι έχουν θέμα με τον ΑΣ μπορούν κάλλιστα να βγουν στο Βήμα στις 5 έκτου.
2: Α, μπράβο, ναι.
6: Ώρα 6 το απόγευμα που έχει έκτακτη γενική συνέλευση.
1: Ναι.
2: Είδες, να, ένα
6: και
2: που ξέχασα
6: να πω. Να θέσουν τα ερωτήματά τους.
2: Ναι.
6: Εντάξει, να γραφτούν στον κατάλογο ότι θέλω να μιλήσουν, να θέσω κάποια ερωτήματα και περιμένω απαντήσεις.
2: Σωστά, ωραία. Σωστά.
6: Και ευελπιστώ ότι η τακτοποίηση των μελών θα γίνει ακόμα και στην πόρτα. Ευελπιστώ.
2: Ναι.
6: Ώστε να έχουμε και περισσότερο κόσμο. Θα είναι ντροπή, ένα, ακόμα και στην αίθουσα Ανέσης Πενταλίδης, στο γυμναστήριο μάλλον Ανέσης Πενταλίδης, να μαζευτούμε κάτω από 2.500 άτομα. Mm-hmm. Ένα. Γιατί είμαστε 7.000 mail. Δεν μπορεί να λείπει το 1 τρίτο.
2: Σωστά.
6: Εάν δεν υπάρχει πλήθος κόσμου, η συνέλευση θα επαναληφθεί
1: τη Δευτέρα,
6: ίδια μέρα, ναι, μετά από μια ώρα. Έτσι, στις 7. Επομένως, όλοι μας οφείλουμε να είμαστε εκεί παρόντες, να θέσουμε τα όποια ερωτήματα έχουμε. Τα ΕΚΑΕ, τα ΑΠΑ, ΣΥΓΜΑ, δεν είναι μόνο τα τρία μεγάλα.
2: Ναι.
6: Καταρχάς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το ΤΑΠ, γιατί προφανώς κάτι θέλει να μας ζητήσει η διοίκηση η σημερινή του ΑΣΥΓΜΑ για το ΤΑΠ, γι' αυτό έχει θέσει και το θέμα πρώτο-πρώτο.
2: Ναι.
6: Ταμείο αμοιβωμένων πεντοσφαιριστών.
2: Ναι.
6: Ωραία. Πάει αυτό, τελείωσε. Δεύτερον, δεν μας ενδιαφέρει εμάς σε σχέση με την προσέλευση του κόσμου, μιλάω έτσι.
2: Ναι, ναι.
6: Εμένα προσωπικά καταθέτω την άποψή μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πρόεδρος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα πάω, θα καθίσω το τσιμέντο, με ήλιο, βροχή, χιόνι, χαλάζει, 10 από φορ, δεν με νοιάζει, για να παρακολουθήσω τον έρωτά μου. Εάν μπορώ φυσικά οικονομικά, έτσι.
1: Γιατί καλά, αυτό είναι άνθρωποι, δεδομένο, ναι, όποιος μπορεί.
6: Έτσι,
1: ναι.
6: Υπάρχουν και άνθρωποι που
1: είναι δύσκολη καιρή.
6: Έτσι, καιρή. Ούτε καν το δεκάρικο.
1: Είναι δύσκολη καιρή.
6: Εσύ ο διπλανός που έχεις ένα δεκάρικο και περισσεύει, δώσ' το να πάτε παρέα. Αν είναι αυτός ο λόγος. Και σωστά είπε ένας αδερφός ότι πάμε στο γήπεδο και εκεί εκφράζουμε την όποια αντίθεσή μας.
1: Είτε είναι θετική, αυτά που κάνεις, παραδείγματος.
2: Ναι. Ναι.
6: Έτσι, είτε με τη φωνή μας, είτε με το πάνω μας, είτε. Αλλά την ομάδα δεν την αφήνεις μόνη. Γιατί έρχεται ο άλλος και λέει, α, αυτοί εδώ πέρα 500 άτομα είναι. Τρώγονται μεταξύ τους. Μια χαρά τους χειριζόμαστε. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε επιτέλους. Τρωγόμαστε μεταξύ μας και βγαίνουμε σε ραδιόφωνο και βρίζω εγώ το ένα τον άλλον.
1: Ξέρεις, είναι το πιο εύκολο αυτό, ε.
2: Ναι, επίσης να πω ότι αυτό που γίνεται σε πάρα πολλές εκπομπές εδώ στο Γέλο, που βγαίνει ο καθένας και λέει, όχι, εγώ είμαι έχω εναντίον του Καρυπίδη, όχι, είμαι υπέρ του Καρυπίδη.
1: Καλό δεν κάνει πάντως σίγουρα στην ομάδα.
2: Καλό δεν κάνει και πέραν από.
6: Όταν το πήγα στο γήπεδο, είχε Καρυπίδη. Μετά από 10 χρόνια που ξαναπήγα στο γήπεδο, παράδειγμα, λέω τώρα.
2: Και πέραν αυτού, δεν παράγει καμία ουσία αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει να γίνεται.
1: Μα για την ομάδα πας.
6: Τίποτα. Πας για αυτό που λες ότι το αγαπάς. Μετά από όλα τα άλλα, είναι το πρώτο στη ζωή σου. Μετά από την οικογένειά σου. Λες ότι είναι το πρώτο στη ζωή σου.
2: Απλά για να διευκρινίσω λίγο αυτό που είπα και την πρώτη ώρα. Εγώ είπα ότι καταλαβαίνω αυτούς που δεν πάνε.
1: Εντάξει,
2: είπα δηλαδή τους αντιλαμβάνομαι ότι είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι.
2: Η ομάδα δεν πάει καλά, είναι απογοητευμένοι και η άποψή τους είναι να μην πάνε. Τους καταλαβαίνω.
6: Εγώ έχω μαλώσει και με συνάδελφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
2: Okay, ο καθένας.
6: Δεν το καταλαβαίνω. Πηγαίνω στην τηλεόραση, στείνομαι για να δω Premier League, αλλά στο Χαριλάο δεν πάω.
2: Ναι.
6: Παράδειγμα έφερα τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Και μου έλεγε συνάδελφος το ραδιόφωνο μας. Λέει, αυτή είναι άλλη κουλτούρα. Και εμείς πού δεν θα αποκτήσουμε τέτοια κουλτούρα, δηλαδή.
2: Ναι, αυτό.
6: Δηλαδή, μόνο στα λόγια είμαστε. Είσαι καψούρα μου μεγάλη. Και πού? Αφήσαμε την ομάδα με 500 άτομα. Να βολοδέρνει και να τη χειρίζεται ο καθένας ρεφ όπως θέλει και το παρασκήνιο όπως θέλει.
2: Α, το παρασκήνιο που λες, μεγάλη κουβέντα, ναι.
6: Ενώ αν έχεις τον κόσμο, για να μην βάλω νούμερο, σε κάποια βάση, όπως λέγανε και στη γειτονιά μου παλιότερα, θα τη σακουλευτεί.
2: Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να ξαναπούμε λίγο, γιατί μας έχουν μείνει 2 λεπτά και έχω και μία γραμμή. Να ξαναπούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η ανακοίνωση 21 τώρα ευγήκε για τον ΑΣΥΓΜΑ που θα έχει την.
1: 5/6.
2: 5/6 που θα έχει τη συνέλευση.
6: 5/6, 6 ώρα το απόγευμα. Παρασκευή.
2: Ξαναπες λίγο πού.
6: Στην αίθουσα, στο γυμναστήριο Ανέση Πενταλίδης.
2: Ωραία.
6: Κάτω από την 3.
2: Ωραία. Εκεί λοιπόν, εκεί παρακαλώ, όσοι θέλετε, όπως είπε ο Αλέξανδρος.
1: Προτάσεις είναι για όλους. Για όλους.
6: Δεν απαγορεύει κανείς κανένα να βγει στο βήμα και να ρωτήσει ό,τι θέλει.
2: Ακριβώς.
6: Δεν υπάρχει χάση ερώτηση.
2: Εκεί λοιπόν, όσοι έχετε απορίες και θέλετε απαντήσεις, εκεί παρακαλώ. Εκεί.
6: Και απλά καμία ντροπή, έτσι. Και καμία ντροπή. Πρόεδρε, αυτό το πράγμα. Γιατί Παρακαλώ, δώσε μου απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Αλέξανδρε,
2: Αλέξανδρε, να είσαι
1: καλά. Σε χαιρετούμε.
6: Και εσείς να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Να είστε καλά, Αλέξανδρε.
6: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σε όλους τους ακροάτες.
2: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας περίμενε τώρα η τελευταία γραμμή, μας περιμένατε.
1: Γεια σας.
2: Όχι, πού να περιμένει ο άνθρωπος, δεν είναι. Λογικό είναι. Περίμενε αρκετή ώρα. Λοιπόν, και 59 είναι, και 59. Ακολουθούν εδώ. Ένα σε βλέπω έχει έρθει. Έχουν έρθει κι άλλοι.
1: Θα έρθει.
2: Πάλι στα χωριά τους πήγαν οι υπόλοιποι. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, έρχεται ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης. Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος. Θα δούμε ποιοι θα είναι εδώ. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τις 4 η ώρα. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο.
2: Θα είσαι αύριο εσύ εδώ.
1: Θα είμαι.
2: Θα είσαι από την αρχή τη εκπομπή.
1: 12, ναι, ναι.
2: Άιντε να το δούμε, να δούμε, να δούμε.
1: Γεια σας.
7: Η Hisense κλιματισμό σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Με το σώμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
18: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
26: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
27: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
26: Στη Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
28: Έκτακτη είδηση.
29: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
28: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
29: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
28: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
29: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
28: www.ergopavlatel.gr.
29: Έργο τέλεια νέα.
30: Έλα, Γιώργη!
31: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
30: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
31: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
30: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
31: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
32: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
31: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
32: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
31: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
30: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
33: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
23: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε σήμερα, τελευταία εβδομάδα όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς έχουμε και τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασωλογικών διοργανώσεων. Έχουμε γενικά αρκετά να πούμε. Έχουμε και εγχώρια, καθώς λίγο πριν βγούμε στον αέρα είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει και επίσημα προπονητή. Όπως σωστά καταλάβατε, πάλι μόνος. Πάλι ακόμα 2 απουσίες. Το απουσιολόγιο ξεκινάει να γεμίζει σιγά σιγά. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο, που αυτός είναι ο πρώτος που κατάλαβε ότι είμαι πάλι μόνος, και όμως είμαι πάλι μόνος. Ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιθυμίσω ότι μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας στο Yellow Viber, στο Viber του σταθμού, στο 693651-2099, και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το, έτσι, το πιο φρέσκο που είχαμε και αυτό που νομίζω μέσα στην εβδομάδα το παρακολουθήσαμε σχεδόν όλοι. Είναι ο τελικός του UEFA Europa League. Η Freiburg αντιμετώπιζε την Aston Villa στην Κωνσταντινούπολη σε ένα γήπεδο πραγματικά στολίδι, το Besiktas Park ή άμα θέλετε Vodafone Park, πώς το λένε, τι ονομασία έχει. Η Aston Villa, εντάξει, ήταν καλύτερη ομάδα, είναι ούτως ή άλλως καλύτερη ομάδα η Aston Villa, δεν έχει, είναι τέταρτη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Πήρε εύκολα το Europa League, έγινε κυπελούχος Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026. Ο MVP της αναμέτρησης, ο Μπουεντία, με ένα γκολ και μία assist, άνοιξε το σκορ στο 41ο λεπτό ο Τίλεμανς με φοβερό γκολ που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο καλύτερος παίκτης πραγματικά της Aston Villa. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου, στο 45-3 συγκεκριμένα, ο Μπουεντία με φοβερό γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή βρήκε ελάχιστο χώρο. Γενικά οι Γερμανοί δεν άφηναν πολύ χώρο, οι παίκτες της Φράιμπουργκ, σε αυτούς της Aston Villa. Είδαμε πάρα πολλές φορές γενικά η Aston Villa να πηγαίνει στο 1-1. Εδώ βρήκε λίγο ο Μπουεντία ελεύθερο χώρο, βρήκε και λίγο χρόνο και έστειλε την μπάλα πραγματικά στο παραθυράκι των Γερμανών. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από περίπου 10 λεπτά, ο Ρότζερς έκανε το 0-3 μετά από καταπληκτική ανάμιξη μεταξύ των παικτών της Aston Villa. Έκανε το 0-3, Μπουεντία την assist και εύκολα σχετικά πήρε το Europa League. Ούτως ή άλλως, η Aston Villa είχε το εισιτήριο στο Champions League για την σεζόν 2026-2027, καθώς είναι, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, στην τέταρτη θέση της Premier League, για την οποία Premier League θα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, γιατί και εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τα πρωταθλήματα μπαίνουν σιγά σιγά όλα στο τέλος τους. Τελευταία αγωνιστική, άλλες τελείωσαν, π.χ. η Bundesliga τελείωσε, αλλά έχουμε ακόμα κάποια παιχνίδια, το play out, αλλά και κύπελο. Η Premier League μπαίνει τώρα στην τελική της ευθεία χωρίς και αυτήν όμως να έχει κάποιο ενδιαφέρον, καθώς η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Θα τα αναλύσουμε αυτά λίγο στη συνέχεια της εκπομπής. Από εκεί και πέρα, για να επιστρέψουμε στον τελικό του Europa League, εντάξει, η Aston Villa πολύ μεγαλύτερη δύναμη και το έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αν εξαιρέσουμε την κατοχή που ήταν 50-50, συγκεκριμένα 51% για την Freiburg, από εκεί πέρα η Aston Villa είχε 17 τελικές έναντι 4 μόλις της Freiburg, 2 στο στόχο η Freiburg, 6 η Aston Villa, τα 3 τα έκανε γκολ και εύκολα πήρε
το Europa League. Από εκεί και πέρα είχε και πολλούς άλλους παράγοντες γύρω-γύρω η Aston Villa. Φυσικά είχε τον Unai Emery στον πάγκο, ο οποίος είναι το 5ο Europa League. 5 Europa League για τον Unai Emery. Όχι άδικα θα πούμε εμείς ότι ονομάζεται Unai Emery League, με 5 συνολικά κατακτήσεις.

Από εκεί για πέρα, άμα τους δούμε λίγο έναν-έναν και χωριστά τις δύο ομάδες, νομίζω θα καταλάβουμε την ποιότητα. Πρώτα απ' όλα στο τέρμα η Αστον Βίλα είχε τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, ο οποίος είναι στις κλήσεις της Εθνικής Γερμανίας για το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται το καλοκαίρι. Έχει σηκώσει ήδη ένα παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή, αυτό του 22. Από εκεί πέρα δεξιά έχει τον Κάς, αριστερά έχει τον Ντίνιε. Φοβερά ακραία μπακ και για τις δύο πλευρές. Τόρες Κόνσα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πολύ καλή για το επίπεδο, αλλά ακόμα και για του χρόνου στο Champions League νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να σου βγάλουν τη δουλειά. Και όπως αποδείχθηκε, κατάφεραν να βγάλουν και τη δουλειά και στην Premier League, που είναι ένας πραγματικά μαραθώνιος η Premier League. Από εκεί πέρα μπροστά τους, στα δύο half, είχε τον Lindelof, Unai Emery και τον Tielemans. Ο Lindelof, ο οποίος ήταν και βάσει εδώ της στατιστικής κατηγορίας ο χειρότερος παίκτης της Aston Villa. Είναι λογικό. Το Lindelof το θυμόμαστε και από τη Manchester United σαν καθαρό back, center back, κεντρικό αμυντικό. Δεν δούλεψε. Το κατάλαβε σχετικά νωρίς ο Unai Emery στο 26ο λεπτό και επίσης όταν όλα είχαν κρυθεί, καθώς το 0-3 είχε διαμορφωθεί, έβαλε στη θέση του τον Onana. Από εκεί πέρα δεξιά έχει τον Magin, ο οποίος Magin νομίζω κάνει μία από τις σεζόν της καριέρας του. Νομίζω κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Γενικά στην Aston Villa βρίσκεται από το 2018, από τη σεζόν 18-19 και βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή 8 χρόνια συνεχόμενα βρίσκεται στο σύνολο της αγγλικής ομάδας. Από εκεί πέρα αριστερά είχε τον Buendia, Unai Emery. Buendia, ο οποίος γενικά στην καριέρα του κάνει βόλτες σε χώρες. Δηλαδή ξεκίνησε από την Αργεντινή, πήγε στην Real Madrid, μετά γύρισε, πήγε στην Αγγλία, Γερμανία, Αγγλία πήγε για την Norwich, πήγε στη Γερμανία για λογαριασμό της Bayer Leverkusen και επέστρεψε στην Aston Villa το 2025, δηλαδή πέρσι, το περσινό καλοκαίρι.

Από εκεί και πέρα, άμα ρίξουμε μια ματιά στην εντεκάδα της Freiburg, θα δούμε, νομίζω ότι και πριν 3 χρόνια να τη βλέπαμε αυτήν την εντεκάδα, σχεδόν ίδια θα ήταν. Δηλαδή, έχουμε τον Γκίντερ στο κέντρο της άμυνας, τον Γκρίφο δεξιά. Έχουμε παίκτες οι οποίοι σχεδόν εδώ και αρκετά χρόνια βασικά βρίσκονται στο δυναμικό της Freiburg. Η Freiburg η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν, νομίζω σχεδόν κανείς δεν την είχε για φαβορή. Ειδικά να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Εντάξει, τελικό μετά όταν έφτασε απέναντι στην Άστον Βίλα, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολα. Είχε μια προσέγγιση λίγο πιο αμυντική, λίγο πιο γερμανική θα πω εγώ, που της βγήκε λίγο. Απλά εντάξει, η ποιότητα τώρα των δύο ομάδων, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι ασυναγώνιστη. Δηλαδή καμία σχέση ποιότητα της Άστον Βίλα με αυτή της Freiburg. Αλλά πέρασε ας πούμε και τη Θέλτα, πέρασε Μπράγκα, πέρασε ομάδες οι οποίες τις είχαμε στο μυαλό μας ως ή φαβορί ή έστω μέχρι και τους ημιτελικούς να φτάσει. Η Freiburg, να υπενθυμίσουμε ότι στην League Phase του UEFA Europa League τερμάτισε σχετικά ψηλά, τερμάτισε στην 7η θέση, πέρασε δηλαδή απευθείας έναν γύρο και από εκεί και πέρα έκανε φοβερά πράγματα. Γιατί για να φτάσει μέχρι τον τελικό του Europa League θέλει σίγουρα και λίγο την τύχη στο μέρος σου, με έναν προπονητή ο οποίος βρίσκεται χρόνια στη Freiburg. Βρίσκεται αρκετά χρόνια στη Freiburg και νομίζω έχει περάσει και ως ποδοσφαιριστής από την Freiburg. Από εκεί και πέρα, ένας τελικός ο οποίος, εντάξει, δεν θα μας μείνει για την για την ποιότητα που μας έδωσε, δεν θα μας μείνει σαν άλλους τελικούς Europa League κτλ. Ενώ επιθυμίσουμε ότι υπάρχουν μπροστά μας και οι τελικοί των άλλων δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έχουμε στις 27 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, τον τελικό του UEFA Conference League μεταξύ της Crystal Palace και της Rayo Vallecano. Ένας τελικός με δύο ομάδες οι οποίες κατά καιρούς στα πρωταθλήματά τους πέρασαν δύσκολα, ειδικά η Ράγιο που στην μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν βρισκόταν είτε στη ζώνη του επιβασμού είτε μία-δύο θέσεις λίγο πιο πάνω, αλλά πάλι κινδύνευε αρκετά, είναι η αλήθεια, και τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές το έσωσε λίγο. Πέρασε σχετικά εύκολα, δεν είχε και πολλές δυσκολίες στο ρόστερ της η Ράγιο, στο ρόστερ της, στην πορεία της θέλω να πω, συγγνώμη, στην πορεία της η Ράγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή νομίζω ότι ένα από τα πιο δύσκολα σίγουρα ήταν η ΑΕΚ, που πέρασε εύκολα, να το πούμε, πέρασε σχετικά εύκολα, καθώς κέρδισε 3-0 μέσα στο Βαγέκας στην Ισπανία και μετά η ΑΕΚ, όπως θυμόμαστε, στην Αθήνα το έκανε 3-0, ισοφάρισε το παιχνίδι αλλά δέχθηκε γκολ μετά στο 60 λεπτό από τον Παλαζόν. Το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η πρόκριση για την ΑΕΚ δεν χάθηκε προφανώς στην Αθήνα, χάθηκε στο Βαγέκας, όπως είχαμε προειπεί και τότε. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν κατέβηκε έτσι όπως έπρεπε να κατέβει σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά από εκεί και πέρα η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε για πολλούς το φαβορί της διοργάνωσης, το Στρασβούργο, το οποίο Στρασβούργο είχε τελειώσει, είχε τερματίσει πρώτη στην League Phase του Conference League. Κέρδισε με 1-0 μέσα στο Βαγέκας με γκολ του Αλεμάου στο 54ο λεπτό, ενώ στην Γαλλία με γκολ του ίδιου παίκτη στο 42ο λεπτό κέρδισε και εκεί 0-1, συνολικό σκορ 2-0, εύκολα προκρίθηκε μέχρι τον τελικό, που αντιμετωπίζει τώρα την Crystal Palace, η οποία και αυτή πέρασε κατά σειρά την ΑΕΚ Λάρνακας. Εν τω μεταξύ, όλες οι προκρίσεις της Crystal Palace ήταν στο νήμα. Την ΑΕΚ Λάρνακας την βγήκε 0-0 στην Αγγλία, στο γήπεδο της Palace, και μέσα στην Λάρνακα, μέσα στην Κύπρο, το πήρε στην παράταση. Στο 91ο λεπτό, τον Οσάρα έκανε το τελικό 1-2. Από εκεί και πέρα βρήκε Φιωρεντίνα, μια Φιωρεντίνα η οποία και αυτή δεν ήταν στα καλύτερά της.
Ήταν μια Φιωρεντίνα η οποία πολεμούσε και αυτή, όπως και η Ράγιο Βαγεκάνο που είπαμε πιο πριν, να σωθούν, καθώς σε μεγάλο διάστημα της χρονιάς βρισκόταν και αυτή στη ζώνη του επιβασμού, λίγο πιο πάνω κτλ. Πέρασε εύκολα. Η μοναδική πρόκριση η οποία δεν ήρθε στο νήμα για την Crystal Palace. 3-0 στην Αγγλία και 2-1 μετά ιτήθηκε στην Ιταλία. Από εκεί και πέρα βρήκε την πολύ καλή Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μέσα στην Ουκρανία επικράτησε με ένα 3, ενώ 2-1 κέρδισε μέσα στην Αγγλία για να φτάσει μέχρι τον τελικό, ο οποίος, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, θα γίνει στις 27 Μαΐου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη. Δύο ομάδες οι οποίες δεν πιστεύω να μας χαρίσουν και το υπέροχο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα δούμε, πιστεύω, μέτριο ποδόσφαιρο, μέτρια ποιότητα, λίγο το άγχος, καθώς και για τους δύο είναι ο πρώτος τελικός, ευρωπαϊκός τελικός, λίγο το άγχος, λίγο ότι θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουν οι δύο ομάδες για την σεζόν 2025-2026. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η ομάδα η οποία είναι με το μικρότερο budget στην finalist στο θεσμό του Conference League, με πολύ χαμηλό το budget. Κάπου το είδα αυτό προχθές, κάπως πέρασε από το μάτι μου. Φαβορεί τώρα ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες, εγώ θα δώσω την Crystal Palace. Πιστεύω ότι η Palace θα είναι αυτή που θα καταφέρει και θα πάρει το κύπελο. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Αγγλία η Crystal Palace βρίσκεται χαμηλά, βρίσκεται πολύ πιο κάτω ακόμα και από το mid-table της βαθμολογίας. Βρίσκεται στη 15η θέση με 45 βαθμούς και μόλις μία αγωνιστική να απομένει, χωρίς να μπορεί να αλλάξουν και πολλά. Επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να πάει λίγο πιο πάνω από τη 15η στη 14η θέση. Ενώ από μεριά της η Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το έσωσε στο τέλος της χρονιάς, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν. Βρίσκεται μία θέση πίσω από την 7η που δίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και μόλις έναν βαθμό. Ένα πόντο πίσω. Η Χετάφε βρίσκεται στην 7η θέση που έχει 48, με 47 είναι η Ράγιο. Αυτά όσον αφορά λίγο και τον τελικό του UEFA Conference League.

Ενώ ο τελικός που περιμένουμε όλοι, κακά τα ψέματα, είναι αυτό του UEFA Champions League. Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal στο Puskas Arena. Νομίζω θα έχουμε έναν πολύ όμορφο τελικό. Δηλαδή θα είναι ο πιο ωραίος τελικός. Η Arsenal πλέον και σαν πρωταθλήτρια Αγγλίας, ενώ από την άλλη η Paris Saint-Germain σαν πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Το θετικό για την Paris Saint-Germain, αυτό που έχει σαν αδβαντάζ είναι ότι δεν έχει αυτό το Σαββατοκύριακο αγωνιστικές υποχρεώσεις έναντι της Arsenal, η οποία έχει αύριο αγωνιστική κόντρα στην Bradford.

Ο τελικός θα γίνει στις 30 Μαΐου, στην προτελευταία μέρα του Μαΐου, 7 η ώρα, για πρώτη φορά τόσο νωρίς. Ο τελικός σύνολος γινόταν 10 σε εμάς, 10 ώρα Ελλάδος, 10 παρατέταρτο κάπου εκεί, περίπου κάπου εκεί. Ενώ φέτος για πρώτη φορά θα είναι απόγευμα. Δεν ξέρω, θέλω λίγο τη γνώμη σας. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι το απόγευμα για τελικό Champions League? Ενώ το περίεργο είναι επίσης ότι άμα προκριθεί ο μπασκετικός Άρης την Δευτέρα επί της ΑΕΚ, Σάββατο έχουμε στο Παλέ το Άρης Ολυμπιακός. Περίπου κατά τις 5 είναι η ώρα έναρξης του δεύτερου ημιτελικού. 7 η ώρα είναι ο τελικός του Champions League. Άρα θα έχουμε και λίγο τρέξιμο άμα γίνει κάτι τέτοιο, για να προλάβουμε να τα δούμε και όλα. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, εγώ δεν το είχα συνδυάσει έτσι στο μυαλό μου. Ειδικά τελικό Champions League. Είναι τελικός, δηλαδή είναι βράδυ, είναι για βράδυ, δεν είναι για απόγευμα.

Νομίζω σχεδόν όλοι εδώ φαβόροι θα δώσουμε την Paris Saint-Germain. Δεν νομίζω να καταφέρει να το χάσει κάπως. Το σύνολό της για εμένα προσωπικά είναι πολύ καλύτερο από αυτό της Arsenal. Βλέπει Ντεμπελέ, βλέπει Μπαρκολά, Κβαρατσέλια. Κατάφερε, απέκλεισε η Paris Saint-Germain το για εμένα φαβορί του UEFA Champions League, την Bayern Μονάχου, με εκείνο το καταπληκτικό παιχνίδι, το 5-4, το οποίο νομίζω εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά είχα δει ημιτελικό Champions League με νέα τέρματα. Είναι πολλά τα νέα τέρματα για ημιτελικό Champions League και για αυτό το επίπεδο. Ενώ στην Γερμανία έφερε 1-1. Απέκλεισε από εκεί πέρα τη Liverpool, μια μέτρια Liverpool. Θα τα πούμε αυτά λίγο όταν φτάσουμε στην Premier League. Θα κάνουμε λίγο έτσι ένα τελικό ταμείο εντός εισαγωγικών για τις ομάδες της Premier League, για τις μεγάλες ομάδες της Premier League. Η Paris Saint-Germain πέρασε εύκολα με 2-0 και 0-2, αντίστοιχα συνολικό σκορ 4-0, ενώ απέκλεισε και την Chelsea 5-2, επικράτησε το πρώτο παιχνίδι στην Γαλλία, ενώ μέσα στην Αγγλία 0-3, 8-2 συνολικό σκορ. Καταλαβαίνετε ότι όπου πέρασε η Paris Saint-Germain, στη χειρότερη είχαμε 4 τέρματα σε ζευγάρι αγώνων, και κάτι τέτοιο πιστεύω θα γίνει και στον τελικό. Όχι 4, αλλά θα δούμε αρκετά τέρματα πιστεύω από την Παρί. Τώρα από την άλλη, πόσο ο Μίκελ Αρτέτα θα καταφέρει να αντισταθεί λίγο, να παίξει λίγο στην κόντρα, επειδή γιατί έτσι πιστεύω θα κατέβει ο Αρτέτα. Το έχει δείξει άλλωστε ότι σε μεγάλα παιχνίδια, σε ντέρμπι, βγάζει λίγο το γνωστό το λεωφορείο και προσπαθεί να χτυπήσει τις ομάδες, ειδικά που είναι πολύ καλύτερες επιθετικά από αυτόν. Γιατί κακά τα ψέματα, η Paris Saint-Germain είναι πολύ καλύτερη επιθετικά ομάδα. Οπότε πιστεύω θα βρει ένα γκολ στην αντεπίθεση από το αγαπημένο τρόπο που είναι το corner και τα πλάγια. Κάπως θα βρει.

Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Paris Saint-Germain πηγαίνει στον τελικό όντας η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, πήρε το περσινό UEFA Champions League σε εκείνον το φοβερό τελικό απέναντι στην Ίντερ. Φοβερό για την Παρί, όχι για όλους εμάς. Τελείωσε 5-0. Δεν είδαμε ούτε λίγο να τους σταματήσει κάπως η Ίντερ. Μιλάμε για

η χρονιά χωρίς τίτλο η Βασίλισσα. Και νομίζω αυτά όσον αφορά λίγο τους τελικούς που θα έχουμε στις τρεις ευρωπαϊκές διασωλογικές διοργανώσεις.

Και πάμε στην Ισπανία, όπου σήμερα η La Liga τελειώνει. Σήμερα είναι τελευταία αγωνιστική. Όλα τα παιχνίδια στις 10 η ώρα. 9 παιχνίδια στις 10 η ώρα. Αυτά είναι οι Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο. Παιχνίδι το οποίο, εντάξει, η Ράγιο νομίζω δεν το βλέπει καν. Το μυαλό της είναι ξεκάθαρο στο παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε πιστεύω εδώ θα έρθει και ένα πολύ ωραίο rotation από την ομάδα της Ράγιο. Βαλένθια Μπαρτσελώνα, δύο ομάδες οι οποίες η κάθε μία έχει πετύχει τον στόχο της. Μπαρτσελώνα πήρε το πρωτάθλημα με 94, άμα κερδίσει θα πάει στους 97. Για μόλις ένα τρίποντο δεν κατάφερε να φτάσει τους πολυπόθητους 100 πόντους, που δεν το έχουν καταφέρει και πολύ. Τέσσερις φορές το έχουν καταφέρει ομάδες της της La Liga, δύο φορές η Μπάρτσα και δύο φορές η Ρεάλ. Η Βαλένθια σε μια σεζόν η οποία, εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερά της. Τη Βαλένθια την έχουμε δει γενικά και λίγο πιο ψηλά. Δεν έχει αυτή τη στιγμή εισιτήριο ευρωπαϊκό στα χέρια της. Βρίσκεται στην ένατη θέση με 46 βαθμούς. Αλλά άμα κερδίσει και χάσει την ίδια στιγμή η Χετάφε με την Ράγιο Βαγεκάνο, τότε φτάνει στην 7η θέση που παίρνει το εισιτήριο του UEFA Conference League. Από εκεί και πέρα, Espanyol Real Sociedad, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ωραίο. Real Sociedad, όντας κυπελούχος Ισπανίας, κατάφερε, πήρε το Copa del Rey απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης χρονιάς, απευθείας στην League Phase. Θέλτα Σεβίλη το άλλο παιχνίδι, φοβερό παιχνίδι. Η Σεβίλη, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει, είναι πολύ καλύτερα από ότι όταν ήταν με τον που ήταν και στην Άγκη με τον Αλμέιδα. Με τον Αλμέιδα έφαγα ένα μικρό συντονάκι, όλα καλά. Είναι στη 13η θέση με 43 βαθμούς, 3 βαθμούς μακριά από τη Χιρόνα, αλλά νομίζω ότι και στην ισοβαθμία σώζεται η Σεβίλη, οπότε και του χρόνου θα είναι στην La Liga και προφανώς θα πρέπει να κοιτάει πιο ψηλά, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις σε Europa League. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε τόσο χαμηλά, μια ομάδα ιστορική και μεγάλη όπως είναι η Σεβίλη. Από και πέρα, Μαγιόρκα Οβιέδο, δύο ομάδες οι οποίες είναι ήδη υποβεβασμένες, είναι για τον La Liga 2 τη σεζόν 26-27. Η Οβιέδο τελευταία με 29 πόντους, ενώ η Μαγιόρκα είναι στην 19η θέση με 39.

Betis Levante επίσης στις 10 η ώρα. Real Madrid της Athletic Bilbao. Real Madrid της, η οποία και αυτή έχει αρκετά προβλήματα. Χετάφε Οσασούνα και Χιρόνα Έλτσα. Αυτά είναι τα 9 παιχνίδια τα οποία κλείνουν, ρίχνουν την αυλαία για την φετινή Λα Λίγκα. Εκτός από αυτό, η φετινή Λα Λίγκα έχει πάρα πολλούς αποχαιρετισμούς. Φεύγουν αρκετοί μεγάλοι παίκτες της, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά φεύγουν από τις ισπανικές ομάδες. Αλλά πάμε πρώτα στα προπονητικά. Εκεί που η Μπαρσελόνα ανανέωσε μέχρι το 2028 τον Χάν

Φλικ, τον Γερμανό, με το στόχο πλέον να σηκώσει ένα UEFA Champions League. Είναι το μόνο που το έχει μείνει να κάνει ο Hans Flick με την φανέλα της Μπαρτσελώνα. Από εκεί και πέρα φεύγει ο Αρμπεόλα. Είναι λογικό, ο Αρμπελόα, ο οποίος μετά και από αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στα αποδυτήρια με τον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε και με όλα αυτά που είχαν βγει δημοσιεύματα που τον έλεγαν οι παίκτες μέσα στα αποδυτήρια, τον έλεγαν ως σκόνο. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Και μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, του κόσμου βασικά. Ποιας Ευρώπη, του κόσμου. Ομάδα τώρα με 15 UEFA Champions League. Και μέσα στα αποδυτήρια της συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι γελία κάτι τέτοια. Από εκεί και πέρα έρχεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Επιστρέφει ο μόνος άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορεί να σώσει αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Ο μόνος που μπορεί να σώσει αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο. Λίγο με την άβρα που έχει, λίγο με την ποιότητα χαρακτήρα, λίγο ότι δεν μπορείς να κάτσεις και πολλά στον Ζωζέ Μουρίνιο. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα παίξουν τον ρόλο τους και φυσικά του χρόνου θα δούμε μία άλλη Real Madrid. Ο Ζωζέ Μουρίνιο φέτος στην Πορτογαλία δεν τα πήγε και άσχημα. Αν μη τι άλλο, τα πήγε φοβερά με την Μπενφίκα. Δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά έχασε το πρωτάθλημα ενώ ήταν αίτητος. Είχε 0 ήττες. Τώρα, νομίζω αυτά δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα. Με 0 ήττες να καταφέρνεις και να χάνεις το πρωτάθλημα. Πραγματικά. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο, άμα κάνει κάτι αντίστοιχο με μερικές προσταφερές και όλες που χρειάζεται σίγουρα η Real Madrid, πιστεύω ότι θα καταφέρει λίγο κάπως να σώσει αυτή την κατάσταση και όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η Μπενφίκα φέτος κάτω από την στα χέρια του Ζωζέ Μουρίνιο τερμάτισε στην τρίτη θέση με 80 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Sporting Λισαβόνας με 82, ενώ πρωτάθλημα σήκωσε η Πόρτο με 88. Η Μπενφίκα, η οποία ξαναλέω ότι ήταν αίτητη, κατάφερε και βγήκε στην τρίτη θέση.

είναι ο μόνος νομίζω που μπορεί κάπως να αλλάξει την κατάσταση. Είναι ο μόνος που μπορεί να πιστέψει κάπου ο Πέρεθ έτσι ώστε να τον κρατήσει και να κάνει κάτι καλύτερο για την επόμενη χρονιά. Γιατί δεν γίνεται η Real Madrid, ξαναλέω, να γίνει και τρίτη σερή διαδοχική χρονιά με μηδέν τίτλους. Ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα, ούτε και κάποιο ευρωπαϊκό κύπελο. Αυτά πραγματικά, ειδικά για την Real Madrid που έχουμε συνηθίσει όλοι να βλέπουμε, είναι παράξενα πράγματα. Από εκεί και πέρα έχουμε και αρκετές αποχωρήσεις. 2-3 είναι αυτές οι οποίες κάνουν μπαμ και οι οποίες θα μας λείψουν κατά πάσα πιθανότητα. Φυσικά είναι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός φεύγει από την Μπαρσελόνα. Σήμερα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της Μπαρσελόνας. Εκτός έδρας με την Βαλένθια. Τον είδαμε την προηγούμενη αγωνιστική στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της Μπαρσελόνα επί της Μπέτης. Επίσης είχε κάτσει κανά μισά ώρα, περίπου 3/4 μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και καθόταν στο κέντρο του γηπέδου. Κάτι που θύμισε και λίγο η Νιέστα. Αυτό το έχει κάνει και ο Άντρες Νιέστα. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είναι 37 χρονών, τώρα σε λίγο καιρό θα μπει στα 38 του έτη. Τα τελευταία 4 χρόνια βρίσκεται στην Μπαρσελόνα με φοβερές, αν μη τι άλλο, εμφανίσεις. Στην τελευταία του σε 30 αγωνιστικές πέτυχε 13 τέρματα και 2 assist για τη La Liga. Αυτό είναι φοβερό στατιστικό για έναν παίκτη ο οποίος είναι, όπως είπαμε, 37 χρονών. Ενώ άμα πάμε και λίγο πιο κάτω, πέρσι π.χ. σε 34 αγωνιστικές πέτυχε 27 τέρματα. Και φυσικά μετά έχουμε και την θητεία του στην Bayern Μονάχου, που εκεί έκανε το τεράστιο μπαμ. Ενώ πριν από την Bayern Μονάχου ήταν στην Borussia Dortmund, που επί της ουσίας από εκεί ξεκίνησε η ανωδική του πορεία, από το 2010 έως το 2014 που βρισκόταν εκεί. Γενικά όπου πηγαίνει ο Λεβαντόφσκι μένει, δηλαδή είδα μια τετραετία στην Μπαρσελόνα, μια τετραετία στην Μπορούσα Ντόρτμουντ, ενώ φυσικά και στην Μπάγερ Μονάχου που έμεινε περισσότερα χρόνια. Έμεινε από το 2014-2015 έως και το 2021-2022. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Το βασικό γρανάζι, αν μη τι άλλο, της καλύτερης Μπάγερ Μονάχου που έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ που έχω δει. Εκείνη περίπου στο 2016-17-15-16 εκεί μέσα. Όπως και μία από τις καλύτερες Dortmund που είχαμε δει, που ήταν πολύ άτυχη, που έπεσε πραγματικά σε εκείνη την Bayern Μονάχου. Η Dortmund τότε και με ελληνικό στοιχείο, τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος πέρασε από την Borussia.

Και από τη στιγμή που φεύγει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, οι Καταλανοί δεν γίνεται να μην βγουν στην αγορά για έναν πολύ καλό φορ στην ποιότητα πάνω κάτω του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Απλά τον θέλουν και λίγο πιο αθλητικό, να τρέχει λίγο περισσότερο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Μπαρτσελώνα. Εκεί παίζει η Μπαρτσελώνα, σε αυτό το μήκος είναι. Δηλαδή άμα δούμε και τα εξτρέμ, Ραφίνια, Γιαμάλ, δούμε πίσω από το φορ που είναι ο Ντάνι Όλμο, θέλει και ακόμα έναν παίκτη που θα, τους συμπληρώσει τους υπόλοιπους τρεις που δεν είναι από πίσω τους. Πολλοί λένε για τον Ράσφορντ. Η πρώτη επιλογή είναι να αγοράσει τον Ράσφορντ, ο οποίος ο Ράσφορντ είναι δανεικός από την Manchester United στην Μπαρτσελώνα, ή αλλιώς να πάει σε μια πιο ακριβή επιλογή από ομάδα του πρωταθλήματος, ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει καλά τι εστί η La Liga, και αυτός είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Θα τέριαζε, θα τέριαζε. Είναι ακριβώς όμως, δηλαδή είναι περίπου στα 100, είναι περίπου στα 100 νομίζω που τον δίνει η Ατλέτικο Μαδρίτης. 100 εκατομμύρια τώρα η Μπαρτσελώνα, η οποία είναι καλύτερα οικονομικά από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά παραμένει να έχει κάποια οικονομικά ζητήματα και να μην μπορεί να δώσει τόσο μεγάλα συμβόλαια για τέτοιους παίκτες. Μπαρτσελώνα, η οποία αποκλείστηκε και στο κύπελο και στο UEFA Champions League από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Σιμεώνε είχε 2-2 προκλήσεις απέναντι στους Καταλανούς, και από εκεί και πέρα πήρε το πρωτάθλημα, πήρε τη La Liga σχετικά εύκολα. Όχι σχετικά, εντάξει, αρκετά εύκολα. Βρίσκεται στο συν 11 αυτή τη στιγμή από την μόνιμη αντιπαλό του, την Real Madrid. Πολύ καλύτερη επιθετικά σε όλο το διάστημα της σεζόν η Μπαρτσελώνα, που σε 37 αγωνιστικές πέτυχε 94 τέρματα και 33 μόλις δέχτηκε, τη στιγμή που η Real Madrid έβαλε 73 και δέχτηκε και αυτήν 33.

Οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από την La Liga στη La Liga 2 είναι ο Οβιέδο και η Μαγιόρκα, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, με την Οβιέδο να είναι στην 20η θέση με 29 και τη Χιρόνα στην 19η με 39, ενώ ένα βαθμό από πάνω τους είναι η Χιρόνα στη 18η θέση, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει το τι γίνεται, καθώς τελευταία αγωνιστική παίζει με την Έλτσε. Η Έλτσε βρίσκεται στη 17η θέση και μόλις 2 βαθμούς πάνω από την Χιρόνα. Η Έλτσε θέλει νίκη ή ισοπαλία έτσι ώστε να μείνει αυτή στην κατηγορία και να πετάξει τη Χιρόνα, που η Χιρόνα πριν 2-3 χρόνια μας χάρισε, πραγματικά μας χάρισε ένα εκπληκτικό μαραθώνιο της La Liga, όντας στην πρώτη θέση για αρκετές αγωνιστικές. Μετά βέβαια έκανε την καθιερωμένη κοιλιά που κάνουν σχεδόν όλες οι ομάδες. Εντάξει, είναι και λογικό. Μια ομάδα που δεν φτιάχτηκε καθ' αυτού για αυτό το σκοπό, για να χτυπήσει την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ και την Ατλέτικο, βρέθηκε κάπως εκεί μέσα, έφτασε, δεν κατάφερε να κρατηθεί, που αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι της πορείας. Δεν είναι να φτάσει, αλλά το να κρατηθείς εκεί ψηλά. Τώρα πλέον βρίσκεται στην ζώνη του υποβασμού και θέλει μόνο νίκη, έτσι ώστε να πάει από πάνω από την Έλτσε, να φτάσει αυτήν στην 17η θέση με 43 και να αφήσει στη 18η θέση και στην La Liga 2 για την επόμενη χρονιά την Έλτσε. Φοβερό το οποίο έχουμε φτάσει τελευταία αγωνιστική και δεν έχει κριθεί και οι τρεις θέσεις. Είναι το μοναδικό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, θα το δούμε βέβαια και λίγο πιο κάτω. Μια αντίστοιχη πορεία όπως έκανε η Χιρόνα πριν 2-3 χρόνια, έκανε και φέτος, πήγε να αντιγράψει βασικά και φέτος η Villarreal, η οποία Villarreal έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ήταν πάντα ψηλά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις μία αγωνιστική να απομένει, στην ισοβαθμία βέβαια με την Ατλέτικο Μαδρίτης που θα γίνει σήμερα στις 10 η ώρα, Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Επί της ουσίας, ποια ομάδα θα τερματίσει στην τρίτη και ποια ομάδα θα τερματίσει στην τέταρτη θέση, δεν απειλούνται από τις άλλες ομάδες που είναι πιο χαμηλά, δηλαδή την Betis ή τη Θέλτα, καθώς βρίσκονται στο συν 12 από την 5η Betis και στο συν 18 από την 7η, από την 6η, συγγνώμη, Θέλτα. Από εκεί και πέρα, Villarreal έκανε πολύ ωραίο run. Είχε και Champions League η Villarreal. Βέβαια, όταν είχε UEFA Champions League, τα πράγματα δεν πήγαν καλά για αυτήν. Τερμάτισε στην 35η θέση με μόλις έναν βαθμό, 5 γκολ ενεργητικό, 18 παθητικό. Πολύ κακή πορεία σε ένα βαθμό, σε ένα εύρος αγώνων 8. Γενικά πολύ κακή η πορεία του UEFA Champions League, αλλά δεν έμεινε, δεν έπεσε ψυχολογικά, δεν κατέστρεψε εντός εισαγωγικών την σεζόν της. Τα πήγε πολύ καλύτερα τρέχοντας ένα μεγάλο σερί που επίσης έσπασε από την Σεβίλη, που την επικράτησε με 2-3. Βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή έχει 2 σερί ήτες, έχασε και από τη Σεβίλη, έχασε και από τη Ράγιο Βαγικάνο. Δύο ομάδες οι οποίες, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, βρίσκονται πολύ πιο κάτω από το mid-table της βαθμολογίας και επιτυχίας τώρα για να κρατήσει την τρίτη θέση, που στο 70-75% της σεζόν το είχε στα χέρια της και το είχε κρατημένο καλά, επιτυχίας να το εξασφαλίσει και να το πάρει. Από εκεί και πέρα, η Villarreal βρίσκεται στην ισοβαθμία, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά στην ισοβαθμία είναι από πάνω λόγω της το μεταξύ τους αγώνες. Στο πρώτο παιχνίδι η Villarreal κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης σχετικά δύσκολα, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα η Θέλτα, η οποία φέτος αποκλείστηκε από τον... απέκλεισε βασικά, έπαιξε και με ΠΑΟΚ, έπαιξε και με Παναθηναϊκό, όπως και η Μπέτς έπαιξε
και με τις δύο ελληνικές αυτές ομάδες. Βρίσκεται στην έκτη θέση, θα πάρει το εισιτήριο για το UEFA Europa League.

Έρχεται μεγάλο καλοκαίρι, είναι αλήθεια, για τις μεγάλες ομάδες της Ισπανίας. Αν εξαιρέσουμε μόνο την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει και τα παιδιά τα δικά της από τις ακαδημίες, έχει και ένα έτοιμο σύνολο το οποίο και του χρόνου θα μπορεί να φτάσει στο top επίπεδο, και με 2-3 προσθήκες, καθώς θα γίνουν και 2-3 αφαιρέσεις. Πρώτα απ' όλα είπαμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και από εκεί και πέρα σίγουρα θα γίνουν και άλλες αφαιρέσεις. Άμα γίνουν και 2-3 καλές και δυνατές προσθήκες, θα μπορούμε να δούμε, πιστεύω, του χρόνου την Μπαρτσελόνα στον ακόμα και τελικό του UEFA Champions League. Από εκεί και πέρα, για την Ατλέτικο Μαδρίτης, για αυτήν έρχεται ένα μεγάλο καλοκαίρι. Πλέον είναι επίσημο ότι ο Ντέγκο Σιμεώνε μένει και για την επόμενη σεζόν, ενώ κάπου μέσα στην άνοιξη είχαν ακουστεί και δημοσιεύματα για Ίντερ. Εν τέλει κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Για Ατλέτικο Μαδρίτης για ακόμα μία σεζόν με τον Ντέγκο Σιμεώνε θα συνεργάζονται, θέλοντας μία σαφώς καλύτερη σεζόν. Που όχι αυτή είναι κακή, δηλαδή άμα βγει εν τέλει τρίτη, έχει χτυπήσει το ταβάνι της εντός εισαγωγικών, καθώς μετά έχει μπροστά της την Real Madrid και την Barcelona. Εντάξει, δεν μπορεί να τα χτυπήσει ή να τα χτυπάει και κάθε σεζόν. Θα γίνουν σε μερικές σεζόν, αν μη τι άλλο, αλλά όχι και για κάθε σεζόν. Επίσης, μετά για τη Real Madrid, εκεί νομίζω έρχεται το πιο μεγάλο καλοκαίρι. Έγινε ήδη η αλλαγή προπονητή, με τον Αρμπελό, όπως είπαμε, να αγωνίζεται την τελευταία αγωνιστική σήμερα στις 10 η ώρα. Από εκεί πέρα πιστεύω θα γίνουν πολλές προσταφαιρέσεις. Το θέμα που έχει αυτή τη στιγμή η Real Madrid, το είχαμε ξαναναφέρει εδώ στην εκπομπή μας, ότι είναι περισσότερο ότι έχεις μαζέψει πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες που ο καθένας πραγματικά θέλει μία μπάλα μόνος του και δεν κατάφερε. Εντάξει, ούτε ο Αρμπελόα, ο οποίος δεν τον λες και το προπονητή, δεν τον λες προπονητή από το πάνω ράφι, δεν κατάφερε να σώσει αυτή την κατάσταση, ενώ τον Τζάμπι Αλόνσο τον έφυγε κάτω από συνθήκες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, αλήθεια. Δεν μίλησε ακόμα ο Τζάμπι Αλόνσο για το πώς έφυγε, τέλος πάντων, από την Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω θα γίνουν πολλές προσταφαιρές και εκεί. Θα γίνουν αρκετές, ειδικά προσθέσεις, πρέπει να γίνουν πολλές και πρέπει να γίνουν και ποιοτικές, χωρίς απαραίτητα να είναι και τόπο ονόματα. Δηλαδή, να μην χρειάζεται ο καθένας από μια μπάλα. Που αυτό, βέβαια, πιστεύω αυτό το συνήθειο θα του το κόψει κάπως ο Ζωζέ Μουρίνιο, και είναι λογικό.

Από εκεί και πέρα στα νερά τους ήταν πάνω κάτω και η Beds και η Θέλτα και η Χετάφε, οι οποίες και οι τρεις αμφότερες πήραν εισιτήριο για, για τις ευρωπαϊκές θεσσαλικές οργανώσεις που θα έχουμε του χρόνου. Και εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, γυρνάμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με Premier League, με Ελλάδα φυσικά, τις εξελίξεις που έχουμε, καθώς όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με καινούριο προπονητή. Έχουμε φυσικά και Serie A, έχουμε και Bundesliga που έχουμε το κύπελο σήμερα, αλλά και τα play-out για την επόμενη χρονιά. Ποια ομάδα καταφέρει να βρίσκεται στην Bundesliga και ποια στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε πολύ λίγο είμαστε εδώ κοντά σας στο Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι σκληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για την δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής Euro Weekend εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ενώ να επιθυμίσουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να στείλετε τα μήνυματά σας στο Yellow Viber, στο Viber του σταθμού, στο 6936-51-20-99. Και πάμε από εκεί που το αφήσαμε, πάμε στην Premier League, εκεί που έχει κριθεί μία αγωνιστική πριν το τέλος, κρίθηκε ο πρωταθλητής, πρωταθλήτρια μετά το 2004, 22 χρόνια μετά, και μετά την ομαδάρα που είχε χτίσει τότε ο Αρσέν Βεγκέρ.

κομμάτι εκμεταλλεύτηκε ότι η Λίβερπουλ ήταν στο χειρότερό της φεγγάρι, γιατί κακά τα ψέματα ήταν στο χειρότερό της φεγγάρι η Λίβερπουλ μετά από τα... Σίγουρα έχουμε να δούμε τόσο κακή Λίβερπουλ καμιά 15 χρόνια σίγουρα. Όχι 10. Καμιά δεκάρα χρόνια. Σίγουρα βέβαια κρατάει ακόμα το εισιτήριο του UEFA Champions League στα χέρια της η Liverpool. Πάμε λίγο πρώτα στην πρωταθλήτρια Arsenal, η οποία πρωταθλήτρια Arsenal παίζει αύριο το τελευταίο της παιχνίδι της Premier League κόντρα στην Crystal Palace, η οποία βρίσκεται χαμηλά στην 15η μόλις θέση του βαθμολογικού πίνακα της Αγγλίας. Από εκεί και πέρα έμαθε ότι έγινε πρωταθλήτρια μετά το 1-1 της Manchester City επί της Bournemouth. 1-1 το οποίο νομίζω κανείς δεν το περίμενε, η ομάδα του Pep Guardiola. Μετά από τόσα χρόνια η οποία μας δείχνει ότι πάντα αυτά τα παιχνίδια δεν τα πολύ βλέπει. Ότι περνάει, ειδικά σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια τα οποία πρέπει να νικήσει, τα νικάει συνήθως. Φέτος ήρθε και αυτό και έδωσε τέλος σε μια χρονιά που η City, η αλήθεια είναι ότι είχε πολλά προβλήματα, και όταν λέω πολλά προβλήματα εννοώ αγωνιστικά πολλά προβλήματα, δεν έδειχνε και δεν έπειθε σίγουρα ότι θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Η μόνη της ελπίδα για να πάρει το πρωτάθλημα ήταν φυσικά να πέσει επί τους ουσίας η Arsenal, όπως και έκανε. Είχε πάρει ένα προβάδισμα 10-12 πόντων η Arsenal και μετά έκανε συνεχόμενα κακά αποτελέσματα, είτε με ισοπαλίες είτε με ήττες που ερχόντουσαν για τους κανονιέριδες. Το εκμεταλλεύτηκε μέχρι ένα σημείο η Manchester City, έφτασε, πέρασε για μια αγωνιστική πάνω από την Arsenal και στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, όμως δεν άντεξε πολύ και ξαναέπεσε, με την Arsenal να είναι και επίσημα πλέον πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Μεγάλο κενό για μια ομάδα σαν την Arsenal, είναι αλήθεια, αλλά έπεσε πάνω στα καλά χρόνια και της Manchester City, στα καλά χρόνια μετά και της Liverpool, που κακά τα ψέματα αυτές οι δύο ήταν που μονοπολούσαν περισσότερο στο αγγλικό πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια είναι όλα αύριο στις 6 η ώρα. West Ham Leeds, Crystal Palace Arsenal, Liverpool Bradford, Manchester City Aston Villa. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις βασικές επιλογές να δούμε για τις 6 η ώρα και μετά από τόσα πολλά παιχνίδια της Premier League. Burnley Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Όλα αυτά να επιθυμίσουμε στις 6 η ώρα. Άμα το πιάσουμε λίγο μία-μία τις ομάδες, τουλάχιστον αυτές που πρωταγωνιστούν, αυτές που παίρνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αυτές γενικά το λεγόμενο Big Six της Premier League, αλλά και τις ομάδες οι οποίες μπήκαν σφήνα μέσα σε αυτές τις 6 ομάδες. Η Arsenal ήταν καλή, με όχι τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά όπως είπαμε και πριν, σταθερό και αποδοτικό στην τελική ποδόσφαιρο. Όταν παίρνει 82 βαθμούς σε 37 αγωνιστικές, δεν είναι το υψηλότερο που έχουμε δει φυσικά στην Premier League, αλλά είναι ψηλό, είναι η μόνη που θα καταφέρει να φτάσει. Άμα ιτηθεί από την Crystal Palace αύριο στις 6 ώρα, η Manchester City φτάνει στους 81 άμα πάρει το τρίποντο από την Aston Villa στο μείον 1 από την Arsenal. Από εκεί και πέρα, Manchester United βρίσκεται στην τρίτη θέση. Η καλύτερη σεζόν της United μετά σίγουρα από 6, 7, 8 χρόνια, κάπου εκεί, σίγουρα η καλύτερη. Και φυσικά μετά από αυτό δεν μπορούσε να μην ανανεώσει ο Κάρι

με τους κόκκινους διαβόλους και για την επόμενη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι κατά διαστήματα βλέπαμε τη Manchester United να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα που δεν είναι και ο Παναγιώτης εδώ, νομίζω μπορούμε να το πούμε ότι έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Έπαιζε σίγουρα καλύτερο από την Aston Villa και τη Liverpool που είναι από κάτω. Οπότε δίκαια πήρε την τρίτη θέση. Το θέμα είναι τώρα να κρατηθεί ένας κορμός, αυτός ο κορμός της Manchester United, να... και ο Carrick φυσικά να, να δείξει την ίδια διάθεση για την επόμενη χρονιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πήρε την Manchester United από τον Amorim στις τελευταίες θέσεις. Πέρυσι να επιθυμίσουμε ότι η Manchester United τερμάτισε δύο θέσεις πάνω από τον υποβιβασμό με τον Amorim, χάνοντας τον τελικό του Europa League από την Tottenham, στον οποίο τότε θα πάμε λίγο πιο μετά. Και ήρθε ο Carrick, την επέστρεψε στα αστέρια της, του UEFA Champions League, και φυσικά ανανέωσε και για του χρόνου. Εντάξει, είχε φοβερό Bruno Fernandes. Δεν νομίζω αν μπορείς να πεις πολλά για αυτό τον, για αυτό τον παίκτη. Τις βγήκαν μεταγραφές όπως ο Κούνια, ο οποίος ήρθε από τη Wolves. Βγήκε η μεταγραφή του Εμπουεμό, ο οποίος ήρθε από την Brentford. Δύο παίκτες αυτή τη στιγμή που γνωρίζουν καλά το TST Premier League. Ο Κασεμίρο, ο οποίος φεύγει στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή φεύγει τώρα. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι αυτό με την φανέλα της Manchester United. Ο Bruno Fernandes έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις, μία από τις καλύτερες σεζόν βασικά της καριέρας του, σε 34 αγωνιστικές, 8 γκολ, 20 assist. Με μία γρήγορη ματιά, οι περισσότερες assist που είχε κάνει στην καριέρα του, και όλα αυτά είναι μόνο για το πρωτάθλημα. Πάμε στο κύπελο, μετά και εκεί μία assist. Δεν είχε από εκεί πέρα κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση η Manchester United. Σίγουρα βοήθησε και αυτό, ότι όλοι οι άλλοι έπαιζαν μέχρι και τον Μάρτιο-Απρίλιο, έπαιζαν και ακόμα μία έξτρα διοργάνωση, με πολλές να παίζουν δύο έξτρα διοργανώσεις, άμα βάλουμε και το κύπελο που και εκεί η Manchester United αποκλείστηκε με φοβερό τρόπο. Μόνο η Manchester United, η σύγχρονη Manchester United θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Από εκεί και πέρα πάμε σε... Ναι, να ολοκληρώσω βασικά και να πω ότι ο Κασεμίρο θα φύγει το καλοκαίρι και θα πάει, από όσο όλα δείχνουν, στην Inter Miami, εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Jordi Alba, ο Busquets, ο Messi και όλοι αυτοί. Θα μεγαλώσουν λίγο ακόμα την παρέα τους εκεί στην Αμερική, και θα μπει και ο Κασεμίρο. Κασεμίρο, εντάξει, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Και το αμυντικό χαφ, ένα από τα καλύτερα αμυντικά χαφ που έχω προλάβει εγώ τουλάχιστον να δω, τώρα που είμαι 20, από τα καλύτερα. Από εκεί πέρα, Manchester City, έρχεται το τέλος μιας εποχής που για τη Manchester City, που η αλήθεια είναι ότι πιστεύω θα μας λείψει όλους, ακόμα δηλαδή και τους fans της Liverpool, που έχουμε λίγο εφιάλτες από την Manchester City του Pep Guardiola, καθώς ο Pep Guardiola φεύγει από την Manchester City το καλοκαίρι, μετά από μια πολύ κακή σεζόν, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν για τον Pep Guardiola και την Manchester City. Κακή χρονιά, κακή σεζόν από την άποψη, από αυτά που βλέπαμε τόσο καιρό από την Manchester City, από αυτά που παρακολουθούσαμε και όλα τα συναφή. Φεύγει με 20 τρόπαια, 20 τρόπαια σε πολύ λίγο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 6 Premier League έχει ο Pep Guardiola, 5 Carabao, 3 FA, 3 Community Shield. Έχει ένα UEFA Champions League φυσικά, και ένα Super Cup. Αυτά είναι τα 20 τρόπαια που έχει στην τροπαιοθήκη του από την Manchester City ο Pep Guardiola. Στη θέση του έρχεται ο Μαρέσκα, ο οποίος και αυτός ξέρει το αγγλικό πρωτάθλημα, γνωρίζει λίγο πάνω κάτω το πώς κυλάει το πρωτάθλημα της Premier League. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, θέλω και να αποψίσω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο ποιοτικός προπονητής όπως είναι φυσικά ο Pep Guardiola. Είναι μια επιλογή η οποία ξυνίζει λίγο στο τι έρχεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο, η αλήθεια είναι,
περίεργη. Βέβαια, δεν νομίζω να ξαναδούμε τώρα τη Manchester. Τελειώνει αυτή η εποχή της Manchester City με τον Pep Guardiola. Αυτό δυστυχώς τελειώνει. Είμαστε ανπερήφανοι πραγματικά που παρακολουθήσαμε κάτι τέτοιο, που είχαμε παρακολουθήσει κιόλας και την πολύ δυνατή μάχη της Manchester City με την Liverpool επί χρόνια. Δυστυχώς η Liverpool σχεδόν πάντα έβγαινε και στην δεύτερη θέση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα, δηλαδή το πρωτάθλημα του 20 π.χ. που είχε πάρει απέναντι στην πολύ καλή τότε Manchester City, ήταν και λίγο πιο γλυκό. Πικρία π.χ. σε μένει όταν παίρνεις, όταν έχεις 97-98 πόντους και δεν καταφέρεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή με 97 πόντους να μην καταφέρεις να πάρεις πρωτάθλημα. Φοβερό να βγαίνεις δεύτερος με 97 πόντους. Γιατί πραγματικά, εντάξει, εκείνη η ομάδα της Manchester City, εκείνη η ομάδα του Pep Guardiola, δεν πιανόταν πουθενά. Δεν πιανόταν. Ό,τι ήθελες και να έκανες, δεν την έριχνες από την κορυφή.

Φέτος η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα για τη Λίβερπουλ δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενε η ίδια. Καθώς τερματίζει από όλα θα δείξουν στην πέμπτη θέση ή αλλιώς και στην τέταρτη. Μικρή η διαφορά. Της Λίβερπουλ φέτος δεν της βγήκαν αρκετές μεταγραφές. Είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Δηλαδή έχασε τον Βίρτς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχασε τον Ίσακ, τον ξαναπήρε πίσω και πάλι τον έχασε μετά. Πάλι για τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, ο μόνος που θυμίζει λίγο Λίβερπουλ είναι ο Βίρτς Βαν Ντάικ. Φυσικά. Είχε φυσικά τον τραυματισμό του Άλισον. Ο Μαμαρντασβίλη ήταν κάτω από τα δοκάρια περισσότερο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είχε και τον Εκιτίκε, ο οποίος και αυτός όταν ήταν καλά, η αλήθεια είναι ότι πρόσφερε πάρα πολλά στον Άρνε Σλότ. Ο Σόμποσλαϊ είναι ο MVP της φετινής Λίβερπουλ. Κακά τα ψέματα. Είναι ο παίκτης ο οποίος όταν δυσκόλευαν τα πράγματα έβγαινε μπροστά. Αυτός μαζί με τον Βίρτζ Βαν Ντάικ. Από εκεί και πέρα ο Κέρκες, ο αδερφός του Κέρκες που έχουμε εδώ στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, δεν έδειξε γι' αυτό στα δέοντα. Δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε περισσότερο ο Κέρκες. Αναγκάστηκε σε μεγάλο χρονικό διάστημα να παίζει με τον Γκόμεζ δεξιά, ο οποίος αυτός είναι κεντρικός αμυντικός. Βαφτίστηκε δεξί μπακ έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες της Λίβερπουλ. Ο Γκράβενμπεργκ ήταν με τα διαστήματά του κι αυτός. Δηλαδή όσα παιχνίδια έχω δει της Λίβερπουλ φετινά ήταν μία και μία. Δηλαδή μία ήταν καλός, ήταν από τους MVP του παιχνιδιού, μία δεν ήταν. Ο Μακάλιστερ, εντάξει, κλασική αξία, ο άνθρωπος που σήκωσε και αυτός παγκόσμιο κύπελλο του 2022 με την παρέα εκείνη του Λιονέλ Μέση. Γκουμόα, ο οποίος είναι 17 χρονών, έχει μέχρι στιγμής 18 εμφανίσεις, 2 γκολ, 1 assist. Ενώ το πρώτο του τέρμα του είχε βάλει, άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, στον τεπούτο του με την Liverpool. Το next talent για την Liverpool είναι αυτό. Αυτό που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ ο Arne Slot μες στην προετοιμασία της Liverpool. Είναι η αλήθεια, γιατί τώρα 17 χρονών και έχει 2 γκολ, 1 assist, 18 συμμετοχές στην Premier League, που όλοι χτυπάνε όλους, που ο ανταγωνισμός είναι πολύ ψηλός κτλ. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο είναι φοβερό για 17 χρονών παιδί. Από εκεί και πέρα κρατάμε φυσικά και τον Χάκπο από την φετινή χρονιά, ενώ ο Άρνε Σλότ νομίζω ότι φέτος ήταν κάτω από τη βάση, ήταν κάτω του μετρίου σίγουρα, ήταν μια ομάδα η οποία πέρσι, η οποία βασικά μπήκε στο πρωτάθλημα όντας η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πέρσι είχε σηκώσει το πρωτάθλημα ο Άρνε Σλότ. Βέβαια πέρσι λέγαμε ότι το σήκωσε το πρωτάθλημα με ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, γιατί έτσι ήταν. Φέτος αυτό το καλοκαίρι η Λίβερπουλ πρώτη φορά μετά από χρόνια έδωσε πραγματικά αρκετά λεφτά έτσι ώστε να καταφέρει να χτυπήσει τη City και την Arsenal, αλλά εν τέλει δεν τα κατάφερε, και για να παραμείνει φυσικά στην κορυφή δεν τα κατάφερε, και του χρόνου η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνει κάτι, να αλλάξει. Περιμένει σίγουρα πολλά περισσότερα πράγματα από τους τραυματίες που είπαμε και λίγο πιο πριν. Περιμένει πολλά περισσότερα πράγματα από τον Βίρτς, από τον Ίσακ, από τον Νικητή, και έχει πάρει δείγματα, αλλά όχι πράγματα πολλά. Οπότε πιστεύω του χρόνου να είναι λίγο καλύτερη κατάσταση και με τον Άρνε Σλότ στον πάγκο, που για μένα το ιδανικό ήταν να απομακρυνθεί από τον πάγκο της Λίβερπουλ ο Άρνε Σλότ. Δηλαδή τα δημοσιεύματα που ακουγόταν κάπου μέσα στο χειμώνα για Τσάμπι Αλόνσο νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Δηλαδή ο Τσάμπι Αλόνσο πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλός για την Λίβερπουλ, και ειδικά για να χτίσει μια Λίβερπουλ μετά από αυτή την πολύ κακή σεζόν. Εν τέλει, αντί να έρθει στην Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο, ανακοινώθηκε επίσημα από την Chelsea, η οποία και αυτή
Ήταν πολύ ψηλά όλη τη χρονιά. Εν τέλει κάπου στο τέλος το έχασε με συνεχόμενες ήττες. Δηλαδή μετά από το παιχνίδι και τον αποκλεισμό από την Paris Saint-Germain, από εκεί ξεκίνησε λίγο η κατωβόλτα για την Chelsea. Δηλαδή έκανε 4, 5, 6, 7 σερίν ήττες. Και το μόνο που είχε να θυμάται από εκείνη τη σεζόν ήταν, από εκείνο το διάστημα, ήταν ότι έβαλε 7 στην Port Vale για, για το κύπελο FA. Αυτό. Από εκεί πέρα κάτω βόλτα, έπεσε και βαθμολογικά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. 8η θέση ίσον Conference League για την επόμενη σεζόν. Η Chelsea, η οποία προέρχεται από νίκη επί της Tottenham,

Παλία με την Leeds. Από εκεί και πέρα μετά ήρθε η ήττα από την Chelsea με 2-1. Ενώ τελευταία αγωνιστική παίζει με την Everton, η οποία βρίσκεται στην 12η θέση με 49 βαθμούς. Μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει και λίγο πιο ψηλά, μπορεί να πέσει και λίγο. Τέλος πάντων, εκεί μέσα θα είναι, στο mid table της βαθμολογίας. Ενώ νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε κιόλας με την πορεία που έκανε η Bournemouth φέτος. Η Bournemouth η οποία από το πουθενά έσκασε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση, 3 πόντους μακριά από την Liverpool. Άμα κερδίσει νομίζω έχει την ισοβαθμία η Bournemouth. Άρα

Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στις 3 ή στις 4 σταμάτησε να αλλάζει προπονητές ο ισχυρός άνδρας της Nottingham Forest, Βαγγέλης Μαρινάκης. Σώθηκε και εν τέλει του χρόνου θα κοιτάει και πιο ψηλά, χωρίς να έχει πλέον Ευρώπη, ενώ να επιθυμίσουμε ότι φέτος είχε Ευρώπη η Nottingham Forest. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που παίρνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο πλέον τους γνωρίζουμε. Η μόνη που μπορεί να αλλάξει είναι η Chelsea, η οποία βρίσκεται, όπως είπαμε πριν, στην 8η θέση με 52, αλλά είναι στην ισοβαθμία με την 1η Bradford που είναι και αυτή με 52 και με τη 10η Sunderland που είναι με 51. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κάποια άλλη ομάδα να την φτάσει. Μπορεί να τη φτάσει, αλλά όχι να την περάσει, καθώς στην ισοβαθμία την έχει η Chelsea κόντρα στην Newcastle, στην Everton και στην Fulham, οι οποίες αυτές τις τρεις ομάδες βρίσκονται στους 49 βαθμούς.

Και αφού τελειώσαμε με τα μεγάλα πρωταθλήματα, πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε λίγο στην Super League, η οποία την Τετάρτη έριξε και επίσημα αυλαία μετά από, από την τελευταία αγωνιστική των play out. Στο play out στα οποία βρίσκονταν ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανετολικός, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Τελευταία αγωνιστική η οποία ήταν τυπική και αυτή απλά για να γίνει. Οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες που παρουσίασαν το χειρότερο ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, και οι δύο ομάδες νομίζω που σχεδόν όλοι θέλαμε να υποβιβαστούν. Νομίζω δεν θα λείψει σε κανέναν ούτε η ΑΕΛ ούτε ο Πανσεραϊκός. Εν αντιθέσει, άμα έπεφτε ο Αστέρας Τρίπολης, εμένα έχω συνηθίσει να βλέπω πρώτη κατηγορία με Αστέρα Τρίπολη. Έχω συνηθίσει δηλαδή να βλέπω και τον Άρη στην Τρίπολη. Την έχω συνηθίσει, τον Αστέρα Τρίπολη την έχω συνηθίσει. Μια ομάδα που

4 τέρματα, 4 γκολ σε 37 επί της ουσίας λεπτά. Από εκεί και πέρα το 5-0 το έγραψε ο Τσιλούλης στο 78 λεπτό, ενώ στο 81 ο Πνευμονίδης έγραψε το τελικό 6-0. Δεκαπέντε τελικές στο σύνολο ο Ατρόμητος, ενάντι 5 μόλις του Πανσεραϊκού, η οποία καμία δεν ήταν στην εστία. 9 στο στόχο για τον Ατρόμητο. Από τα 9 σουτ που είχε στην εστία, δηλαδή, ευστόχησε 6 φορές. Με το Σακαλίδη, εντάξει, να είναι ο χειρότερος παίκτης του αγωνιστικού χώρου. Ο Πανσεραϊκός κατέβηκε ακόμα μία φορά με 5 στην άμυνα. Το κλασικό 5-4-1 το οποίο παίζει η ομάδα των Σερών. Ο Ατρόμητος κατέβηκε με το τυπικό 4-2-3-1, με το Τσούμπερ φυσικά να είναι ο MVP της αναμέτρησης, με δεκάρι στρογγυλό, με 4 γκολ όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, ενώ αντικαταστάθηκε στο 82ο λεπτό για να μπει ο Γιουμπιτάνα στην θέση του. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν είναι τώρα για play out. Δηλαδή θα τον ήθελα στο 5-8 αντί του Βόλου για παράδειγμα. Έχει πολύ καλή ομάδα, μια κλασική ομάδα Ατρόμητου, μια κλασική ομάδα για το mid-table της βαθμολογίας, για λίγο πιο κάτω από τον 5ο και από τον 6ο, δηλαδή είναι κάπου εκεί στο 7-8 για εμένα ο Ατρόμητος. Κουίν, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Μίχορλ, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης. Πνευμονίδης ο οποίος είναι ιδανικός από τον Ολυμπιακό. Ο Τσούμπερ, που ήρθε τον χειμώνα στον Ατρόμητο. 18 αγωνιστικές, 7 γκολ. Επίσης τώρα τα 4 τα βάλε μόνο στο Πανσεραϊκό. 17 αγωνιστικές, δηλαδή 3 γκολ πάλι. Δεν είναι μικρό το ποσοστό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 34 ετών, ο οποίος ξέρει και αυτός τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, αφού είχε 4 χρόνια στην ΑΕΚ από το 2021 μέχρι το 2025. Μετά πήγε στην Ζυρίχη, πήγε στην Ελβετία για 2 έτη, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Ατρόμητο και έχει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Ο Φανφέρτ επίσης, που είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο Ολλανδός που είναι από το 2024 στον Ατρόμητο, πέρασε και αυτός το 2021 από τον Βόλο, μετά το 2022 πήγε στην ΑΕΚ και μετά από 2 χρόνια κατέληξε στον Ατρόμητο. Φέτος ο Φανφέρτ σε 20 αγωνιστικές έχει μόλις ένα τέρμα και μία assist. Χαμηλά τα νούμερα του Ολλανδού. Πνευμονίδης, ο οποίος ήρθε, πήγε στον Ατρόμητο ξεκάθαρα για να πάρει χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες και παραστάσεις από την Super League 1, τον έστειλε ο Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Ολυμπιακό έχει κάνει 2 εμφανίσεις. Είχε κάνει 2 εμφανίσεις κιόλας με τον Ολυμπιακό Β' αυτή την σεζόν που μας πέρασε, και 14 αγώνες, 2 γκολ και 2 assist για τον 19χρονο πλέον Σταύρο Πνευμονίδη. Ενώ ο δανεισμός του δεν λύγει αυτό το καλοκαίρι, λύγει το καλοκαίρι του 2027, κάτι που σημαίνει ότι και για του χρόνου ο Ατρόμητος θα είναι καλυμμένος όσον αφορά το δεξί, αριστερό, αλλά και τη θέση του επιθετικού. Νομίζω αυτές τις τρεις θέσεις παίζει ο Πνευμονίδης. Στο άλλο παιχνίδι, στο δεύτερο από τα 3 συνολικά παιχνίδια που είχαμε στην αυλαία της Στοίχημαν Super League, ήταν η Κηφισιά κόντρα στην ΑΕΛ. Επίσης πάλι δύο αδιάφορες ομάδες. Η Κηφισιά κατάφερε και επικράτησε, άνοιξε το σκόρ με τον Λάσουρη στο 3ο λεπτό. Στο 6ο λεπτό ο Τούπτα έκανε το 1-1. Ο Πόμπο, ο οποίος Πόμπο είναι εξαιρετικός, 35 εμφανίσεις με την Κηφισιά, 10 γκολ και μόλις 3 ασίστ. Πολύ καλά νούμερα και για μια ομάδα όπως η Κηφισιά, η οποία

τη λες και μηχανή του γκολ. 40 τέρματα όλα και όλα. Πολύ καλή αγωνιστική σεζόν για τον Πόμπο. Ισοφάρισε πάλι ο Πέρεθ στο 53ο λεπτό η ΑΕΛ, ενώ το τελικό 3-2 έγραψε στο 71ο λεπτό ο Αμάνι, κάνοντας το 3-2 και πετουσίας ουσιαστικά έστειλε την ΑΕΛ στην Β' Εθνική. Ενώ τελευταία αγωνιστική, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ολοκληρώθηκε μια πολύ κακή σεζόν και για τις δύο ομάδες. Ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό με 0-1. Μπαρτόλο, ο οποίος είναι από τους MVP, αν όχι ο MVP του Αστέρα Τρίπολης, σε 33 αγωνιστικές 12 γκολ και 2 assist, 14 γκολ contribution τη στιγμή που Αστέρα Τρίπολης έβαλε 36, δηλαδή μόλις 21 τέρματα δεν πέρασαν από τα πόδια του Μπαρτόλο. Ισοφάρισε μετά από χαμένο πέναλτι που είχε στο 64 ο Μπουχαλάκης, ισοφάρισε ο Λομπάτο στο 70 λεπτό με πέναλτι, ενώ το 1-2 έγραψε ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πέρασε στο 78 λεπτό μέσα για τον Αστέρα Τρίπολης. Σώθηκε εν τέλει εύκολα, 6 βαθμούς πάνω από την 13η ΑΕΛ, ενώ την ίδια στιγμή ο Πανσερραϊκός είχε 29, 36 και ο Πανετολικός, 41 η Κηφισιά και 46 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος με την Κηφισιά μπήκαν επίσης οι δύο πιο αδιάφοροι εντός αγωγικών ομάδες των play-out. Έκοψαν από όλους βαθμούς και οι δύο ομάδες. Έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μέχρι και την πρώτη τελευταία αγωνιστική ο υποβασμός ήταν μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης της ΑΕΛ και του Πανσερραϊκού. Εν τέλει νομίζω ότι έπεσαν οι δύο ομάδες που υποβάστηκαν, οι δύο ομάδες που θέλαμε. Ενώ τώρα τελευταία ακούγεται και για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, από τις 14 ομάδες να φτάσουμε στις 16. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω άμα άμα μείνουν δηλαδή η ΑΕΛ με τον Πανσερραϊκό και ανέβουν και οι δύο ομάδες που ανέβηκαν από την Super League 2, δηλαδή ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Κάτι τέτοιο για τη δική μου την άποψη, θέλω και την δική σας τη γνώμη, κάτι τέτοιο εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή καλύτερο είναι να κάνεις πάλι τα play-off, που γενικά είμαι κατά τον play-off, αλλά να το κάνεις σωστά τα play-off, να τα κάνεις 1-6 και 7-14, δηλαδή play-off και play-out, χωρίς το 5-8 που από ό,τι φάνηκε και φέτος είναι ανούσιο, σε περίπτωση που κάποιος άλλος πέραν των πρώτων τεσσάρων που βρίσκονται στη βαθμολογία πάρει το κύπελο. Το 5-8 δεν παλεύεις για το τίποτα. Παλεύεις για το γόητρο, δηλαδή αυτό που έκανε φέτος και ο Άρης και ο Λεβαδιακός. Και οι δύο ομάδες δεν πάλευαν για κάτι με πτώ, δεν πάλευαν για να πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πάλευαν για το γόητρό τους. Και οι δύο. Από εκεί και πέρα πρέπει λίγο να το σκεφτούν καλύτερα. Μέχρι στιγμής νομίζω 5 είναι οι ΠΑΕ οι οποίες συμφωνούν στο να γίνει αυτό. Φυσικά οι δύο είναι η ΠΑΕ ΑΕΛ και η ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Η άλλη είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν μου διαφεύγουν οι άλλες δύο. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι δεν θα κάνει καλό στην στοίχημα Super League άμα συμβεί αυτό, άμα γίνει δηλαδή αναδιάρθρωση της Super League. Δεν ξέρω, νομίζω ότι, εκτός εγώ άμα το βλέπω λάθος, αλλά δεν νομίζω το βλέπω και πολύ λάθος. Επίσης, εκτός από τον Πανσερραϊκό, την ΑΕΛ το συμφώνησε και ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτές είναι οι τέσσερις, συν τον ΠΑΟΚ, που είναι η μόνη ομάδα που συμφώνησε από το Big Five σε κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι αντίθετος από αυτόν, από την αλήθεια μου. Νομίζω ότι καλύτερα είναι έτσι το πρωτάθλημα και για άλλους σκοπούς και για άλλους ορίζοντες. Πιστεύω ότι είναι έτσι. Απλά κάντω 1-6, βάλει και το κύπελο
στο τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε όλα τα παιχνίδια να έχουν νόημα. Ή βασικά, αν το κάνεις και ένα 6, θα έχουν ούτως ή άλλως νόημα, γιατί θα είναι και ντέρμπι. Άρα δεν θα έχεις ένα, δεν θα απασχολείς έναν ολόκληρο όμιλο 4 ομάδων για το τίποτα. Και κάπως έτσι νομίζω θα γίνει και λίγο καλύτερο το πρωτάθλημα. Θα το δει λίγο περισσότερο κόσμος, θα έχουν λίγο και ΠΑΕ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα έχεις και περισσότερα ντέρμπι. Καθώς αυτή τη στιγμή η Super League χάνει 8 ντέρμπι χωρίς τον Άρη, στο, άμα γίνει κάποια βαθμολογία 1-6. Χάνει 8 ντέρμπι, χάνει αρκετά ντέρμπι. Μόνο χάνεις από αυτό, εγώ πιστεύω. Οπότε εγώ είμαι υπέρ στο να γυρίσει το

Χθες είχαμε το επίσημο διαζύγιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ράφα Μπενίτεθ μετά από περίπου 4 μήνες στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Ο Μπενίτεθ δεν κατάφερε τίποτα, να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν κατάφερε να μείνει στίγμα, δεν κατάφερε να αλλάξει λίγο το ποδόσφαιρο. Έκανε και κάποιες καυστικές, αν μη τι άλλο, δηλώσεις. Δηλαδή τώρα, κακά τα ψέματα, όταν λέει ότι πέρασε τον Λεβαδιακό και κατάφερε και μπήκε στο 1-4 κτλ, κτλ, είναι δηλώσεις που δεν το δέχονται ένα μεγάλο σωματείο όπως είναι αυτές, όπως είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Χθες επίσημα ανακοινώθηκε το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο Ισπανός προπονητής, πήρε 5,5 εκατομμύρια αποζημίωση. 5,5 εκατομμύρια σε 4-5 μήνες που βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Ο Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει πληρώσει πραγματικά τα λάθη του και τα έχει πληρώσει πολύ μεγαλύτερα. Και σήμερα, λίγο πριν να ανοίξουμε την εκπομπή, λίγο πριν να ανοίξουμε το Euro Weekend, έσκασε η βόμβα ότι είναι κοντά στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ για συμβόλαιο έως το 2028 και οψιόν επέκτασης. Δηλαδή 2 χρόνια σίγουρα και επέκταση. Ο 38χρονος προπονητής, ο οποίος έχει περισσότερο βιογραφικό από την Κοπεχάγη, το σύστημά του είναι 4-4-2 χωρίς πολλές παραστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή να το θυμόμαστε από κάτι τον συγκεκριμένο. Είναι, μόλις, εντάξει, είναι και μόλις 48 ετών. Δηλαδή άλλαξε λίγο το στυλ του από εκεί που πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή άλλαξε το στυλ του Βιτόρια, του Μπενίτεθ και όλους αυτούς. Πάει σε μια λίγο πιο συγκροτημένη και λίγο πιο οικονομική σίγουρα πρόταση. Για το τεχνικό επιτελείο του 38χρονου, τα έσοδα είναι λίγο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ και για τον ίδιο αλλά και για το υπόλοιπο team του. Οπότε είμαστε πολύ κοντά. Δεν έχει γίνει ακόμα επίσημο. Από ό,τι λένε εδώ, από ό,τι φαίνονται από τις από τα δημοσιεύματα, μένουν μόνο οι υπογραφές έτσι ώστε να έρθει στην Ελλάδα και επίσης ώστε να πιάσει ένα πολύ δύσκολο έργο όπως είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Γιατί με το καλησπέρα έχει να περάσει 3 προκριματικούς γύρους του Conference League, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Βέβαια φέτος, πέρσι βασικά, στους περσινούς προκριματικούς το έκανε η ΑΕΚ. Πέρασε, 3-3 έκανε η Ένωση. Οπότε πρέπει να το κάνει και αυτό, έτσι ώστε να μην συνεχίσει με πολύ πίεση και με πολύ άγχος και φύγει φυσικά και νωρίς. Γιατί και ο Παναθηναϊκός αλλάζει τους προπονητές, λες και είναι που κάμισα, τα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.

Σήμερα έχουμε επίσης και τελικό κυπέλου ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και τη Στουγκάρδη. Τελευταία αναμέτρηση για τις δύο ομάδες, τόσο για την Bayern Μονάχου, η οποία να επιθυμίσουμε ότι είναι πρωταθλήτρια Γερμανίας. Να μην πείτε τι πιο σύνθετο να συμβεί. Ναι, είναι πρωταθλήτρια Γερμανίας για ακόμα μία σεζόν η Bayern Μονάχου απέναντι στη Στουγκάρδη, η οποία Στουγκάρδη τερμάτισε ψηλά, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Bundesliga. Αρκετά ψηλά. Το τελευταίο διάστημα μας έχει συνηθίσει να κάνει καλές εμφανίσεις η Στουγκάρδη. Χωρίς αμφισβήτηση το φαβορί είναι η Bayern Μονάχου, η οποία βάσει και των στοιχηματικών είναι πολύ φαβορί, εντάξει, είναι και λογικό, με αρκετούς τραυματισμούς και αρκετούς απώντες θα κατέβει η Bayern Μονάχου, χωρίς Καρντόζο, Ντέιβις, Γκνάμπρι και άλλα και Μάικ. Αυτοί είναι οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στο σημερινό τελικό. Επί της ουσίας, άμα εξαιρέσουμε τον Ντέιβις, ο οποίος είναι ο βασικός αριστερός μπακ των Βαϊβαρών, και τον Γκνάμπρι, ο οποίος έχει αυτός ένα όνομα, από εκεί και πέρα οι άλλοι δεν απασχολεί πολύ τον Βίκτορ Κομπανί, ο οποίος θα πάει να πάρει το δεύτερο φετινό του τίτλο μετά και από το πρωτάθλημα. Μια ομαδάρα πραγματικά φέτος έχει χτίσει. Έχει χτίσει ο Κομπανί μια μηχανή γκολ. Ειδικά τον βγήκε πάρα πολύ καλά ο Λίσε. Ο Λίσε, ο οποίος ήρθε από την, πήγε στην Bayern Μονάχου από την Crystal Palace στη δεύτερη του σεζόν, σε 32 αγωνιστικές, 15 γκολ και 19 assist. Σίγουρα ότι άμα έπαιρνε Champions League, δηλαδή άμα περνούσε την Paris Saint-Germain, η Bayern θα ήταν σίγουρα ένας από τους παίκτες που θα ήταν πολύ ψηλά για τη λίστα της ρίζης μπάλας με τέτοια νούμερα. Όπως φυσικά πολύ ψηλά θα ήταν και ο Harry Kane, που εγώ πιστεύω ο Harry Kane πάλι θα είναι πολύ ψηλά, ο οποίος και αυτός διανύει την τρίτη του σεζόν με την Bayern Μονάχου. Σε 31 αγώνες μόνο για το πρωτάθλημα σκόραρε 36 γκολ, μοίρασε 5 assist. Για το κύπελο είχε 5 αγωνιστικές 7 γκολ, ενώ για το Champions League σε 13 αγωνιστικές πέτυχε 14 γκολ και μοίρασε 2 assist. Νούμερα τα οποία φυσικά δεν τα βλέπουμε και κάθε χρόνο. Η Tottenham πήρε 95 εκατομμύρια από την πώληση του Harry Kane πίσω στο 2023. Και είναι και λογικό. Ο Harry Kane, ο οποίος είναι 32 ετών και παίζει λες και είναι ακόμα 28, μηχανή σίγουρα, και σίγουρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος έχασε πολλά χρόνια στην Tottenham. Ήθελε να την πάρει στις πλάτες του την Tottenham και να κάνει κάτι μεγαλύτερο, και το έκανε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν το έκανε. Έτσι, και αυτός και ο Σον, και κατά καιρούς αυτή ήταν η βάση, αυτή ήταν οι δύο βασικοί, και κατά καιρούς είχαμε, βλέπε Ντελε Άλλη, βλέπε παίκτες οι οποίοι πέρασαν και άφησαν ένα στίγμα στην Tottenham. Τελικώς σήμερα, τελευταία αγωνιστική όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, με την Bayern Μονάχου να είναι φυσικά το φαβόρι.

Επίσης για την Bundesliga έχουμε τα play out της Bundesliga. Για να σας εξηγήσω, τα play out είναι επί της ουσίας η 17η ομάδα, δηλαδή η τρίτη από το τέλος ομάδα, αντιμετωπίζει την τρίτη ομάδα από την δεύτερη εθνική και παίζουν play off επί της ουσίας ποιος θα μείνει, ποιος θα μείνει για του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία και ποιος θα είναι στην δεύτερη εθνική. Το είχαμε κάποτε αυτό και εμείς. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά Όφη που έπαιζε play out. Το είχαμε και εμείς στην Ελλάδα. Βέβαια δεν θυμάμαι μέχρι ποια χρονιά το είχαμε. Άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, ήταν από τις πρώτες χρονιές που ανέβηκε ο Άρης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 2018-2019, 19-20, κάπου εκεί μέσα. Θα σας γελάσω άμα θυμάται κάποιος μέχρι πότε είχαμε τα play, τα play out, play off. Τέλος πάντων, τον γκρουπ υποβασμού να με πει. Πρώτος αγώνας έληξε 0-0 στο γήπεδο της Wolfsburg απέναντι στην Paderborn, η οποία αυτή ήταν στην δεύτερη εθνική και θέλει να πάρει το εισιτήριο επί της Wolfsburg. Με 10 παίκτες τελείωσε τον αγώνα η φιλοξενούμενη ομάδα, η Paderborn, η οποία δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες στο στίκερ στο 92 και στο 94. Εντάξει. Δύσκολα. Δύο κίτρινες κάρτες σε ένα διάστημα 2 λεπτών. Εντάξει. Από εκεί πέρα η Wolfsburg ήταν πολύ καλύτερη. Απλά της έλειψε το goal. Είχε 63% κατοχή μπάλας. 17 σουτ έναντι 2 της Paderborn. 6 σουτ στο στόχο για την Wolfsburg. Ένα μόλις για την Paderborn. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, μοιάζει φαβορή αν μη τι άλλο η Wolfsburg. Ο δεύτερος αγώνας παίζει στις 25 του Μαΐου, δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται, μεθαύριο, στο γήπεδο της Paderborn. Εγώ πιστεύω ότι η Wolfsburg θα περάσει και θα περάσει και σχετικά εύκολα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η αλήθεια είναι. Επίσης είναι και η τελευταία εκπομπή, όπως είπαμε και στην αρχή, αφού τελείωσαν τα πρωταθλήματα, θα τελειώσουμε εμείς την εκπομπή.

Ήταν μια ωραία σεζόν, αν μη τι άλλο. Ήταν μια σεζόν που πήραν πρωτάθλημα κάποια outsider που δεν το περιμέναμε. Βλέπε Arsenal. Ήταν κλασικές, κλασικά χρόνια με τα κλασικά πρωταθλήματα, με Μπαρτσελόνα να παίρνει στην Ισπανία, με Μπάγερν Μονάχου να παίρνει στη Γερμανία, με την Ίντερ να το παίρνει στην Ιταλία, που και εκεί έχουμε την τελευταία αγωνιστική αυτό τον Σαββατοκυριακό. Μένουν οι δύο τελικοί του UEFA Conference League μεταξύ της Βίλα και της... της Βίλα, της Crystal Palace και της Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά φυσικά και ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League στις 30 Μαΐου ανάμεσα σε Παρί και Arsenal. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, 1 λεπτό βασικά πριν τις 4. Ήμασταν εκπομπή Euro Weekend στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για μέσα για το καλοκαίρι με special εκπομπή, έτσι, με παγκόσμιο κύπελο.

Μέχρι τότε όμως θα σας αποχαιρετήσω, να σας πω καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Μισό καλοκαίρι βασικά, καλό Ιούνιο, να, κάπου εκεί, μετά θα τα ξαναλέμε ούτως ή άλλως. Αυτός ήμουν ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, εκπομπή Euro Weekend, Yellow Radio 101,7. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ και εμείς θα τα πούμε, όπως είπαμε, τον Ιούνιο. Καλή συνέχεια.

και να φάνε να πετάσουν το κόμμα. Αλλά το να είμαι μονίμως σε αυτό το, επίπεδο δεν είναι κάτι που με ενθουσιάζει. Όπως και στο μπάσκετ, αν μείνω 10 χρόνια να παλεύω στο 4-5 με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, καμιά δεκαετία αν μείνω, δεν θα αρχίζω να, φυσικά, να λέω πράγματα ότι σε αγωνιστικό επίπεδο, παιδιά, δεν ήταν αυτό που φανταζόμασταν. Τελικά θα τα λέμε όταν θα γίνει, αν θα γίνει. Αν μείνουμε, αν βαλτώσουμε 10 χρόνια στο να είμαστε τέταρτη ή πέμπτη και να πάρουμε μια πρόκριση στα play-off, ένα διπλό για να μπούμε στην τετράδα όπως γίνεται σήμερα στον πρώτο χρόνο. Αν γίνεται αυτό 10 χρόνια. Έτσι. Λίγο. Μερικά πράγματα να τα δούμε αυτά. 10 είναι. Παπαδόπουλος δεν ήρθε. Έχει πολλή δουλειά σήμερα, διαβάζει πολύ. Εδώ μεταξύ, εδώ πέρα θέλω να διαβάσω μηνύματα, αλλά δεν μπορώ. Εδώ έχω και στην εικόνα μου προβλήματα. Αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι λέει εδώ, Σταμάτης. Ναι, υπήρχε σφαγή, λέει, αλλά αν ήσουν οργανωμένος δεν θα ήσουν κοκοκό, λέει, με τη δικαιολογία. Μα καταρχάς, ακόμα και αυτό με τη διατησία, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, για να το κλείσουμε. Δηλαδή, κάπου, όπα. Να ξεκαθαρίσει πρώτα. Η ίδια η ΠΑΕ θέλει ξένους διαιτητές, θέλει Έλληνες διαιτητές. Γιατί αλλάζει ανά 6 μήνες. Να ξεκαθαρίσει η ίδια η ΠΑΕ. Έχουμε πρόβλημα με την ΕΠΟ ή την υμνούμε την ΕΠΟ, γιατί τον Γκαγκάτση τον έχει υμνήσει. Να ξεκαθαρίσει η διοίκησή μας, έχουμε πρόβλημα με όλους τους αντιπάλους ή δεν έχουμε, γιατί έχει υμνήσει και πολλούς αντιπάλους μας. Αν τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά, η κεφαλή της ομάδας, αυτή, από αυτή που εμπνεόμαστε όλοι, γιατί εγώ, τι είμαι, εμπνέεται και δρά και ανεβάζει στροφές ή κατεβάζει στροφές σε σχέση με αυτά που βλέπει από τον ίδιο το σύλλογο που αγαπάει. Αν ο σύλλογος που εγώ αγαπάω, αυτό που εκφράζει ο σύλλογο, υμνεί την ΕΠΟ, είναι τουλάχιστον ανόητο και αστείο και ως ανέκδοτο μπορεί να λεχθεί μετά, το να έρχομαι εγώ εδώ και να λέω για την κακιά την ΕΠΟ. Μα θα είμαι τελείως αντιφατικός με τα λόγια του ίδιου μου του Προέδρου. Του δικού μου Προέδρου δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τη ομάδα. Άρα είναι λίγο αντιφατικό, ρε παιδιά. Δηλαδή το αυτή του εχθρού. Α, σε πάει τηλέφωνο σε πει, αδερφέ, έχει 2 ώρες που φωνάζει για την ΕΠΟ. Τι ομάδα είσαι, Άρης. Ο Πρόεδρος σου την υμνεί την ΕΠΟ, το ξέρεις, το έχεις ακούσει αυτό, το πληροφορήθηκες. Όχι. Θα έλεγα, τι να κάνω, ναι, όχι θα έλεγα, δεν ξέρω. Θα έλεγα, θέλω ξένους διαιτητές και ο πρόεδρος σου θέλει Έλληνες διαιτητές. Μην γίνεται, παιδιά, να έχουμε μια συμφωνία. Να έχουμε και λίγο κάπου να ξέρουμε και τι, που βαδίζουμε και που πατάμε. Να έχει και μια λογική, να έχουμε μια λογική στα λόγια μας όλοι. Να συνεννοούμαστε πριν το κάνουμε, δηλαδή. Χάσαμε τον Πανετολικό και τη σφαγή για το επόμενο μάτσο εδώ με τον Βόλο. Με γήπεδο, γεμάτο γήπεδο, χάσαμε. Αν ήσουν από τους 4, αν ήσουν ένας από τους 4, θα βάζει 5 γκολ. Φυσικά. Πολλά Ηρακλή, άστο. Αυτά. Καλημέρα να έχουμε. Τι μέρα είσαι, με Παρασκευή. Δευτέρα θα πούμε για την ΑΕΚ. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχουμε, μην ξεχνιόμαστε. Ακόμα δεν τελείωσε η χρονιά για το σύλλογο. Έχουμε τον μπασκετικό 40 λεπτό στην Αθήνα. 5ο μάτσο με την ΑΕΚ. Από 2 έχουμε πάρει. Όλα άσοι. Άσε και ένα διπλό η φάση. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε τώρα. Τώρα μιλώστε τα φώτα. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Έτσι για το να περάσει λίγο και το τρίλεπτο, τετράλεπτο. Γιατί είναι και 10 και 4 και ο Νίκος διαβάζει. Έχει πολύ θέμα σήμερα. Λοιπόν. Τι τραγουδάκι να διαλέξουμε τώρα εδώ πέρα. Περίμενε λίγο. Ας διαλέξουμε αυτό εδώ πέρα. Είναι και λίγο πιο πολύ επίκαιρο.
Θα ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο. Μετά δελτίο ειδήσεων, τα ξέρετε αυτά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Όλα αυτά γνωρίζετε. Άντε, καλή συνέχεια.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Σήμερα κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνε Χριστίνα Στεφανίδου. Μπλόκο του Άριου Πάγου στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη εξετάζει ο αντιεισαγγελέας του Άριου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια στις φυλακές Κορυδαλού. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Νέα με τοπική σύγκρουση αναμένεται σήμερα στη Βουλή. Συζητείται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βασικό επίδικο, εάν ο πήχης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για την έγκριση της εξεταστικής θα γίνει με 120 ή 151 ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως ακριβώς είχε γίνει στην πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές το 2022. Η κυβέρνηση αναμένεται να επικαλεστεί άρθρα τα οποία ορίζουν ότι για θέματα εθνικής ασφαλείας απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε από τη Θεσσαλονίκη εχθές το βράδυ. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, τόνισε από τη Σπάρτη χθες ο Πρωθυπουργός. Διαρροές έκπληξη από την Άγκυρα με φόντο το νομοθέτημα που ετοιμάζει με τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος μιλά στα Νέα και αναφέρει ότι στο νομοθέτημα δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, ότι δεν θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 23χρονος, ο οποίος κάθισε σε αστικό λεωφορείο σε θέση δίπλα από μία 24χρονη και τη θόπευσε. Από την έρευνα προέκυψε ότι και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο της είχε κάνει το ίδιο, καθώς επίσης και σε βάρος μίας ακόμη νεαρής 21 ετών. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα επικρατήσουν αρχικά σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται ωστόσο βαθμία να πυκνώσουν και να σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βαθμιαία όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Γιώργη.
17: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
26: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γέλο Radio 101 και 7. Είναι το 10ο καλό. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρασκευούλα σήμερα 22 του Μάη. Για περίπου 2 ώρες με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Σε μια Παρασκευή που ως σημείο αναφοράς στα αθλητικά φυσικά έχει το Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα. Ένα Final Four στο πλαίσιο του οποίου είχαμε χθες και τη συνάντηση των ανθρώπων του Άρη. Παρουσία και του Ρίτσαρτ Σιάο. Με τους ηθήνοντες της EuroLeague, τον κύριο Μπουένο. Πώς να μην σκεφτείς σοκολάτα μετά τώρα, παίζουμε εσύ δηλαδή. Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099 και στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Θα έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας Mike Leani. Να συζητήσουμε και για ποδόσφαιρο, να συζητήσουμε και για μπάσκετ, να συζητήσουμε και για Final Four. Στο ποδόσφαιρο που παραμένουμε σε φάση αναμονής σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες κινήσεις για το αγωνιστικό την νέα σεζόν, παραμένουμε σταθερά σε αναμονή σε ό,τι έχει να κάνει με το δικτυσιακό. Έχουμε και τον ερασιτέχνη βέβαια από χθες, έχουμε τη νέα ανανεωμένη διοίκηση με αποχωρήσεις και προσθήκες. 4 νέα πρόσωπα. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και ήταν απλά η αρχή, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα, πάρα πολύ δρόμο ακόμα για αυτό το δρόμο στο ΑΣ. Να τη συνεχίσουν με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και με τη συνεισφορά και των νέων μελών πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ένα ευχαριστώ κιόλας και στα άτομα τα οποία οφείλουμε να το δώσουμε όλοι.

Αισθάνομαι που αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι με... με διαμάχες, όχι με τίποτα άλλο όπως μπορεί να φαντάζονται ορισμένοι, αλλά με τους ίδιους να δηλώνουν κιόλας, είτε δημόσια είτε private, ότι θα είναι πάντα δίπλα στο σύλλογο για ό,τι χρειαστεί. Γιατί άλλωστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκανε τον περασμένο Δεκέμβριο ή τους ανθρώπους που μπήκανε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εραστέχνης, με συγχωρείτε, τους ενώνει η αγάπη τους για το σύλλογο. Δεν μπήκανε για να κερδίσουν μέσα από το σύλλογο. Σχεδόν όλοι πετυχημένοι στο είδος τους είναι, σε επιχειρήσεις τους. Μπήκαν για να βοηθήσουν το σύλλογο και μακάρι να το κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τους επόμενους μήνες. Είχαμε χθες το βράδυ φυσικά και το δεύτερο μπαν το οποίο επέβαλε η FIFA στον Άρη, στον ποδοσφαιρικό Άρη. Αφορά την ίδια υπόθεση με το πρώτο μπαν από τις 31 Μαρτίου.

Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε όλοι κάτι και πρέπει να αντιληφθεί και η διοίκηση πρωτίστως. Μιλάμε για χρήματα τα οποία για τον Άρη δεν είναι κάτι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δεν πει ότι έχει ένα εκατομμύριο, 500-600 χιλιάδες μπάνω, α πούμε. Πρώτα απ' όλα δεν αφορά ποδοσφαιριστή. Αφορά συνεργάτες ποδοσφαιριστή. Και εκεί είναι η διαφοροποίηση. Γιατί αν είναι για ποδοσφαιριστή, είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Νομίζω πάει για μεταγραφικές περιόδους. Και το πιο εκνευριστικό, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολλά λεφτά. Γιατί λοιπόν η εικόνα του κλαμπ να χαλάει για τέτοια νούμερα, λέω εγώ τώρα. Δεν είναι αμαρτία? Γιατί δηλαδή να κυκλοφορεί χθες σε αθλητικά και πολιτικά site ότι ο Άρης έχει δεύτερο μπάν από τη FIFA? Όταν μιλάμε για ποσά τα οποία δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία δαπανεί ο Άρης με τα γραφικά κάθε χρόνο. Και είναι κάτι που θα μπορούσε να το έχει κάνει ήδη. Αυτά τα χαζά είναι τώρα. Τα χαζά, η χαζή, η αμέλεια, να το πω έτσι. Αν πει η αμέλεια χαζή δεν είναι, συνήθως ναι. Γιατί να χαλάει τώρα η εικόνα του κλαμπ έτσι? Και να υπάρχει που δεν είναι, δηλαδή είναι παιδιά κάτι το οποίο θα διευθετηθεί. Και η ομάδα θα κάνει κανένα μεταγραφή, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν είναι κάτι για να ανησυχήσει οτιδήποτε άλλο. Ή πω που έχουμε 4 εκατομμύρια μπαν, τι θα κάνουμε, πώς θα το πληρώσουμε, ας πούμε. Συναγερμό ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε τώρα για χαζά νούμερα. Γιατί λοιπόν για χαζά νούμερα να χαλάει και η εικόνα του κλαμπ προς τα έξω? Γιατί να το χαλάς και επικοινωνιακά? Γιατί αυτό εντάσσεται στο επικοινωνιακό. Το οικονομικό εγώ το βάζω δεύτερο. Γιατί τα ποσά δεν είναι μεγάλα. Το οικονομικό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αφήστε το. Τίποτα δεν είναι. Γιατί λοιπόν για αυτά να χαλάει το πρεστής του κλαμπ και επικοινωνιακά πηγαίνει σε κάτι λάθος? Δεν είναι αμαρτία? Είναι αμαρτία από το Θεό. Και ειδικά σε μια περίοδο τέτοια. Υπάρχουν τα λεφτά, πήγαινε εδώ, θα τακτοποιήσει όταν τελειώνουμε. Είναι κρίμα για το σύλλογο και για το πρεστής το οποίο έχει. Να ανοίγει κάποιος θέση αυτή και να βλέπει μπαν του Άρη στη FIFA, μπαν της FIFA στον Άρη. Δεύτερο. Και όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα, επαναλαμβάνω, που το τακτοποιείς έτσι. Αυτό ήταν, τελείωσε. Και θα το κάνεις, στο τέλος θα το κάνεις. Τώρα απλά πρέπει να το κάνεις άμεσα. Άντε 31 του Μάρτη ήταν νωρίς. Τώρα έχουμε φτάσει 22 του Μάη. Θα πρέπει να αρχίσεις να κάνεις μεταγραφές. Οπότε θέλοντας και μη θα πρέπει να το τακτοποιήσεις και το ένα και το άλλο. Και θα το τακτοποιήσει, αυτό είναι δεδομένο ότι θα το τακτοποιήσει. Γιατί όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και γιατί να χαλάει η εικόνα του συλλόγου προς τα έξω για τέτοια νούμερα? Το νούμερο Κώστα μπορεί να μην είναι καν εξαψήφιο. Δεν το ξέρω με ακρίβεια, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το νούμερο μπορεί να μην είναι καν εξαψήφιο. Για να καταλάβεις. Επειδή με ρωτάς ποιο είναι δηλαδή το νούμερο. Είμαι σίγουρος, Πέτρο, 100% ότι δεν πρόκειται να μην το πληρώσει. Γιατί δεν πρόκειται για εκατομμύρια. Είναι θέμα με εκπροσώπους ποδοσφαιριστή. Δικηγόροι, μάνατζερ κτλ. Όχι με ποδοσφαιριστή. Προκειμένου να μην είμαι σίγουρος. Γιατί όμως, γι' αυτό, αυτό φυσιολογικά προκαλεί και τον εκνευρισμό. Γιατί ρε φίλε, για αυτά τα νούμερα να γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, πες με εσύ. Γιατί να γίνεται? Λοιπόν, το ξέρεις ότι δεν σε βλέπω, λέω ότι χτυπάς το δάχτυλό σου. Γι' αυτό το κάνω κοντά στο μικρόφωνο για να το ακούτε.

0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό που μπορεί να μην είναι καν εξαψήφιο. Τα έχει, αφού τα έχει, δώσ' τα να τελειώνουμε. Και ναι, θα τα δώσει στο τέλο. Γιατί πώς, θα τα δώσει στο τέλο, γιατί θα πρέπει να κάνει μεταγραφέ. Και θα τα δώσει.
1: Καλά, ναι, καλά, είναι... το συζητάμε ότι θα πρέπει να το δώσει.
0: Είναι σαν το, είναι σαν το λογαριασμό του, του ρεύματο. Αφού στο τέλο θα τα δώσει. Ή, ναι, ή αυτό που κάνω εγώ, α πούμε, όταν πηγαίνω να βάλω βενζίνη και μου το λέει αδελφό μου πάντα, γιατί δεν το γεμίζει, λέει. Αφού λέει στο τέλο θα ξαναβάλει, λέει. Γιατί βάζει, λέει. Εγώ πάντα, ρε παιδί μου, είμαι λίγο ψυχαναγκαστικό. Όταν πάω στο βενζινάδικο, βάζω 50 ευρώ. Ευρώ παραπάνω δεν βάζω. Πάντα βάζω ένα 50 ευρώ. Γιατί βάζει παραπάνω.
1: Έτσι καταλαβαίνει ότι δεν έχει ακριβή και βενζίνη.
0: Και έτσι καταλαβαίνει ενδεχομένω ότι δεν έχει πάει στα 2 ευρώ. Εντάξει, και μου λέει αδελφό, ναι, και μου, λέει, αδελφός μου, αφού λέει θα ξαναβάλει, λέει, γιατί δεν το φουλάρει.
1: Εντάξει, αυτό παίζει και ρόλο τώρα αν το.
0: Ποιο.
1: Χρησιμοποιεί ή δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ παραμυσχάρι που δεν πολύ χρησιμοποιώ.
0: Κάθε μέρα το χρησιμοποιώ. Κάθε μέρα.
1: Εντάξει, εγώ που δεν το πολύ χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο, και, δηλαδή όταν πηγαίνω βάζω και εγώ 50 ευρώ και μετά οπότε ξαναβάλω.
0: Υπάρχει, εντάξει, και ένας αστικός μύθος βέβαια σε αυτό, ναι, που δεν έχω βρει κάποιον να μου το τεκμηριώσει. Και ένας λόγος που το κάνω είναι σκεπτόμενος και αυτό, ότι αν το αμάξι είναι γεμάτο είναι πιο βαρύ, και αν είναι πιο βαρύ και περισσότερο.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, θέλω να βρω κάποιον ο οποίος ξέρει από αυτοκίνητα και είναι μηχανικός και μπορεί να μου το τεκμηριώσει, αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα που μου το έχουν πει, μου λέει, μην το γεμίζεις, γιατί λέω ότι το αμάξι είναι γεμάτο και ή περισσότερο. Γιατί είναι πιο βαρύ, λέει.
1: Εγώ έχω ακούσει άλλο από, και το έχω ακούσει από μηχανικό, το ότι αμάξι το οποίο δεν κινείται να είναι φουλ γεμάτο βενζίνη δεν είναι και καλό. Όταν κινείται, ναι, γιατί εντάξει, γίνεται.
0: Γιατί δεν είναι καλό. Σου τεκμηριώσε, γιατί δεν είναι καλό να είναι γεμάτο όταν δεν κινείται.
1: Ναι, γιατί είναι παιδί μου, μένει η βενζίνη, δεν ανατροφοδοτείται, κατάλαβες.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Από αυτήν την άποψη.
0: Ναι,
1: από,
0: ναι,
1: αυτήν την άποψη. Και υπάρχει μια λογική. Όταν μου λέει το κινείς τακτικά, λέω ότι τακτικά, ας πούμε. Ξέρω και εγώ το κινώ όταν βρέχει.
0: Ο φίλος Ερακλής λέει πάνω σε αυτό το θέμα το βάρος του αυτοκινήτου να οδηγάς αφάγωτος, λέει, θα καίει λιγότερο. Καλό. Καλό. Καλό.
1: Η φούσκα είναι τα λάστιγα πιο συχνά.
0: Τέλος,
1: να το κρατάνε.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα, επειδή είναι και το αγαπάς και αυτό πάρα πολύ. Δεν ξεκινήσουμε με Άρη σήμερα. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε με Final Four.
1: Ναι.
0: Θα πάμε την κουβέντα εκεί. Θα πάμε την κουβέντα στο ΆΚΑ. Θα πάμε την κουβέντα εκεί όπου όλοι κάνουν λόγο για ένα φαβορί, και αυτό είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πολλούς μπασκετικούς. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός, δεν είμαι ποτέ μπασκετικός.
1: Δικαιολογημένο.
0: Είμαι ένας απλός παρατηρητής. Αλλά εγώ με όσα βλέπω, όσα αντιλαμβάνομαι ως ένας απλός παρατηρητής, Μιχάλη μου, δεν ξεγράφω, ρε φίλε, τη Φενέρ του Σάρας. Δεν μπορώ να την ξεγράψω αυτή την ομάδα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε από το θεσμό. Λέω. Είναι μια...
0: Αρχικά για να πούμε το πρόγραμμα, για όσους δεν ξέρουν, στις 6 έχουμε το Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 έχουμε το Βαλένθια Ρεάλ, τον Ισπανικό Εμφύλιο δηλαδή, εκεί που θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως, αλλά
1: εν τέλει
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι, ναι. Και θεωρώ ότι δεν είναι από περισσότερο από δικά του λάθη, παρά από θέμα ανταγωνισμού, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι πιο να εμφανίζεται δηλαδή ανταγωνιστικός ανάλογα του ρόστερ του. Γιατί το ρόστερ του Πανεκού δεν μπορεί κάποιος να το υποτιμήσει, ούτε μπορεί να το θεωρήσει αμεληταίο. Όχι, είναι ένα πολύ γεμάτο και δυνατό ρόστερ. Από εκεί και πέρα όλα είναι, το γνωρίζεις πολύ καλά, Νίκο, διαχείριση, πώς εκμεταλλεύεσαι το ρόστερ σου. Και θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί επειδή το σύγχρονο μπάσκετ όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι έχει γίνει, μετράει πάρα πολύ ενέργεια.
0: Καλά εννοείται.
1: Πάρα πολύ ενέργεια. Θα πρόσεξαν κάποιοι για τον coach αυτό της Βαλένθια Μαρτίνος, ο οποίος βγήκε και ο coach της χρονιάς, δικαιολογημένα, απόλυτα δικαιολογημένα θεωρώ.
0: Και μια Βαλένθια που δεν έχει budget πάνω από 9-10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι να το πούμε κι αυτό.
1: Ναι, σωστό. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο στο θέμα το αγωνιστικό, αλλά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και στο θέμα της προετοιμασίας, δηλαδή του χτισήματος αυτής της ομάδας, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μαρτίνετ έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο scouting που μπορεί να βλέπει ποιοι παίχτες είναι ικανοί να δημιουργήσουν υπεραξία και ενδεχομένως στο μάτι κάποιων να μην έχουν κάνει αυτό το έχουν δημιουργήσει αυτήν την εικόνα.

0: Θα έχουν προσέξει πολύ και θεωρώ ότι αυτό ήταν και ένα κομμάτι του με το οποίο της στρατηγικής του, ένα κομμάτι της στρατηγικής του με το οποίο αντιμετώπισε τον Παναϊκό. Οι αλλαγές του, οι οποίες θυμίζουν λίγο κολεγιακό, είναι τρεις, πολλές φορές είναι τριπλές αλλαγές. Βγάζει τρεις παίκτες, βάζει τρεις παίκτες. Αυτό είναι καθαρά γιατί θέλει η ομάδα του να έχει ενέργεια.
1: Ναι.
0: Να έχει ενέργεια. Να μπορεί να τρέξει, να μπορεί, δηλαδή όταν την αλλάζεις, ας πούμε, στα δύο τρίτα την ομάδα, καταλαβαίνεις ότι της προσθέτεις ενέργεια.
1: Δεν θέλει να πέφτει το τέμπο. Δεν θέλει να διαφοροποιείται το
0: δεν
1: τέμπο.
0: Δεν θέλεις να πέφτει το τέμπο. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι και το έκανε όχι με έναν τρόπο που λες να το κάνει ρε παιδί μου, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό του και θέλει να δώσει ένα στίγμα. Όχι.
1: Ναι.
0: Και το κάνει και αποτέλεσε ένα στίγμα δικό του, αλλά και αποδείχθηκε άκρος αποτελεσματικό και άκρος σοφό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί όλες οι ομάδες θα έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τι πράγμα βασίζονται, στο να εμβαθύνουν το ρόστερ. Να εμβαθύνουν το ρόστερ. Είτε μιλάμε για τη Ρεάλ, ομάδες δηλαδή πρώτης γραμμής, ομάδες οι οποίες σπαταλάνε, επενδύουν, δεν είναι σωστό το σπαταλάνε, επενδύουν πάρα πολλά λεφτά για να αντιμετωπίσουν, για να μπορούν να είναι έτοιμες. Να πούμε επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρέπει κάποιοι να το έχουν στο μυαλό τους. Οι ελληνικές ομάδες, και δει τώρα οι ομάδες οι οποίες μας εκπροσωπούν στο επίπεδο του Final Four, ο Ολυμπιακός και ο Παναϊκός, είναι δύο ομάδες οι οποίες βασίζονται στην ευρωστία των επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του συλλόγου. Έτσι, είτε μιλάμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο, είτε μιλάμε για τους αδελφούς Αγγελόπουλο. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και σύμφωνα με τις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί, είναι και λίγο οξύμορο. Παραδείγματος χάρη, όταν παίζεις με τη Ρεάλ, δεν αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ του Αγγελόπουλου ή του Γιαννακόπουλου, αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ το σύλλογο.
1: Ναι, όλο.
0: Μπράβο.
1: Φλωρεντίνο, Φέρες και τα λοιπά.
0: Όταν αντιμετωπίζεις την Φενέρ, αντιμετωπίζεις το σύλλογο.
1: Και με την Μπαρτσελόνα επίσης.
0: Με την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερ επίσης.
1: Και με την Μπάγερ πλέον επίσης, σωστό.
0: Με την Μπάγερ επίσης. Όταν θα γυρίσει Τσεσεκά επίσης.
1: Γι' αυτό ο Ρίτσαρτ Τσιάο κάνει και εσύ το ίδιο. Θα έλεγε, λέει τώρα κάπου ένας Αριανός που ακούει τη συζήτησή μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Για να αντιμετωπίζουν το σύλλογο.
0: Εντάξει, είπαμε μην το ξεκυλώσουμε, κάτσε. Το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεις ότι τα μεγέθη είναι άνισα. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι παραμένει μεγάλη επιτυχία το να είναι ελληνική ομάδα στο Final Four, παραμένει επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών αλλά και των συγκυριών, δηλαδή το ότι οι ελληνικές ομάδες εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες οι οποίες δημιουργούνται. Θεωρώ ότι είναι πρώτη τάξη ευκαιρία το ότι να εκμεταλλευτείς το ότι δεν συμμετέχουν δύο ομάδες από τη Ρωσία τουλάχιστον, δύο ομάδες κρατές και οικονομικά και αγωνιστικά. Σωστό. Και το ότι οι ομάδες από το Ισραήλ δεν μπορούσαν να παίξουν στην έδρα τους, που όπως και να έχει
1: είναι μειονέκτημα
0: κατά κάποιο τρόπο τις αποδυναμώνει.
1: Η έδρα της Μακάμπη είναι φωτιά. Την
0: καλά, μόνο όσοι έχουν πάει το ξέρουν.
1: Και δεν έχω πάει, αλλά και από τη τηλεόραση φαίνεται. Φαινότανε τουλάχιστον. Εσύ έχεις πάει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εγώ έχω πάει.
1: Επειδή φαντάζομαι έχεις πάει σε πολλά μπασκετικά γήπεδα. Εντάξει, τώρα βγάζω το παλιά από την εξής, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τις πιο καυτές έδρες σε Ευρώπη γενικά.
0: Στα περισσότερα έχω πάει.
1: Ναι.
0: Και λόγω του.
1: Πέρα από το παλιά που εγώ το βάζω στο top 3. Και δεν το λέω επειδή είμαι Αριανός, το βάζω top 3 της Ευρώπης στο παλιά.
0: Στο top 1 ποιο βάζει?
1: Δεν σου βγάζω ένα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει. Λοιπόν, γιατί δεν έχω πάει για να σου πω κιόλας. Αλλά εκεί θα βγάλω συνέστημα κατά σπονδύο το Παλέρι, φίλε. Τώρα η μαύρη τρύπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να μας πούνε τώρα τα υπόλοιπα. Άσε με. Βγάζοντας όμως το Παλέρι, ψηφίζει για να κάνουμε πιο εύκολη την κουβέντα. Ποια είναι η πιο καυτή έδρα που έχει πάει?
0: Το Γιάννη Λιάου.
1: Να βλέπεις, εκεί καταλήγουμε πάλι.
0: Ναι, είναι καυτή και σε συνδυασμό με κόσμο ο οποίος ξέρει μπάσκετ.
1: Μου έχουν πει για τη Ζάλγκυρης ότι είναι πολύ καλή.
0: Η Ζάλγκυρης δεν έχω πάει, αλλά από ό,τι έχω συζητήσει με κόσμο που έχει πάει, έχει αυτή τη μαζικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τρέλα.
1: Καλά, δεν έχουν. Σαν και εμάς τους Ισραηλινούς σε καμία περίπτωση δεν έχουν.
0: Ναι, ναι, δεν έχουν τρέλα. Δεν έχουν τρέλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το ξεσηκώμος. Και φυσικά έχει πολύ τρέλα, γιατί έχω πάει σαν έδρα και λάθος μου που δεν το ανέφερα, και της Παρτιζάν και του και του Ερυθρού Αστέρα.
1: Και εκεί πάνω Σέρβι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στις Παρτιζάν δεν έχω πάει, στο Ερυθρού Αστέρα έχω πάει, αλλά είναι πραγματικό πανηγύρι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει είναι... Παρτιζάν, Μιχάλη μου, δεν μας νοιάζει.
0: είναι ξεσηκωμός.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Σε συνδυασμό πάντα ότι περισσότερο του Ερυθρού Αστέρα, λιγότερο του Παρτιζάν, δεν παίζει καμία σημασία. Δεν λέω, δεν κάνω διαβάθμιση ούτε ιεράρχηση.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ξέρει μπάσκετ. Ξέρει μπάσκετ.
1: Άμα δεν ξέρουν και οι Σέρβοι, φίλε, τώρα.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνουν την παραφωνία. Όπως και στο.
1: Δηλαδή, και οι Έλληνες είναι έτσι.
0: Όχι, οι Έλληνες δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι. Οι Έλληνες δεν είναι έτσι. Οι φιλάθλοι του Άρη είναι σίγουρα, δηλαδή τα τρία τέρα του φιλάθλου του Άρη, τα βήματα θα τα καταλάβουν ακόμα και αν δεν τα καταλάβει ο διαιτητής.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας ξέρει να βλέπει, να διαβάζει, γιατί πρόσεξε, είναι άλλο να βλέπεις και είναι άλλο να το αντιλαμβάνεσαι. Τι βλέπεις. Βλέπω κάτι, ωραία, βλέπω. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνεσαι κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Που το μπάσκετ είναι και πιο δύσκολο να το αντιληφθείς.
0: Ναι, ναι, είναι πιο δύσκολο να το αντιληφθείς. Είναι πιο σύνθετο το μπάσκετ.
1: Πολύ πιο σύνθετο.
0: Είναι πολύ πιο σύνθετο. Εγώ θέλω να πω ότι. Εντάξει. Οι φίλαθλοι του Άρη ξέρουν από μπάσκετ.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Αυτό εννοείται και το λένε στην Αθήνα όλοι. Δηλαδή να τύχει μπασκετικό και να σου πει το κόσμο του Άρη δεν ξέρει από μπάσκετ. Δεν είναι μπασκετικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το τελειώσουμε εδώ. Οι δεύτεροι οποίοι ξέρουν από μπάσκετ. Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ξέρουν μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρουν μπάσκετ.
1: Του Ολυμπιακού και τη ΣΑΚ δεν θα έλεγα τόσο. Καλά, για τη ΣΑΚ δεν το συζητάω. Άστον, εντάξει, okay.
0: Του Ολυμπιακού τώρα αρχίζουν και μαθαίνουν και πάλι με δυσκολία, γιατί όταν έχει πάλι δίπλα σου το αντίπαλο δέος που είναι το ποδόσφαιρο με τι υπερκατακτήσει, δεν πολύ και εγώ. Δηλαδή δεν θα βρει εύκολα μπασκετικό Ολυμπιακό. Τώρα τα τελευταία χρόνια μια νέα γενιά, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι από 18 μέχρι 30, ναι, ναι, σε αυτό το. Ας πούμε σε αυτή τη χρονική περίοδο, ναι, βρίσκεις. Α, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές γειτονιές, όπως υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελαμε να το κάνουμε μαζί με τον Βασίλη, το Σκουντή, ένα αφιέρωμα, είναι η πρώτη πόλη σε ανοιχτά γήπεδα, σε αναλογία πληθυσμού και σε αναλογία κλιματολογικών συνθήκων. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια εύκολη πόλη από κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι,
1: ναι.
0: Συγκρινόμενη πάνω σκάρι με την Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ανοιχτά γήπεδα, και ιδιαίτερα οι παλιοί θα θυμούνται, τα οποία είναι και κάποια γήπεδα τα οποία για μένα θα έπρεπε να τα αναλάβει ο Δήμος, να τα κρατήσει, να τα συντηρήσει, γιατί είναι η ιστορικότητα της πόλης και κατ' επέκταση του αθλητισμού της πόλης, σε αναλογία ήταν περισσότερα από αυτά της Αθήνας. Δηλαδή υπήρχαν γειτονίες στην Θεσσαλονίκη οι οποίοι ήταν μπασκετο γειτονίες. Λοιπόν, στην Αθήνα υπάρχει το αντίστοιχο, το ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται στον Πανιόνιο με τον μπάσκετ είναι μπασκετικοί. Ξέρουν μπάσκετ στον Πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάσκετ, κατάλαβες. Υπάρχουν και κάποιες. Στο Μαρούσι, πάνω χάρη, αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ είναι μπασκετικοί. Πώς να το κάνουμε, είναι μια μπασκετο γειτονιά. Και άλλες οι οποίες πήγαν πιο μπροστά και τώρα δεν υπάρχουν. Όπως ήταν χάρη, τα Πατήσια με το Sporting, όπως ήταν το Παγκράτη, το οποίο και αυτό αν ήταν μπασκετο γειτονιά, ας πούμε. Τεράστια μπασκετο γειτονιά κτλ. Πάμε τώρα στο Final Four. Το Final Four είναι ένας θεσμός ο οποίος θα έπρεπε να γίνεται στην Ελλάδα για μένα πολύ πιο συχνά. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που είχαμε να πάρουμε Final Four. Γι' αυτό υπεύθυνοι είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι υπεύθυνοι για το μεγάλωμα αυτών των ομάδων και να είναι στην πρώτη γραμμή του αθλητισμού. Αλλά θεωρώ ότι είναι και υπεύθυνοι, γιατί αυτό το πράγμα, γενικότερα όλη αυτή την ιστορία, δεν μπορούσαν να τη χτίσουν με μπασκετικό περιβάλλον. Κυριάρχησαν άλλα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γύρω γύρω, και υπάρχει ο φόβος ότι επειδή θα υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες, φόβος ψυχής στη διοργανώτρια να δίνει το Final Four πιο συχνά στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει όταν αλλάξει και το δίπολο. Επίσης η Ελλάδα κάνει και πάρα πολλά έσοδα και σε επίπεδο μπάσκετ, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά και σε επίπεδο πρωταθλήματος όσον αφορά τα δικαιώματα τηλεοπτικά των τελικών, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από εκεί χάνει. Δηλαδή στο Real Barcelona που έχω τύχει εγώ να δω Final Eight, για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από Ιταλία, από Ισπανία, από Γερμανία που θα πάνε για αυτό τον τελικό. Έχεις δει στα τόσα χρόνια που τον έχω καλύψει, δηλαδή μέχρι 4 χρόνια πριν, που κάλυπτα όλους τους ταλικούς στο play-off στην Ελλάδα, δεν έχω δει ούτε έναν ξένο δημοσιογράφο να έχει έρθει στην Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι να έρθει ο
1: άνθρωπος. Αυτό λέει πολλά και για το επίπεδο του πρωταθλήματος.
0: Όχι μόνο αυτό. Λέει και για τις περιραίους ατμόσφαιρες. Τώρα να έρθει ο άνθρωπος σε μια πολεμική ατμόσφαιρα, τι να έρθει.
1: Καλά, ναι, δεν τον αδικείς.
0: Να έρθει και να πάει στις, να αγοράσει από τον Μαράτο που πουλάει στρατιωτικά κράνη και τέτοιο.
1: Μα πέρα από αυτό, Μιχάλη, εδώ και πολλά χρόνια, και εσύ το αντιλαμβάνεσαι καλύτερα από εμένα, όλοι ξέρουν, καλά εμείς το ξέρουμε και στην Ευρώπη το ξέρουν, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται στο τέλος για να παίξουν Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς τελικούς. Δηλαδή, δεν είναι ένα εμπορικό πρωτάθλημα. Μπορεί να εξελίσσεται και να βλέπουμε και τον Άρη να βάζει λεφτά και τον Πάοκ να βάζει λεφτά. Ναι. Αλλά φίλε, δεν εξελίσσεται ως πρωτάθλημα. Δεν εξελίσσεται εμπορικά. Μπορεί να εξελίσσεται αγωνιστικά, δεν εξελίσσεται εμπορικά.
0: Ναι, και πιστεύω ότι σε αυτό έχει κάνει ένα τεράστιο κακό και η Ευρωλίγκα με την δόμησή της και με την φιλοσοφία.
1: Φυσικά έχει κάνει, δεν έχει κάνει.
0: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή δημιούργησε αποκλεισμούς. Μην ξεχνάς ότι κάποτε οι ελληνικές ομάδες ήταν 4.
1: Φυσικά.
0: Και κατά αναλογία μπασκετικής παραγωγής, αλλά και αυτό που λέμε ranking εθνικών ομάδων, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει παραπάνω από 2 ομάδες. Αλλά για να μην είμαστε και αθώοι του αίματος, δεν το ήθελε ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Φυσικά.
0: Άμπρα.
1: Την πάρτι τους κοιτάξανε.
0: Γιατί όταν εγώ κάποτε έλεγα και στους ανθρώπους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, το ότι και θα τους κάνει καλό η διεύρυνση του ανταγωνισμού και ότι θα έπρεπε οι ίδιοι, και θα τους έκανε και καλό, το ότι θα γλιτώνανε και 2 ταξίδια. Βάλε και αυτό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θα τους γλιτώνει και 2 ταξίδια.
1: Ναι, στο
0: λοιπόν, προτιμούσαν να έμπαιναν στη βάσανο του να ταξιδεύουν από το να δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μην κρυβόμαστε τώρα.
1: Έχουν κάνει μεγάλο κακό στο ελληνικό μπάσκετ και αυτοί.
0: Τεράστιο.
1: Έχουν κάνει. Και δεν βάζουν μυαλό να τα αλλάξουν κιόλας.
0: Και τους έκανα εγώ την αναφορά. Τους έλεγα, δεν δημιούργησε αποκλεισμούς το δίπολο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Το αντίθετο μάλιστα. Δεν δημιούργησε αποκλεισμούς. Αν κάτσεις και κάνεις μια ιστορική αναδρομή στα πρωταθλήματα του 80 και μέχρι το 97, θα δεις ότι ήταν πρωταθλήματα όπου έχουν περάσει παικταράδες με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Παίκτες, είχαμε κάνει κάποτε ένα αφιέρωμα σε μια εκπομπή που κάνω ιντερνετική στην Ομοσπονδία της Κάλαθος, στην ΕΟΚ, των παικτών που τη δεκαετία του 90 που πρώτα ήρθαν στην Ελλάδα και μετά έκαναν φοβερή καριέρα στο NBA.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίκτες που παίξαν πρώτα στο Παπάγου και μετά στους Lakers.
1: Ο πιο πρόσφατος στον Άρη που το έκανε αυτό ήταν ο PJ Tucker.
0: Ο PJ Tucker, ναι.
1: Που πήρε και πρωτάθλημα στο NBA. Νομίζω ότι στην ομάδα των Bucks με τον Γιάννη πρέπει να ήταν τότε που είχαν πάρει το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά.
0: Λοιπόν, όλα αυτά ήταν η ζωή του αθλήματος. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε το Final Four, τελειώσαμε το τέτοιο. Είναι 4 ομάδες. Εγώ θα έλεγα διαφορετικές μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι η Φενέρ μια ομάδα η οποία είναι πολύ σκληρή στην τακτική της. Όχι τόσο αποτελεσματική στο κομμάτι το επιθετικό, έτσι, δηλαδή της λείπει κάτι, ναι, στο επιθετικό κομμάτι για να μπορέσει έτσι να είναι ακόμα πιο παραγωγική, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μυαλό και μια ομάδα που και οι ξένοι της έχουν μυαλό, δηλαδή είναι απόλυτα προσαρμοσμένη.
1: Και ο προπονητής της έχει πολύ μυαλό.
0: Καλά, ο προπονητής έτσι κι αλλιώς. Ο προπονητής είναι στα καλύτερά του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στο πέρασμά του από την Μπαρτσελώνα δεν ήτανε.
1: Δεν τα έχει πάει πολύ καλά. Δεν τα έχει πάει πολύ
0: και δεν τα έχει πάει πολύ καλά συζητώντας με πολλούς παράγοντες και παίκτες από το εξωτερικό, γιατί για να το πω πολύ απλά, προσπάθησε να γίνει ο Μπράντοβιτς στη θέση του ο Μπράντοβιτς χωρίς να έχει τη διαδρομή. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τεράστιες εντάσεις και τεράστιες συγκρούσεις με παίκτες. Δεν είχε κερδίσει δηλαδή την ομάδα. Ο Μπράντοβιτς όταν έσπαγε μέσα εισαγωγικά το ταμπελάκι του πάνω στο Σλούκα,
1: ναι,
0: ήξερε γιατί το έκανε. Και ήξερε ότι δεν κινδυνεύει το σεβασμό του απέναντι στον παίχτη.
1: Υπάρχει το θρηλυκό βίντεο από τη Φενέρ σε ένα time out.
0: Ναι, που μου λέει 45 φορές Λούκας και τον βρίζει.
1: Που του λέει What do you want, Κώστα? Και του λέει θα σε παίρνω εγώ από το χέρι μια ζωή, λέει. Δεν μπορείς να πάρεις, λέει, μόνος μια απόφαση, λέει.
0: Ναι, είναι φοβερό. Και αν ρωτήσεις τον Κώστα του Λούκα, θα σου πει ότι ήταν ο μεγαλύτερος προπονητής που είχε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά άλλο είναι να τον κερδίσει τον παίχτη. Και άλλο είναι να προσπαθείς να του επιβάλλεις ένα μέγεθος που δεν είσαι. Και είχε δημιουργήσει, όταν ηρέμησε πλέον ο Σάρας και κατάλαβε ότι όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν διαδρομή, απαιτούν μια πορεία, ιστορίες κτλ. Έγινε ένας άλλος Σάρας, έχει μια άλλη σχέση με τους παίκτες. Θεωρώ ότι τώρα μπορεί να το πάει καλύτερα. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα προτιμούσε, πάνω χάρη, να έχει ενδεχομένως τη Ρεάλ. Δεν πρέπει να την υποτιμούμε που δεν είναι, αλλά να έχει τη Ρεάλ απέναντί του στο πρώτο παιχνίδι παρά τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, είναι μια Βαλένθια η οποία έχει τρομερή ενέργεια και φοβερή στοχοπροσύλωση στο παιχνίδι της. Πολύ δύσκολα να βγει μέσα από αυτήν την πορεία.
1: Η Βαλένθια μου θυμίζει, όχι ότι δεν λέω ότι είναι το ίδιο στυλ, μου θυμίζει τη Μονακό του Σπανούλη πέρυσι.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει το τελικό.
0: Και εγώ το πιστεύω. Αλλά εμένα μου θυμίζει ακόμα πιο πίσω θα σε πάω, επειδή έκανες αναφορά και στο Σάρας, μου θυμίζει τη Μακάμπη του Σάρας.
1: Εσύ πας πολύ πίσω.
0: Που δεν την είχαν πολύ υπόψη τους.
1: Ναι, εσύ πας πολύ
0: πίσω. Που την είχαν για outsider και τα λοιπά, αλλά έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο ήταν καρφί, σφαίρα. Και στοχευμένο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων, αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, αυτός ο θεσμός αγαπάει πολύ το outsider.
1: Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι Βαλένθια, και θυμάμαι και πέρυσι τη Μονακό.
0: Ναι. Γιατί, και ιδιαίτερα το outsider το οποίο ξεπερνάει τη σκόπελο του πρώτου παιχνιδιού.
1: Εγώ επειδή τώρα θυμήθηκες, ας πούμε, τη Μακάμπη του Σάρας, είμαι και πιο μικρός, είμαι 36, όταν ακούω Ευρωλίγκα, Final Four, η ομάδα που μου έρχεται πιο έντονα στο μυαλό πρώτα είναι ο Παναθηναϊκός του 9.
0: Ναι, επίσης, μια αντίστοιχη περίπτωση.
1: Τρομερή ομάδα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, είχε μέσα Σπανούλη, Γιασκεβίτσιους, εμένα, ένας προσωπικός μου αγαπημένος, ο Ντρου Νίκολας. Δηλαδή, είχε τρομερή ομάδα τότε ο Παναθηναϊκός. Απίστευτη ομάδα. Και ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Ζήσης πρέπει να ήταν στην Τζέσσε κάτω της εκείνο.
0: Ναι, πρέπει.
1: Νομίζω ήταν. Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Το ιδιοφυΐας, εγώ το έχω πει και το έχω γράψει του Ζέλικο. Να μην ξεχνάμε. Ήταν το ότι δεν είχε δημιουργήσει τον αυτό σκοπό ή δεν είχε καλλιεργήσει, συγγνώμη, τον αυτό σκοπό του Final Four. Αν δεις εκείνη την εποχή, όταν δεν ήταν και πολύ σίγουρος, το προετοίμαζε για το επόμενο.
1: Ναι.
0: Ένα πάμε, ένα δεν πάμε. Ένα πάμε, ένα δεν πάμε.
1: 7-9. 7-9.
0: Να
1: το. 7-9.
0: Ναι, δηλαδή μην πάμε και φάμε την καρπαζιά και μας μείνει και στίγμα και μετά προσπαθούμε να διορθώσουμε και αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν θα πάμε και δεν μπορούσε κανένα να του πει τίποτα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Όχι πάμε, μετράμε συμμετοχές και μετράμε σφαλιάρες. Όχι. Εγώ θέλω να πάμε και να μετράμε επιτυχίες. Αυτό είναι τεράστια στρατηγική. Τεράστια. Λοιπόν, εγώ αν μου λήγες ποια ομάδα βλέπεις να το κατακτά.
1: Ωραίο, γιατί και ήθελα να σε πάω πριν πάμε στα δικά μας, ναι.
0: Ναι, θα σου έλεγα ότι βλέπω λιγότερο τη Φενέρ.
1: Γιατί?
0: Όλες τις άλλες,
1: ναι.
0: Κοίταξε να δεις, τις έχω στο ίδιο. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός έχει ένα τεράστιο προσόν για μένα. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Έχει να κάνει το ότι είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι.
1: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για δύο παιχνίδια. Δεν μιλάμε για άλλο η χρονιά, ναι, μέσα. Μιλάμε για δύο,
0: ναι,
1: παιχνίδια.
0: Ναι, και αυτό μετράει πάρα πολύ.
1: Αυτό που θέλουμε όλοι για να πάρουμε content, δηλαδή στα ελληνικά περιεχόμενο, είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ. Δηλαδή θα μας δώσει ψωμί για μια ζωή. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Α, καλά, και δημοσιογραφικά αναφέρεσαι.
1: Α, εννοείται, ρε, εννοείται.
0: Ναι, φυσικά. Δεν το
1: συζητάμε. Εννοείται να το δούμε και αυτό. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, μία που έχει πάρει το conference μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, μία που θα. Μία μα πάρει την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ, άστο. Δεν είναι. Θα είναι. Ναι. Θα μα δώσει ψωμί.
0: Το λέω αυτό, Νίκο, για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι έχει λύσεις σε κάθε περίπτωση. Που τι σημαίνει, που δεν έχει πάει καλά αμυντικά ο Λεάνης, που δεν έχει πάει καλά επιθετικά ο Παπαδόπουλος, που δεν έχει πάει καλά επιθετικά ο, βάλε όποιον θέλεις, ο, ναι, ο Βεζέγκο. Ναι. Έχει λύσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το Final Four είναι και θεσμός των στιγμών. Των στιγμών. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που το καθόρισαν και τον Ολυμπιακό. Σε αρνητικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και είναι φυσικά και ο θεσμός των παικτών. Δηλαδή, επειδή θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, στη Χρυσή Βίβλο γράφεται και το είχε υπογράψει και ο Ξανθός, ότι είναι το λιγότερο ομαδικό σπορ από τα ομαδικά, ιδιαίτερα στον τελικό, αν εμφανιστούν δύο παίκτες με τεράστιο ίστρο, θα γύρει προς τα εκεί. Θες δεν θες, ακόμα και αν τακτικά.
1: Οπότε ήταν. Με ποιον ήταν εκείνη η ματσάρα του Σπανούλη κόντρα στη Ρεάλ, δεν ήταν?
0: Ναι, βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο που την έκανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο που έχει κάνει όργια. Όργια. Δηλαδή σηκωνόταν, ναι, και τα βάζα από παντού.
0: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάνει τίποτα.
1: Ναι, αυτό είναι. Και το ανέφερα ως παράδειγμα για αυτό που λες εσύ. Και είναι οι στιγμές, είναι οι παίκτες που θα βγουν μπροστά και θα πάρουν.
0: Βέβαια. Εγώ πάντως θα έλεγα. Ο δεύτερο, μην υποτιμάτε ποτέ τη Βασίλισσα.
1: Καλά, ναι, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Okay. Δεν μπορεί να το πει.
0: Την οποία εγώ μου άρεσε πάντα και τον μπάσκετ που έπαιζε Ρεάλ. Έτσι, για να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή, αν μου πει ανάμεσα σε Ρεάλ ή Μπαρσελόνα μπασκετικά, okay, θα σου πω ότι θα σου πω Ρεάλ. Η Ρεάλ πάντα έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από την Μπαρσελόνα. Στα τρία τέταρτα τη ιστορία.
1: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει ότι και η Φενέρ φαίνεται να έχει ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, όντως έχει. Και η Φενέρ, ισχύει αυτό.
0: Η Φενέρ έχει πάντα και πολύ κόσμο, έτσι. Δηλαδή εδώ τώρα, για να δώσω και ένα κλίμα,
1: ναι,
0: έχουν έρθει μέχρι και υπάρχει και μια συνεργασία και σε επίπεδο κορυφής μεταξύ αστυνομικών που έχουν έρθει από την Τουρκία με Ελλήνων.
1: Έχουμε πάει σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Πηγαίνουν παντού, θεωρούνται ότι είναι οι περισσότεροι σε όλη την Ευρώπη και σε παρουσία όσον αφορά την παρουσία του συλλόγου, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, έτσι, παντού,
1: ναι,
0: παντού και είναι και η ομάδα με τα περισσότερα μέλη. Εγγεγραμμένα η Φενέρ. Και είναι και η ομάδα του καθεστώτος, να το πούμε και διαφορετικά.
1: Πάμε στο ποδοσφαιρικό, Άρη. Πω, τώρα πώς γυρνάω το διακόπτη, ρε φίλε, τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, διακόπτη είναι, για να γυρίζει.
1: Ναι, πάμε τώρα πώς γυρνάω το διακόπτη τώρα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό, Άρη. Τη Δευτέρα λέγαμε για το διαφαινόμενο γάμο με Γρηγορίου. Την Τρίτη επισημοποιήθηκε.
0: Αναμενόμενο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Βάσει των συνθήκων, έτσι. Να το εξηγούμε.
1: Βάσει των συνθήκων,
0: ναι,
1: έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Εντάξει, okay, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Όταν γίνεται κάτι, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Εννοείται.
0: Όχι.
1: Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με αυτή την επιλογή. Καλή επιτυχία να πούμε στον άνθρωπο. εννοείται.
0: 100%. Έχει τη στήριξη.
1: Μακάρι να τα πάει καλά. Σοβαρός φαίνεται. Σοβαρός φαίνεται, σοβαρός είναι. Σοβαρός είναι ο άνθρωπος.
0: Επειδή μαθαίνω το ότι έχουν δημιουργηθεί στην επόμενη μέρα, και θέλω να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Και για να μην τρώω και το χρόνο σου.
1: Δεν τρώω το χρόνο μου ποτέ, ναι.
0: Ναι. Να μην δημιουργούνται και υπέρμετρες εντάσεις. Είναι μεγάλη σοφία να μπορείς να αντιμετωπίζεις με ηρεμία ακόμα και την αγανάκτηση.
1: Σωστό. Αυτό που λες περιέγραφα χθες. Και αυτό που έλεγα χθες είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Άρη, αφορά οποιαδήποτε κατάσταση στην προσωπική σας ζωή. Τα νεύρα, ναι, και το θυμικό δεν σε βοηθάν ποτέ. Είναι αυτό που, ναι, που κάνω εγώ και το έλεγα χθες. Όταν πας να μπεις σε αυτή τη ζώνη, στη ζώνη του θυμού, κάνεις ένα βήμα πίσω. Βλέπεις τα πράγματα καθαρά, δεν μιλάς και μετά το προσεγγίζεις. Ναι. Δεν λέμε να αναιρέσει ο καθένας το συνέστημα το οποίο
0: έχει μέσα. Σωστό, ναι. Λέμε, και εγώ σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κράτα το συνέστημα, τιθάσευσέ το, όπως έχει πει και ο τεράστιος, ναι, coach Αγγέλου, εντάξει. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Ο επανομαζόμενος τρελάρχης. Μπράβο, Μιχάλη μου. Λοιπόν, αυτή η μορφή. Έτσι που ο γιος αυτή τη στιγμή κοσμεί τον πάγκο του Άρη ως assistant coach.
0: Ναι. Και είναι και πολύ,
1: και πολύ καλό ο Διονύσης ο Αγγέλου.
0: Ο Διονύσης.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι, ναι, κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου.
0: Μετά, να πούμε για κάτι άλλο. Ακόμα και σε βάθος χρόνου. Που το βάθος χρόνου δεν νομίζω ότι το έχει ζήσει περισσότερο στο πετσί του με τρόπο βασανιστικό άλλος οπαδός εκτός από τον οπαδό του Άρη. Δεν το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Το βάθος χρόνου δεν το έχει ζήσει. Είναι ένα βάθος αβαθές. Δεν το έχει ζήσει άλλος. Ακόμα και σε βάθος χρόνου ξέρεις πολύ καλά ότι είναι αδύνατον στον άκρατο παραλογισμό να μην επικρατήσει έστω και λίγο η λογική. Οπότε θα δικαιωθείς.
1: Ναι.
0: Αδιανόητο. Είναι νομοτελειακό αυτό που λέμε. Οκ. Okay. Δηλαδή, εντάξει, εγώ όχι το καταλαβαίνω. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Σε αυτούς οι οποίοι λένε όσα λένε, που το δικαιολογώ απόλυτα, ας προσθέσουν συν 15, συν 20 χρόνια σε αυτά που λέω εγώ. Και ας δούνε στο τυπόζιτο της υπομονής τους πόση υπομονή θα είχε μείνει. Αν προσθέσεις 15, 20 χρόνια, 25. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν λες, όπα ρε φίλε.
1: Κοίτα, υπομονή είναι μια λέξη που δεν αρέσει. Στον Αριανό ειδικά, η λέξη υπομονή. Αλλά η υπομονή...
0: Μα δεν λέω ότι δεν το αρέσει. Την έχει συγχαθεί.
1: Την έχει συγχαθεί. Το θέτεις πιο
0: ωραία. Ναι, και δικαιολογημένα.
1: Εγώ το έθεσα πιο ευγενικά. Λοιπόν, ναι. Βαρέθηκε να κάνει υπομονή. Βαρέθηκε να κάνει υπομονή.
0: Ναι, μα δικαιολογημένα.
1: Βαρέθηκε να κάνει υπομονή.
0: Δικαιολογημένα. Αλλά... Ποιος θα πει, ας πούμε, στον κόσμο του Άρη ότι δεν έχει υπομονή.
1: Απλά...
0: Δηλαδή θα πρέπει να είναι παρανοϊκός.
1: Απλά. Με το να λες ότι βαρέθηκα την υπομονή, και καλό, και φυσικά όλοι το λέμε. Υπομονή. Μέχρι πότε υπομονή. Δεν αλλάζει όμως.
0: Εγώ το έχω πει.
1: Δεν αλλάζει όμως η κατάσταση. Με το ξέσπασμα με υπομονή, δεν αλλάζει. Ναι.
0: Το έχω πει. Και να το σημειώσεις και να το ξέρεις. Με την υπομονή καριέρα έκανε μόνο ο Μπιθικότσης και η Βουγιουκλάκη.
1: Υπομονή. Απλά και ο θυμός δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Πάντα θέλει, ακόμα όπως λέμε, από τις οικογένειες.
0: Ούτε και επιταχύνει τις διαδικασίες που ενδεχομένως κάποιον.
1: Και ούτε δηλαδή σημαίνει ότι αν θυμώσουμε, αν φωνάξουμε. Ή ας πούμε αυτό που στέλνει, και καταλαβαίνω τον κόσμο πολλές φορές, φωνάξτε, πιέστε τον Καρυπίδη. Δεν θα γίνει έτσι αλλαγή. Δηλαδή, αν ερχόταν, παιδιά, μακάρι να ερχόταν κάποιος και να μου έλεγε ότι αν κάνεις μια εκπομπή δύο ώρες που θα λες μόνο να φύγει και μετά 12 και ένα που κλείνω έφευγε, θα το έκανα. Αλλά δεν θα γίνει έτσι αλλαγή. Δηλαδή, μέσα από το θυμό. Εγώ σου λέω το πάντα το συνδέω και με το οικογενειακό πλαίσιο. Είτε όταν ήμουν πιο μικρός, είτε τώρα που έχω τη δική μου οικογένεια. Μέσα από το θυμό δεν βγαίνει τίποτα. Και όταν καμιά φορά θα θυμώσω και θα φωνάξω, λέω από μέσα μου, και μετά όταν βλέπω ότι δεν βοηθάει αλλά χειροτερεύει η κατάσταση, και συγχωρέστε με, θα το πω, λέω τι λαλάκας ήμουνα. Μα δεν, γιατί τι κατάφερα τώρα. Δηλαδή πρέπει να το κοντρολάρεις εκείνη τη στιγμή που δεν
0: να είναι. Να ρωτήσω κάτι, Ελληνικό.
1: Ναι.
0: Πώς επίρρωσε αυτό που λες, γιατί τώρα ο Καρυπίδης πιστεύει ότι έχει τον κόσμο μαζί του.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Ή δεν έχει πάρει το μήνυμα, το έχει πάρει το μήνυμα.
0: Τότε γιατί για βλάκα τον έχουμε.
1: Όχι, έξυπνος είναι, θεωρώ.
0: Πανέξυπνος είναι. Συνεπώς, Συνεπώς.
1: Ο Καρυπίδης, θα σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης θεωρώ ότι.
0: Δεν το λέω αυτό. Συγγνώμη,
1: πολύ έξυπνος άνθρωπος. Απλά θέλω να διαχωρίσω την εξυπνάδα από την αντίληψη κάποιων πραγμάτων.
0: Ναι. Συγγνώμη, να διευκρινίσω κάτι. Δεν το λέω αυτό με την προτροπή. Οπότε καθίστε στα αυγά σας.
1: Όχι, ρε.
0: Προς Θεού. Για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί ναι, ναι. Εντάξει, λιανοπόληδες υπάρχουν. Μυαλοπόληδες υπάρχουν πολλοί. Δεν το λέω. Αλλά θα πρέπει όπως διαφαίνεται μία στρατηγική σε επίπεδο εκπροσώπησης θεσμών και αναφέρομαι στη διοίκηση, μία στρατηγική. Την αποδέχεσαι, δεν την αποδέχεσαι, υπάρχει μία στρατηγική. Όταν ο άλλος λέει το ότι εγώ τους έχω όλους απέναντι, αλλά συνεχίζω, προφανέστατα έχει πάρει μία στρατηγική. Μία αντίστοιχη στρατηγική πρέπει να υπάρχει και από σένα. Έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε και αυτό να το εντάξεις μέσα στην λογική συνέχεια των πραγμάτων. Οκ, στρατηγική εσύ, στρατηγική κι εγώ. Δηλαδή, το πάρτα όλα, γκρέμιστα, γκρέμιστα όλα, δηλαδή, δεν έχει στο φινάλε, θα πρέπει μετά εσύ να βρεις και τρόπο να επαναοικοδομήσεις και αυτό το γκρεμίσμα που έχεις δημιουργήσει μετά. Χωρίς ότι θα το χρεωθείς.
1: Δεν θέλει γκρεμίσματα, θέλει ψυχραιμία.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή, το να γκρεμίσεις ένα νεοκλασικό είναι εύκολο. Το να το διατηρήσεις και να το ξαναφτιάξεις, να το κάνεις πνευματικά ωραίο, θέλει στρατηγική, θέλει σχέδιο. Θέλει επιστημονική προσέγγιση. Πώς θα το κάνουμε.
1: Τη Δευτέρα...
0: Επαναλαμβάνω, ναι. Δεν προτρέπω στον εφησυχασμό. Το ξαναλέω
1: όχι,
0: δεύτερη φορά.
1: Ούτε στην αποδοχή. Εννοείται αυτό το πράγμα. Όχι.
0: Μα ο εφησυχασμός αυτό σημαίνει. Το ότι αποδέχομαι και μάλιστα είναι και μυρολατρικό.
1: Το θέμα είναι η διαχείριση της κατάστασης.
0: Διαχείριση, έτσι.
1: Διαχείριση το ιδιοκτησιακό παράλληλα με το αγωνιστικό. Γιατί δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε το αγωνιστικό ή να σβήσουμε από τη μνήμη μας το αγωνιστικό επειδή δεν έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε διοικητικά.
0: Ναι. Και αν αύριο μεθαύριο μετρήσεις και κάτι θετικό, θα έχεις και την υπερηφάνεια και τον λόγο, τον πρώτο, να πεις ότι μαγκά, μη μου λες εμένα ιστορίες, εγώ την κράτησα την ομάδα.
1: Σωστό.
0: Εγώ την κράτησα την ομάδα. Εγώ την κράτησα γιατί εγώ ήμουν παρόν. Οκ. Εγώ την κράτησα την ομάδα.
1: Φίλε Κώστα, και χρόνια πολλά για χθες. Γιατί λέει, θέλω Κώστα, εσείς λέει ως δημοσιογράφ του Άρη, με ποιο τρόπο βοηθάτε να έρθει η διάδοχη κατάσταση στην ομάδα. Παιδιά, βρίσκεται ορισμένες φορές από κούμπης δημοσιογράφους θεωρώντας ναι. Και πιστεύοντας ότι εμείς έχουμε τη δύναμη
0: ναι.
1: Να φέρουμε την αλλαγή. Μακάρι να την είχαμε, θα την είχαμε φέρει ήδη, παιδιά, να ξέρετε. Το θέμα ναι. Για να γίνει αλλαγή δεν είναι τι θα πούν οι δημοσιογράφοι, που εμείς τα έχουμε πει χίλιες φορές. Το θέμα είναι να βρεθεί εκείνος ο ένας, ο οποίος θα πάρει την απόφαση και θα πει: θα πάρω τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι οι ρυθμιστές. Οι δημοσιογράφοι, να το πω έτσι, είναι αγγελιοφόροι.
0: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο στον Κώστα για να τον βοηθήσω. Να τον ναι. Βοηθήσω. Για να τον κατευθύνω και κάπου αλλού, γιατί πάντα όσοι μας κατευθύνουν και κάπου αλλού είναι ναι. Θεωρώ θετικό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση να μην μέσα εισαγωγικά κατηγορεί τους δημοσιογράφους για αυτό που κάναν. Να κατηγορεί τους δημοσιογράφους για αυτό που δεν κάναν. Όχι για αυτά που λένε, για αυτά που δεν είπαν. Όταν συνεπώς πληρούνται αυτοί οι όροι, δηλαδή οι δημοσιογράφοι είπαν αυτά που έπρεπε.
1: Όπα, το χάσαμε. Μιχάλη μου, κάτσε γιατί να έχουμε το κλείσιμο για να πάμε και στο διάλειμμα. Ξεφύγαμε και λίγο.
0: Μακώς.
1: Έλα, τώρα σε ακούω, ναι, πάμε.
0: Ναι, ναι. Έκαναν αυτά που έκαναν, είπαν αυτά που είπαν, τότε η ιστορία τελειώνει εκεί με τους δημοσιογράφους, Κώστα μου. Εγώ να πω.
1: Εντάξει, μου απλά από... πολλές φορές βρίσκεται ναι, ο δημοσιογράφο τώρα. Εντάξει, okay,
0: εντάξει και, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Ο καθένας θέλει και κάπου να ξεσπάσει, θέλει και κάπου να πει το παραπάνω ή και κάπου να διατυπώσει έστω και με έναν άστοχο τρόπο την ανησυχία του, την αγωνία του κτλ. Θεμητό, απόλυτα θεμητό. Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ αυτό ακριβώς δίνω μια κατεύθυνση γιατί. Για όλους μας. Όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Δεν το κάνω γιατί είμαι ο περισπούδαστος. Και εγώ το θέλω να μου το κάνουν. Έτσι. Γιατί έτσι διευρύνεται και το πνεύμα σου και το μυαλό σου. Γι' αυτό είναι όμως το σημαντικό. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τον Άρη από διαφορετικούς τομείς, ο καθένας, το έχει κάνει.
1: Και επίσης ο δημοσιογράφος.
0: Από εκεί πέρα, δηλαδή τι να κάνει.
1: Και επίσης ο δημοσιογράφος για να γίνει ρυθμιστής, εγώ θα σου πω το εξής, ότι πρέπει να έχει απέναντί του κάποιον ο οποίος ακούει.
0: Σωστό. Εκεί θα ήταν το επόμενο.
1: Γιατί αν δεν ακούει, όσο και εγώ να λέω και να προσπαθώ να γίνω ρυθμιστής, για καλό, για κακό. Άμα δεν ακούει ο άλλος, γιατί είναι αυτό που λέω πολλές φορές, δεν έχει σημασία να είναι μόνο καλός ο πομπός που εκπέμπει ένα σήμα. Το θέμα είναι και ο
0: δέκτης.
1: Και ο δέκτης να το παίρνει. Άμα ο δέκτης, όσο καλός και είναι ο πομπός, άμα ο δέκτης δεν, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ντε και καλά ότι επειδή ο πομπός θα εκπέμψει ένα σήμα, ο δέκτης θα το πιάσει απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πάντως, για να πω κάτι που έχει αποδειχθεί στην πορεία των τελευταίων χρόνων, 6 συγκεκριμένα. Ο Άρης έχει πάει καλύτερα όταν φέρεται τελελογισμένα παρά όταν βγάζει έναν μεγαλοειδιατισμό. Και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πρόεδρο και συγκεκριμένη διοίκηση. Δηλαδή, τα πήγε εντελώς χάλια όταν ακουγόντουσαν μπαλαφάρες του στυλ απεριόριστο μπάτζετ ή το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Άρη ή του Άρεος που θα μας μάλωνε ο Καμπάνης. Ο Μακαρίτης να μας άκουγε και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι, έλεγε ότι όποιος έλεγε του Άρη είναι αμόρφωτος. Τα έχει πάει καλύτερα αντικειμενικά, αν κανείς δεν το σκεφτεί.
1: Θέλω να έρθεις κάποια στιγμή να κάνω μια εκπομπή εδώ από κοντά. Γιατί πιστεύω ότι ένα δύο ώρο μαζί θα το πιούμε νερό. Δηλαδή, και μετά να σε πάρω και να σε πάω για καφέ στην Ηλιοφόρο Νίκης. Δηλαδή, πιστεύω πρέπει να έρθει να κάνουμε μια εκπομπή μια φορά. Μαζί εδώ πέρα την κάνουμε νερό δύο ώρες.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Θα πάρουμε και του δασκάλου μετά, να ξέρεις. Και θα κλείσω λίγο χαλαρά με μια ιστορία που μου θυμίζει ένας καλός φίλος και συνάδελφος.
0: Ο δασκάλου είναι σαν το μπουφάν, δεν το παίρνεις, το φοράς.
1: Ένας καλός φίλος και συνάδελφος μπασκετικός, επειδή λέγαμε και Βαγγέλη Αγγέλου. Μου θυμίζει μια ιστορία, δεν θυμάται τώρα τον παίχτη που είχε γίνει. Μια φορά ο Αγγέλου, που το ξέρεις και εσύ, την έχει την ατάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πολύ ατακαδόρος. Έχει πάρει παίχτη του μια φορά, τον έχει βάλει στο γραφείο του με δύο καρέκλες μόνο και του λέει: είμαστε, λέει, εδώ, λέει, μέσα στο γραφείο, λέει, εγώ, εσύ και το πρέπει.
0: Ναι.
1: Και το πρέπει. Και έχει πει και μια άλλη ατάκα, βέβαια, για έναν άνθρωπο που είναι εκτός αθλήματος, αλλά τώρα που μου τη θυμίζει ο συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να την πω. Λοιπόν, κύριε Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο μεγαλύτερος ατακαδόρος πάντων που πέρασε ποτέ από τον μπάσκετ ήταν ο Μακαρίτης, ο Βασίλης Γκούμας.
1: Έλα, πες μια και κλείσε τώρα. Έλα, πες μια και κλείσε, καλή.
0: Η ιστορία που έχει πει με την ιστοπλοεία.
1: Δηλαδή.
0: Ότι είπα ότι το αγαπημένο μου άθλημα είναι η ιστοπλοεία.
1: Γιατί?
0: Και του είπαν τι σχέση έχει το μπάσκετ με την ιστοπλοεία. Του λένε πώς είναι να δυνατώνεις ένας από τον μπάσκετ.
1: Ναι. Ωχ, το χέλαρε τώρα στο τέλος το χάσαμε. Πάλι τον παίρνουν τηλέφωνο. Είναι και περιζήτως ο Λεάνης. Πω, τον πήραν τηλέφωνο και...
0: Συγγνώμη.
1: Έλα, σε έχω πάλι, ναι.
0: Ναι, ναι. Αγαπάω, λέει, την ιστοπλοεία. Ναι. Τώρα, λέει, μην το λέτε αυτό για το τι σχέση έχει, γιατί έχει, λέει, πολύ μεγάλη σχέση.
1: Ναι.
0: Και ότι είπαν τι μεγάλη σχέση. Ναι. Το ένα είναι στην ξέρα και το άλλο στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λέει το, αυτό λέει το βρήκατε, αλλά δεν βρήκατε, λέει, το πιο σημαντικό. Λέει ποιο. Ότι και στα δύο, λέει, φωνάζει και είσαι μόνο.
1: Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μιχάλη Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε Δευτέρα ξανά με Μιχάλη Λεάνη. Θα έχουμε να πούμε και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τη Δευτέρα, που είναι και το τελευταίο της σειράς με την ΑΕΚ, κερδίζεις, προχωράς, δεν κερδίζεις, go home, καλό καλοκαίρι και εξελίξεις άμεσα, προπονητές, παίχτες, etc, etc, etc. Είμαστε και τέταρτο, θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Η ώρα δεν είναι 11, όπως ακούς, είναι 11 και τέταρτο. Break, τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Yellow Radio 101.7.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Νέα μετοπική σύγκρουση αναμένεται σήμερα στη Βουλή. Συζητείται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βασικό επίδικο, εάν ο πήχης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για την έγκριση της εξεταστικής θα γίνει με 120 ή 151 ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως ακριβώς είχε γίνει στην πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές το 2022. Η κυβέρνηση αναμένεται να επικαλεστεί άρθρα τα οποία ορίζουν ότι για θέματα εθνικής ασφαλείας απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε από τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η Μαρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, τόνισε στο μεταξύ από τη Σπάρτη εχθές ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 23χρονος, ο οποίος κάθισε σε αστικό λεωφορείο σε θέση δίπλα από μία 20.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
6: μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
22: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
24: Smart Finance.
23: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
24: Smart Finance.
23: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
24: Smart Finance.
23: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
27: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
28: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
29: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
30: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
29: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
30: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
29: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
30: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
31: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
32: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
31: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
32: Ποιος, εγώ?
31: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
32: Και ejectionservice.gr.
31: Λύσαξες.
33: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Yellow Radio 107, το 10ο καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber και στο Post εκπομπής. Παρέα με Digital Mark. Όπου Digital Mark μιλάμε για την όαση τεχνολογίας. Συναδρά Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Με το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητό στην πόλη, παραλαμβάνοντας την ίδια μέρα. Σέρβις για λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. Πολλές επιλογές για αγορές. Μπαίνετε και στο www.digitalmarket για να μάθετε περισσότερα. Και Παρασκευούλα, με καλό καιρό, είτε μεσημεράκι είτε βραδάκι, στα Κίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι υπάρχει το μεζοδοπολείο Μόστρα. Τρομερό περιβάλλον, τρομερά πιάτα. Και δεν λέω μόνο για το περιεχόμενο, λέω και για τα πιάτα, είναι πάρα πολύ ωραία, designata. Για να πάτε να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα.

Διαβάζω τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του ερασιτέχνη ότι έχει να κάνει με τη νέα διοίκηση του συλλόγου. Με τέσσερις προσθήκες: Θανάσης Κουιμτζής, Βασίλης Κιλτίδης, Ευάγγελος Τσίτσιος και Νικήτας Μουταυτζής. Μαζί με τους Σίμω Ευαζίδη, τον πρόεδρο δηλαδή, Αβραάμ Τοσουνίδη, Αλέξανδρο Γκαντόνα, Χρήστο Μωραΐτη, Τζιάννη Κάλεν, Νικόλα Ομπάτζιο, Λεωνίδα Μπακούρα.

Που θα λάβει χώρα στις 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6, ο κλειστό γυμναστήριο Ανέση Πεταλίδης. Κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλάνης Βικελίδης, με τα παρακάτω θέματα. Εκλογή Επιτροπής για τη Σύσταση. Ίδρυση Τμήματος Αμοιβωμένων Αθλητών Ποδοσφαιριστών. Βόλη με λίγα λόγια. Προτάσεις, ερωτήσεις, λήψη αποφάσεων και σε περίπτωση μια παρτίας. Η συνέλευση θα επαναληφθεί 5 Ιουνίου πάλι, ώρα 7. Στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε τους ανθρώπους του ΑΣΥ μας εκείνη τη γενική συνέλευση. Τα όσα θα πούνε. Θα είναι σημαντική και η παρουσία του κόσμου και η συμμετοχή του κόσμου.

Καλό θα είναι βέβαια. Εγώ επιμένω να το λέω, γιατί είναι άλλο η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι κάτι πιο οικογενειακό, να το πω έτσι. Εγώ επιμένω και λέω ότι καλό θα είναι να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Βέβαια, ο ερασιτέχνης μπορεί να επιλέξει άλλους τρόπους να κοινωνήσει κάποια πράγματα. Γιατί θυμίζω ότι και όταν είχε ανακοινωθεί η νέα διοίκηση τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε γίνει λόγος για μια πρωτοβουλία μιας καλύτερης και πιο συχνής επικοινωνίας με τους ρεπόρτερ της ομάδας επί των θεμάτων που απασχολούν το σύλλογο, και μέσα αυτά τα θέματα φυσικά υπάρχει και το ποδοσφαιρικό τμήμα, εννοείται αυτό. Όποιο δρόμο και αν διαλέξουν οι άνθρωποι του Ραστέιν, θα πρέπει να υπάρχει μια νεότερη, ένα νεότερο feedback στον κόσμο, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι στο μυαλό στην μπάλα έχετε και είναι λογικό. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του ερασιτέχνη. Την επόμενη χρονιά, το να παρουσιαστούν ανταγωνιστικά τα τμήματα, ειδικά αυτά τα οποία είναι στην πρώτη κατηγορία, και τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν και θα βρεθούν και θα παίξουν και θα γίνει το καλύτερο δυνατό για να είναι ανταγωνιστικά.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πολλά πράγματα δεν έχουμε να πούμε. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουμε να λέμε περισσότερα. Περιμένουμε για να το πιάσω χρονικά, γιατί κάποιος θα πάει το μυαλό του πρόταση μεταγραφές, να τελειώσει το θέμα της προετοιμασίας, να κλείσει ο Άρης το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, που δεν είναι δεδομένο ακόμα ότι μιλάμε για Σερβία. Είναι ένας πιθανός προορισμός στο Ζλάτιμπορ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Εξετάζονται ακόμα μία-δύο περιπτώσεις, όπως σας έλεγα και χθες. Ίσως να γίνουν και κάποιες επισκέψεις, να το πω έτσι, των ανθρώπων του Άρη σε κάποια προπονητικά κέντρα στο εξωτερικό για να τα δούνε μέσα στα επόμενα 24 ώρα και να πάρουν αναλόγως τις αποφάσεις τους. Σε συνδυασμό και με τις παροχές και με τα φιλικά, γιατί αυτά είναι τα δύο βασικά. Τρία βασικά θα βάλω, είναι και ο καιρός. Παροχές, φιλικά, καιρός. Μην πας τώρα κάπου και βαράει ο ήλιος, ντάλα

0: βαθμούς. Εντάξει, οκ. Okay. Που αυτό είναι κάτι το οποίο κιόλας το αποφεύγεις εύκολα. Όταν πας και σε πιο ορεινές περιοχές. Πάντα λέει σε κανένα προπονητικό παραθαλάσσιο να κάνει και καμιά βουτιά. Δεν θυμάμαι να έχουμε πάει ποτέ σε προπονητικό παραθαλάσσιο, να σου πω την αλήθεια. Συνήθως πάμε σε υψόμετρα. Οπότε δεν νομίζω να πάμε. Και εγώ δεν θέλω να κάνω και βουτιά, να σου πω την αλήθεια. Δεν με φάνε τη θάλασσα. Δεν τρελαίνομαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Όχι γενικά, στη θάλασσα. Γιατί ειδικά τώρα, και εδώ πολλοί οικογενειάρχες μπορούν να ταυτιστούν, γιατί πλέον κιόλας πρακουβαλάς όλα τα τσιμπράγκαλα. Καρεκλάκια, ομπρελές, την Άρτα και τα Γιάννα. Ποιος μου στέλνει μηνύματα, τι έγινε? Α, ακυρώθηκε τώρα, τώρα το ακυρώσατε. Εδώ και μια εβδομάδα σας το έχω πει, τώρα το ακυρώσετε εσείς. Αλλά, έγινε, νωρίς. Ο φίλος ο οποίος λέει εδώ τον μπαν δεν πληρώνει, λέει θα πληρώσει εισιτήρια για να δει τα προπονητικά. Ναι, γιατί και τον μπαν θα πληρώσει, αδελφέ, και τα εισιτήρια θα πληρώσει τέλος για να δει τα προπονητικά. Δεν τα πληρώνει επειδή δεν τα έχει. Και εκεί είναι το χειρότερο. Τα έχει και δεν το τακτοποιεί, με αποτέλεσμα να χαλάει και το περιστήριο σου λόγου αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει, ας πούμε, μια. Εγώ τώρα θα πω τυχαία ένα νούμερο. Δεν έχει ένα ποσό, ας πούμε. Αν τα βάλω τριψήφα, δεν έχει 100.000 αυτή τη στιγμή, ας πιστεύω. Φυσικά και έχει. Και αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν δεν τα δίνει. Και έχει τώρα δύο μπαν πάνω στη FIFA. Μια ομάδα η οποία είναι αδειοδοτημένη αυτή τη στιγμή για πρωτάθλημα και Ευρώπη, φυσικά που δεν παίζει Ευρώπη, αλλά εξφάλισε και δεν του γίνεται Ευρώπη, προφανώς και δεν είναι θέμα το να δώσει αυτά τα λεφτά. Και επειδή δεν είναι θέμα, γιατί δεν το κάνει? Ας κάνει προετοιμασία στο Ρίσιολι, αφού πέφτει και το μπάτζετ. Έλα, ρε, τώρα Βασίλη, τώρα με τον αερονεύεστε, τώρα παιδιά δεν βοηθάει. Δηλαδή, κάνα μια κουβέντα πριν με τον Μιχάλη. Αυτό εννοούμε. Δεν θα κάνει προετοιμασία στο Ρίσιολι, θα κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό. Δεδομένων. Κάνα μια φορά τη βλακεία εκείνη και το έχουμε πιάσει τώρα και το έχουμε κάνει σχοινή κορδόνη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Στέλιος, αδελφέ, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Πόσο πολύτιμο είναι να σε ακούω και να έχει και τον Μιχάλη στον αέρα. Ο λαός του Άρη συμπεριλαμβανόμενο και δημοσιογράφων αποπνέει υγεία και υψηλό επίπεδο. Μέχρι τον αέρα μας θα πάρουν εκδίκηση. Στέλιος, να σε καλά, Στέλιο. Τον Κωνσταντίνο, φαν του Γκάλι, εσύ. Χριστάρα, στηρίζουμε αφόρητα. Ο Πλάζαρος, εμείς πάντως αλλά στο Άρη για να βρούμε παιδί, παίζουμε τζόκερ κάθε εβδομάδα. Έπαιζα και εγώ τότε που ήταν τα 18 εκατομμύρια, φάγαμε ένα 50 στο τζόκερ να πούμε μέσα σε ένα μήνα, τίποτα δεν πήραμε. Μη σου πω τι πήραμε. Δεν νομίζω ο Παναγιώτη ότι τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει να πηγαίνει ο Άρης μπροστά. Γιατί αν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, τότε δεν τον βοηθάει και αυτό να είναι. Το θέμα ο Καρυπίδης. Θέλει η ομάδα να πηγαίνει καλά, γιατί τον ευνοεί αυτό το πράγμα ως επιχειρηματία. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια το επιχειρεί με λάθος τρόπο. Αυτό είναι το λάθος του. Και το επιχειρεί με τα επαναλαμβανόμενα λάθη τα οποία κάνει. Κάποια τα έχει περιορίσει. Έναν συγκεκριμένα, που αποτέλεσε λάθος αυτός ο ένας συγκεκριμένα, το έχει κάνει στην άκρη. Αλλά είναι και άλλα τα οποία πρέπει να διορθώσω. Στην καλημέρα μου και στον Ηλί και στον Ιγκόρ από Ολλανδία. Ο Γιάννης ο Σουμπάρης, επειδή λέει, δεν το άκουσα ξανά λιγάκι για το βάρος που έλεγες και το αμάξι. Συζητούσαν πριν με τον Μιχάλη ένα αστικό μύθο που υπάρχει, ότι όταν το αμάξι είναι φουλαρισμένο, δεν, ότι καίει περισσότερο επειδή είναι πιο βαρύ. Εγώ το χαρακτηρίζω ως αστικό μύθο. Αλλά το ψελασπάζομαι γιατί σου λέω, εγώ είμαι ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή πάω στο βενζινάδικο και δεν βάζω πάνω από 50 ευρώ. Πάντα 50 ευρώ θα βάλω. Πάντα. Ό,τι και να γίνει. Καλό τώρα, αν είναι γεμασί το γεμάτο, θα βάλω 50 ευρώ προφανώς. Αλλά όταν είναι να πάω να βάλω. Αυτό. Λένε άλλοι ότι είναι πιο βαρύ, μην το γεμίζεις. Άλλοι λένε είναι βλακή αυτό που λες, γέμισε το. Δεν έχω βρει μια απάντηση τεκμηριωμένη. Ο Γιάννης όμως, επειδή έχει και ένα ωραίο μαύρο σουμπάρο με χρυσαφή ζάντα, πολύ δυνατό, και ήταν τεράτη προφανώς αυτό το κίνητο, θα έχει να μας δώσει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τι να μας πεις για βενζίνη, ρε Γιάννη, που με συμβάζει μπρος και 20 τώρα, με δουλεύεις. Ο Αλέξανδρος, ένας λόγος ήταν να μην βάζεις πάνω από 20 λίτρα. Λέει, ο έλεγχος αντλίες πάντα είναι στα 20 λίτρα, οπότε μια κακορυθμισμένη αντλία μέχρι τα 20 λίτρα δίνει μέσα στα όρια. Λοιπόν, ρε τι γίνεται, έχουμε γίνει εδώ πέρα το βουλκανιζατέρ. Μπορεί να περιμένει, λέει, κανένα ψηλό από άλλη τη ρίγια, λέει, ή Βιζέου για να αρχίζει να πληρώνει, λέει. Θα έλεγε κάποιος, λέει, και δεν είναι θετό. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ρε παιδιά, τώρα για τον μπαν. Δεν είναι θέμα να πάρεις τα λεφτά την ρίγια. Τα έχετε αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν τα δίνεις είναι το θέμα. Και συζητιέται τώρα αυτό το θέμα χωρίς λόγο και σέρνεται. Και είναι λάθος. Μια που είπε πάντω Βιζέου και άλλη τυρίγια, λίγο από το πρόσεξα, ακόμα κίνηση δεν έχουν κάνει. Εντάξει, άλλη τυρίγια δεν μπορεί να κάνει κιόλα γιατί αύριο παίζει τον τελικό ανόδου. Να δει με ποια ομάδα, ρε φίλε. Κάτσε να δω τώρα το όνομά τη, περίμενε. Γιατί εκεί πέρα και τα ονόματα είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, για περίμενε. Η Άλντι Ρίγια παίζει αύριο με την Άλουλα. Άλουλα 7 και 10. Τι 7 και 10? Τι 7 και 10? Κάντε 7. 7 και 10 αύριο αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Κάντε 7 η ώρα δηλαδή. Κάντε στρόγγυλο. Τι 7 και 10? Κάντε 7 και 4. 7 και 10. Και αν κερδίσει, ανεβαίνει ω τρίτη στην πρώτη κατηγορία. Αυτό περιμένει και ο Άρης για να τελειώσει και να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα για τον Διαντή. Και παράλληλα περιμένει κίνηση και από τη Βιζέου σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σαμόρα, που θα τον κρατήσει, πιστεύω, γιατί ο Σαμόρα ήταν από τους κομβικούς παίχτες Βιζέου στην άνοδό της, στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Οπότε και από εκεί, φυσικά, και από εκεί περιμένει έσοδα. Εννοείται ότι περιμένει έσοδα. Δεν είναι κακό να περιμένει έσοδα. Πιο σαστικός μύθος, λέει Νίκο, λέει, λογική είναι, λέει. Πόσο πιο βάρος έχει το αυτοκίνητο, θα σου καίει και πιο πολύ, λέει. Αλλά βεζίνη είναι βεζίνη, είναι κάτι που πρέπει να βάλεις, λέει. Καλά, εννοείται. Και όταν λέμε ότι το βάρος παίζει ρόλο, δεν εννοούμε και τα 5-10 κιλά παραπάνω. Λιγότερο ή μάρτον, λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Σπύρος λέει ένα τα λάθη κολλήματα που έχει, λέει ο Καρυπίδης, λέει. Κατά συνέπεια κάνει λάθος στην ομάδα. Ποιος ξέρει γιατί πληρώνει. Τι του έχει κολλήσει στην περίπτωση αυτή. Είναι έτσι ο Καρυπίδης. Του πιάνει τέτοια. Μπορεί να πιάσει τρέλα το με κάποιον να πει δεν το άθινο. Μα θα το δώσει το τέλος. Μα θα του τα δώσει το τέλος. Δώστα του να τελειώνουμε. Δεν θα τη γλιτώσει. Αυτό θα πρέπει να κάνει μεταγραφέ. Και θα τα δώσει για να κάνει μεταγραφέ. Και δεν είναι ζήτημα θα τα δώσει. Θα τα δώσει. Δεδομένα θα τα δώσει. Δώστα μια ώρα αρχίτερα, ρε άνθρωπε. Που λέει και ο φίλο μου Πασχάλη. Καλημέρα μου, Πασχαλάρα. Ρε άνθρωπε, δώστα λίγο νωρίτερα, ρε άνθρωπε, να τελειώνουμε. Μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι και το θέμα πρεστίζου συλλόγου μέσα σε όλα. Που και το πρεστίζει σημαίνει επικοινωνία. Είναι και επικοινωνιακό ζήτημα. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, οπότε παιδιά, την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα αρχίσουμε να λέμε κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Περισσότερο. Περισσότερο, όχι απαραίτητα σε επίπεδο να κλείσουμε παίχτες. Να δούμε αν ο Άρης αρχίσει να κινείται λίγο πιο ζεστά. Γιατί το θέμα είναι και το ξεκαρτάρισμα τι θα γίνει. Αρχικά από την επόμενη εβδομάδα θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι νεότερο με τον Αθανασιάδη, γιατί είναι να κάνει αυτή την επαφή με την Κοτσαέλη. Μέσα στην εβδομάδα που τελειώνει την Κυριακή. Οπότε τώρα λογικά πρέπει να την κάνει μέχρι την Κυριακή την επαφή. Δεν ξέρω αν μας την έχει κάνει γνωστό, το ψάξουμε. Για να ξέρει και ο Άρης οριστικά τι θα κάνει το θέμα του τερματοφύλακα. Να τελειώσει και το θέμα του Γιαννιώτα σταδιακά. Σε κάποια φάση και το Γιαννιώτα εντάξει δεν είναι. Τώρα, εάν ο Άρης το αποφασίσει, τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: Ελά, πάνε υπέγραψε, θα τελειώνουμε. Είναι τόσο απλό. Να δούμε αν θα κρατήσει ένα τα δύο αριστερά μπακ Φρίντερικ Μεντίλ και αυτό σιγά σιγά να αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Θεωρώ ότι ο Μάιος δύσκολα θα μας δώσει κάτι ουσιαστικό σε εξέλιξη. Πλην μίας-δύο εξαιρέσεων, θα πω εγώ. Δηλαδή, τι εννοώ ουσιαστικό σε επίπεδο εξελίξεων. Ανανέωσε ο Τάδε, υπέγραψε ο Δίνα για να έρθει στην ομάδα. Κάπως έτσι. Θεωρώ ότι από τις αρχές Ιουνίου και μετά θα αρχίσει να δρομολογείται όλο το πράγμα και θα αρχίσουμε να έχουμε δεδομένα, πιστεύω, θα έχουμε τον Ιούλιο τις πρώτες εξελίξεις. Σε φύγε, έλα. Εσύ, ο Μάιος, παιδιά, άλλη μια εβδομάδα έχει. Δηλαδή, ο Ιούνιος έρχεται. Σε 10 μέρες έχουμε Ιούνιο. Οπότε νομίζω ότι δύσκολα μέσα στο Μάιο θα έχουμε κάτι παραπάνω. Θα δούμε βέβαια και την επόμενη εβδομάδα. Και τα περισσότερα θα αρχίσουν να έρχονται μέσα στον Ιούνιο. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να κλείσει ο Άρης μέχρι την άλλη εβδομάδα είναι την προετοιμασία του. Γιατί εκεί πιέζεται από το χρόνο και θα πρέπει τώρα να τα τελειώνει αυτά. Για να ξέρει και πού θα πάει μετά τα μέσα Ιουλίου. Λοιπόν. Θα ανοίξω γραμμούλες τώρα λίγο, ένα ταρτάκι. Δεν ξέρω την εβδομάδα, θα ανοίξουμε τώρα. Οπότε σας στέλνω όσοι βγαίνετε, μην απλώνεστε 3-4 λεπτά. Σπιντάτα. 1, 2, 3. Λοιπόν, έχουμε φίλο, για πάμε, ναι.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Έλα, Βραμού.
1: Νίκο.
0: Έλα, Γαβρα.
1: Κοίταξε.
0: Ναι, Βρα.
1: Το μπάτσε που θα κάνει, το μείον μπάτσε που θα κάνει.
0: Δεν ξέρουμε πόσο μείον θα είναι, θα δούμε.
1: Ναι. Η ομάδα θα πάει φούντο κάτω.
0: Γεια σου, Αβραμ, να σε καλά. Άντε. Λοιπόν, γιατί η γάτα έχει ναυτεί. Εντάξει, άντε Αβραμ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εδώ θα μιλάμε σοβαρά. Θα πάμε φούντο κάτω. Δηλαδή για το Θεό τον ένα. Στον επόμενο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, φιλαράκι, με το όνομά σου.
2: Δημήτρης, μια ερώτηση.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Πες μου.
2: Μόνο μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Σε περίπτωση που δεν
0: ανέβει. Α, έλα, εσύ είσαι, ρε. Έλα, δεν σε κατάλαβα. Έλα,
2: σε περίπτωση που δεν ανέβει αυτή η άλλα δαδίλια, πώς την είπες. Γιατί γυρίζει σε εμάς, στον παίκτη.
0: Τυπικά, τυπικά ναι, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, αυτοί έχουν την πρόθεση να τον κρατήσουν γενικότερα. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε από αύριο.
2: Γιατί μου πες ότι δεν ανεβαίνουν. Και πούνε εμείς δεν τον αγοράζουμε. Γυρίζει στον Άρη.
0: Ναι, αν πούνε δεν τον αγοράζουμε.
2: Αλλά και με τις δύο περιπτώσεις ήταν κερδισμένη η ομάδα.
0: Καλά, win-win είναι. Ναι. Γιατί θα έχεις πάρει και ένα χαρτί μπροστά. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει η δουλειά.
2: Όχι, εντάξει, απλά το λέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Άρης να μην κερδίσει.
0: Όχι, ρε, win-win είναι. Θα έχει πάρει ένα εκατομμύριο και τον DND στο τέλος.
2: Αυτό, Νικόλα μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Μιτζάκα μου, να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
2: Κώστας Γιουνές.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εδώ γίνεται χαμός. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ένας λέει θα πάμε για φούντο, ο άλλος λέει θα πέσουμε από τον πέμπτο όροφο.
0: Ναι, ναι, θα πάει ο Άρης για φούντο τώρα, το έχω τέλος πάντων.
2: Η κατάσταση δηλαδή είναι αυτή.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Το έχουμε καταλάβει, Κώστα μου.
2: Όχι, δεν το έχουν καταλάβει όλοι.
0: Το έχουμε καταλάβει, Κώστα μου.
2: Δεν το έχουν καταλάβει. Εδώ αλλά, λένε αλλά, πουλα, θέλει, πουλα και βούλο.
0: Θέλει ψυχραιμία, θέλει ψυχραιμία.
2: Ναι, ναι, ο κόσμος λέει πουλα.
0: Ναι, το αμήν το ξαναπείς όμως πάλι, δεν είναι ωραίο να, για τη δεύτερη λέξη.
2: Ναι. Αφού το λέει ο προηγούμενος που είσαι από σένα, το λέει.
0: Δεν είπε, τη σημαίνει λέξη, δεν άκουσα να τη λέει. Είπε φούντο. Είπε φούντο. Τέλος πάντων, άλλος μπορεί να την είπε, μην τη λες όμως. Δεν σημαίνει σωστό.
2: Όλοι θέλουμε έναν επενδυτή.
0: Ναι.
2: Μακάρι να έρθει κάποιος να πάρει τον Άρη και να τον ανεβάσει.
0: Εννοείται αυτό, ευχή όλων. Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η ομάδα θα πάει με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει όλος ο κόσμος να βοηθήσει,
0: όχι,
2: να εμπιστευτεί.
0: Την ομάδα, όχι τον άνθρωπο, την ομάδα.
2: Μπράβο στον άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Μπορεί να είναι Ανδρίκελο, λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι ο πρόεδρος της ομάδας, αυτός είναι ο επενδυτής. Θέλετε να το πείτε διαχειριστή, ας το πούμε διαχειριστή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι διαχειριστής. Ένας άνθρωπος που βάζει λεφτά πλήρωσε μπαν 6 εκατομμύρια.
0: Αυτό ισχύει.
2: Έχει... Πλήρωσε 6 εκατομμύρια. Και μην τρελαινόμαστε τώρα που βγήκε ένα μπαν για 1500 ευρώ. Εντάξει, μην το πληρώσει.
0: Παλιές υποχρεώσεις έχει πληρώσει ο ίδιος. Ισχύει αυτό.
2: Μπράβο, άρα λοιπόν. Ναι. Άρα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να κάνουμε υπομονή. Ο Άρης είναι αυτός, εμείς θα είμαστε εκεί. Από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποιος, μεγιστάνας να τον πάρει και να τελειώσει.
0: Μακάρι.
2: Άρα στηρίζουμε τον Άρη, δεν στηρίζουμε
0: τα πρόσωπα.
2: Τον πρόεδρο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Τα πρόσωπα. Κατάλαβα. Αυτή είναι
0: ωραίος, ωραίος, Κώστα μου. Ωραίος.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Και καλά, φίλε.
0: Από πού παίρνεις?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Περιοχή, ρε.
3: Νέα Πόλη. Νέα Πόλη.
0: Α, εκεί πέρα, μια χαρά.
3: Κιτρινό μαύρη, Νέα Πόλη.
0: 100%. 100%.
3: Εγώ τώρα μια ερώτηση θέλω να σου κάνω.
0: Αν μπορεί να τα απαντήσω.
3: Έχω ακούσει που λες αρκετές φορές ότι τον αλέτα από το ραδιόφωνο ότι για τον οποιοδήποτε επενδυτή πουλα και φύγει κτλ. Δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.
0: Μα δεν, το, μα δεν είναι το πουλα και φύγει, είναι το έλα. Δεν πρέπει όμως τον Καρυπίδη να πουλήσει, πρέπει όμως τον άλλο να έρθει.
3: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα εγώ.
0: Θεωρείς ναι.
3: ότι ο Χίψη Καρυπίδης αυτή τη στιγμή νιώθει από κάπου πίεση για να αλλάξει την κατάσταση? Από τη στιγμή που δεν πιέζουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε κανένας άλλος. Γιατί,
0: περίμενε λεπτάκι. Εμείς που λέμε συνέχεια ότι ο Άρης πρέπει να πάει σε αλλαγή, δεν πιέζουμε.
3: Θα το λέμε τώρα έτσι με ένα χαλαρό τόνο.
0: Α, εσύ δηλαδή περίμενε. Άρα η διαφοροποίηση πηγαίνει στη φωνή.
3: Όχι, διαφοροποίηση πηγαίνει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να ακούγεται στη συνέχεια.
0: Μα το ξέρω. Όλοι πιάσα το ξέρει, Παναγιώτη μου, ότι ο Άρης, ότι όχι, ο Άρης, ο οργανισμός όλος θέλει αυτή την αλλαγή.
3: Ναι, δεν
0: απλά δεν θα γίνει η αλλαγή. Εγώ... Έχει βγει προς τα έξω, Παναγιώτη μου. Εγώ που μιλάμε Αθήνα, το έχουν πάρει χαμπάρι και κάτω και λένε παιδιά τι γίνεται.
3: Δεν αλλά ασκείται από κάπου πίεση.
0: Μα ρε παιδιά, η πίεση υπάρχει. Και υπάρχει και από εσάς και το έχουμε πει και εμείς και το έχουμε αναλύσει και το αναφέρουμε. Και τώρα πάλι αυτό αναφέρουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από αυτό το κομμάτι, αυτός που θα αποφασίσει να εμπλακεί δεν θα επηρεαστεί από αυτό. Είναι η απόφαση δική του να εμπλακεί. Αυτό
3: για
0: είναι
3: να
0: το θέμα.
3: Όμως πρέπει να πιεστεί ο συγκεκριμένος να πουλήσει από τη στιγμή που ο ίδιος δεν ψάχνει.
0: Αν βρεθεί, Παναγιώτη μου, ο δυνατός που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ο Καρυπίδης θα πουλήσει. Εγώ στο λέω.
3: Για να μην σου κρατάω το χρόνο, μια τελευταία ερώτηση
0: ναι.
3: θα κάνω.
0: Ναι, ναι.
3: Εσύ θες να πουλήσεις ένα προϊόν, έτσι έχεις μια μπλούζα τώρα και δεν θες. Θες να την πουλήσεις.
0: Ναι.
3: Είναι πιο πιθανό να την πουλήσεις άμα βάλεις μια αγγελία και πεις πολύ τι τάδε μπλούζα σε αυτή τη τιμή ή περιμένοντας όπως περπατάς στον δρόμο να σου πει κάποιος «Α, φίλε, ωραία μπλούζα, την
0: πουλάς». Μα ο Καρυπίδης δημόσια και πέρυσι η συνέντευξη τύπου που είχε δώσει με το Ρέγγι είχε πει ότι αν κάποιος σοβαρός έρθει, λέει «Εγώ τον ακούω, λέει, εδώ πέρα είμαι».
3: Είπε,
0: απλά μπορεί... ξέρεις τι κάνει ο Καρυπίδης αυτή. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει στο Σεριάνι να ψάχνει. Αυτό δεν το έχει κάνει.
3: Αυτό
0: δεν το έχει κάνει.
3: Αυτός, πώς θα βρεθεί αγοραστής.
0: Θα βρεθεί από την αναζήτηση που κάνουν άλλα άτομα μέσω σύλλογο.
3: Αν ο ίδιος αυτός που κατέχει το προϊόν δεν βγει να ψάξει αγοραστή, είναι πολύ δυσκολότερο μέσω ΑΣ κτλ.
0: Καλά, το να ψάχνει μια ακόμα πλευρά σαφώς και αυξάνει τις πιθανότητες.
3: Αλλά αυτή... είναι ο ίδιος που έχει την
0: βάση. Αλλά μπορώ να σου πω ότι οι άνθρωποι του ερασιτέχνη όλους αυτούς τους μήνες έχουν κάνει πολλές επαφές και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι.
3: Όλο το χρόνο. Αλλά θέλω να σου πω ότι διαφωνώ σε αυτό, το ότι πρέπει συνέχεια να ακούγεται ότι πρέπει να πουλήσει και να φύγει. Μόνο έτσι θα νιώσει πίεση και ίσως δούμε μια καλύτερη μέρα.
0: Θυμάσαι όμως κάτι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, και θα σου απαντήσω τώρα στον αέρα σε αυτό το κομμάτι. Θυμάσαι όμως, Παναγιώτη μου, και το αναφέρω και σε άλλους. Τι λέγαμε πριν μια ώρα με τον Μιχάλη. Το θέμα δεν είναι ο πομπός, το θέμα είναι να πιάνει και ο δέκτης. Ο πομπός μπορεί να το φωνάζει, αλλά ο δέκτης να μην το πιάνει. Άρα δεν φταίει ο πομπός, φταίει ο δέκτης. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης το έχει καταλάβει. Στον επόμενο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νικολά.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
4: Λευτέρη Αθήνα.
0: Έλα, Λευτέρη μου, τι γίνεται, φιλαράκι μου.
4: Δόξα τω Θεώ, για έχουμε τρέλα για τον Άρη, έχουμε και θα έχουμε για πάντα.
0: Έτσι.
4: Είσαι να σε βαφτίσω τώρα, δεν ξέρω, Λάρι Κίνη του Γκέλου, Λάρι Κίνη της Βορείου Ελλάδος.
0: Εγώ.
4: Με το που λες, ρε, αδελφέ μου, θα ανοίξω γραμμή, κάνω καταγγελία τώρα, πέφτουν τα σκυλιά όλοι, πόσοι, όλους ο λαός του Άρη.
0: Α, σε φλακίες Λάρι Κιν και τέτοια τώρα σιγά. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει γενικά.
4: Συγγνώμη ρε φίλε, με ξέρεις, όχι, δεν ξέρω, όχι. Λέω κάτι κι εγώ, λέω τη φλακία
0: μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
4: Πώς λες και εσύ για τον Καρυπίδη. Μου δίνει λοιπόν 20 ευρώ φανμπέτο Νίκος και παίζω, τι να κάνουμε τώρα, λέω καλά λόγια.
0: Δεν θέλω να ακούω καλά λόγια, δεν μ' αρέσει να ακούω καλά λόγια. Καλύτερα ακούμε την Ελίκη.
4: Να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ ότι στη δικιά μου δουλειά, άμα δεν ακούς την Ελίκη, πάει να πει ότι κάτι δεν κάνει σωστά.
0: Δεν μπορείς να σ' αρεστώ σε όλους. Δεν μπορείς να σ' αρεστώ σε όλους. Δεν γίνεται.
4: Από την άλλη όμως εσύ, είμαστε άνθρωποι και καλό είναι καμιά φορά πέρα από τη μάνα μας να ακούμε και κάποιο καλό λόγο. Επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε και αυτό το συνέστημα.
0: Της μάνας, εγώ τα λόγια της μάνας μου να ξέρεις δεν τα πιάνω ποτέ.
4: Να σου πω να ρίξει ούτε εγώ.
0: Ποτέ.
4: Ό,τι και να γίνει, είναι όπως τον Άρη. Ό,τι και να γίνει θα τον αγαπάμε, ρε.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό. Ό,τι και να γίνει, φίλε, τον Άρη δεν μπορείς να με τον αγαπάς.
4: Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε τη διαρκεία και του χρόνου.
0: Ωραίος. Ωραίος.
4: Εμένα προσωπικά ποιος θα είναι πρόεδρος. Γιατί είχα πάρει διαρκεία σε χαρτάκι. Σε χαρτάκι, παιδιά, όσοι ακούτε δεν καταλαβαίνετε. Δεν είμαι εγώ ψάχνει ένα από εσάς. Ίδιοι είμαστε.
0: Όλοι ίδιοι είμαστε. Ναι.
4: Το Άρης Καστοριά 3-0 με το Λόλι δεξί μπακ.
0: Λιόλιος, Νίκος Λιόλιος. Νίκος Λιόλιος.
4: Το Λιόλιο δεξί μπακ και. Μην λέμε τώρα.
0: Και Καρατζιοβαλής ο τέρμα, νομίζω.
4: Άντας. Δεν μπορεί, δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι η Καστοριά είχε τότε ένα τερματοφύλακα κάτω από 70 ρε φίλε, μόνο αυτό θυμάμαι. Οπότε,
0: φαντάζομαι.
4: Ό,τι και να γίνει, έχουμε πάρει εκεί διάρκεια τώρα. Τι να πούμε τώρα, θα τα πούμε ποιος είναι πρόεδρος και ποιος αντιπρόεδρος. Εντάξει, όλοι σχασμένοι μας.
0: Αυτό ισχύει.
4: Γιατί εκεί υπάρχει και μια δυνατότητα στην Βόρεια Ελλάδα να βγαίνει σε κύκλους συναργιανοί, να τα λέτε, να, πώς το λένε ρε παιδί μου, να ξεδείς. Εγώ τώρα μιλάω, η φίλη μου είναι ο κ. Βάζελη. Παραθυναϊκή με τον Μπαρντόνε.
0: Ναι.
4: Μέλε, ξέρεις, τι γίνεται παιδιά στον Άρη, τι γίνεται τον Άρη, ό,τι βλέπω και βλέπω, ό,τι μαθαίνετε μαθαίνω. Θα πουλήσει ο Καρυπίδης. Είναι η κλασική ερώτηση του Αθηναίου που έχει ακούσει θα πουλήσει ο Καρυπίδης, αλλά μέχρι εκεί. Άκουσα ο Καημενάκης, μην ακούτε ρε βλακίεσαι. Μην ακούτε ρε βλακίεσαι, έχει δύο δουλειές, τα καφενεία, ονόματα και...
0: 3-1 το μας με την Καστοριά μου λέει ένας καλός φίλος τότε. Δεν είπαμε ότι σκόραρε ο Λιόλιος, έπαιζε αριστερά. Ο Γκόλιας, Γκολιάρα είχε βάλει. Η Γκολιάρα είχε βάλει γκολ σε εκείνο το μάτς.
4: Ποιον είχαμε φόρ.
0: Ποιον είχαμε φόρ σε εκείνο το μάτς.
4: Η βλακία, λέω, ή το έχω πολύ εύκολο.
0: Ποιον είχαμε, δεν θυμάμαι. Τον Καπνίδη. Όχι. Καπνίδης, μπορεί να ήταν ο Καπνίδης.
4: Λοιπόν, να δω πόσο γιανάρες είμαστε. Να βγει ο λαός του Άρη και να του φύγαμε φόρ σε εκείνο το μάτς. Και αφού απαντήσει να πάρει και ένα διαρκή.
0: Καπνίδης μου λένε εδώ πέρα. Καπνίδης.
4: Να μην κολλάει στο ποιον έχουμε φόρ και ποιον έχουμε παραφόρ. Και παραφόρ δεν μοιάζει καθόλου. Σίγουρα θέλω ότι καλύτερο. Σίγουρα ξενέρωσα, Νίκο. Γνώμη μου είναι για τον Γιώργη και τον Γρηγορίου. Ξενέρωσα, ρε φίλε. Ήθελα κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν πάει να πει θα τον δώσω στο γύρο από πού.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όχι.
4: Εκπροσωπεί τον Άρη. Εδώ, ρε φίλε, χειροκροτούσαμε εσύ να μάθει.
0: Πες και το τελευταίο όμως, Λευτέρη, μόνο γιατί πρέπει να πάω και στον προλάβω και κανένα ακόμα, ναι.
4: Το Κούζελα, παιδιά, στην προοδευτική Άρης. Το Κούζελα, ρε με άντα Γιαννάρα.
0: Μάρτι Κούζελα, ρε φίλε.
4: Κολώσουμε τώρα τον Άρη που βγαίνει πέμπτος και η φίλη δεν πέφτει. Κάνει κανείς τώρα να πει. Άντρε του Γαρικού, υποστηρίζεις. Όχι, δεν φίλε τον Άρη, τέλος.
0: Λευτέρη μου, σε φιλό, να σε καλά. Ο Στέλιος λέει, να πιεστεί, λέει ο Καρυπής, να πουλήσει, λέει ο Ακούλης. Σε ποιον να πουλήσει, λέει, ήρθε κανένας αγοραστής, λέει, και δεν του δίνει ο Καρυπής, λέει, την ομάδα. Σωστό και αυτό. Δεν ήρθε κανένας και είπε ο Καρυπής όχι. Να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν θα εμφανιστεί κάποιος επίσημα και θα πάει στον Καρυπίδη και θα του πει πάρε 30 και θα πει ο Καρυπίδης όχι, δεν τη δίνω. Λοιπόν, καλημέρα, Στέργιο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και Αλέξανδρος Χιντασέλη, λέει ο Νίκος, τι θυμήθηκες. Α, ο Πέτρος Μπαϊμάκης. Πω, τι είχαμε εκείνη τη χρονιά. Θα μπορώ να δω την κάθα τώρα, μέχρι να βγάλω τον επόμενο. Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου, Νικό, Στέργιος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Στέργιο, από πού μας παίρνει.
5: Αρχικά να σου πω ότι είχαμε τον Μπαϊμάκη στο τέρμα και Καπνίδη με Σουνά στην επίθεση.
0: Περίμενε. Άρης Καστοριά. Άρης Καστοριά δικιά μας που λέει και ο άλλος, η άλλη μορφή. Καστοριά δικιά μας. Άρης Καστοριά 3-1. Περίμενε.
5: Θα σου πω ποιος θυμάμαι, θα πάμε.
0: Περίμενε, κάτσε να δω. Μπαϊμάκης Ψυχογιός, ο ρεφίλ Νικολάρα. Γιαννίτσης Λιόλιος. Ντούγκα, ο Γιάννης. Γκόλιας Γκολιάρα, ρεφίλε. Ρένια Λεμονής Καπνίδης. Σουνάς Ηλίας Σταυρόπουλος.
5: Καλά, ο Σταυρόπουλος τον είχαμε ξεχάσει.
0: Ηλίας Σταυρόπουλος.
5: Τέλος πάντων, Νίκο,
0: πάμε.
5: Πάμε,
0: ναι.
5: Θέλω αρχικά, αν και με κάλυψε λίγο οι προβαλήσαντες, η αλήθεια είναι. Εγώ αυτό που το καταλαβαίνω είναι.
0: Περίμενε λίγο λεπτάκι. Βασίλη, αυτό μπορείς να το αποδείξεις, μου στέλνεις. Ότι του ζήτησαν 30, ότι του ζήτησαν 30 και είπε 38. Από πού βγαίνει αυτό, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους. Από πού βγαίνει αυτό. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που θα του είναι 30 και θα του λέει ο Καρυπίδης όχι, δεν θα βγει να το δημοσιοποιήσει. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, ακούτε το καφενείο και το ασπάζεστε. Θα μας τρελάνετε τώρα. Πιστεύετε βρέθηκε άνθρωπος που δώσε 30 στον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης δεν στο δίνω, στο δίνω με 38. Λοιπόν, πάμε.
5: Ένα πράγμα βασικά ήθελα να πω, ένα σχόλιο, δεν μπορώ να καταλάβω ή μάλλον μπορώ γιατί και εγώ ακαρακτισμένος είμαι, ναι. Να ξεκινήσω ότι όλοι προφανώς θέλουμε να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω όμως ρε Νίκο το τόσο την τόξη τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί αναμεταξύ μας, που στο τέλος της ημέρας το μόνο κακό που γίνεται είναι να βλέπουμε ένα άδειο γήπεδο, το οποίο πιο πολύ από όλους λυπεί εμάς παρά τον ίδιο τον Φόδωρο. Πρέπει ο κόσμος όπως και να έχει να στηρίξει την ομάδα. Δεν στηρίζεις τον Καρυπίδη, στηρίζεις την ομάδα. Αυτή τη στιγμή αυτόν έχουμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης θέλει να τη δώσει την ομάδα. Δεν καίγεται, αλλά θέλει να τη δώσει.
0: Ναι.
5: Δεν μπορώ να ακούσω ότι ο άλλος που ήρθε και τον έδωσε 30 εκατομμύρια τάχα μου δεν έδωσε την ομάδα. Με κορδέλα θα έδινε την ομάδα στα 30 εκατομμύρια πιστεύω. Απλά το μόνο που θέλω να σου ρωτήσω, εάν ισχύει, γιατί εγώ είμαι τρελός, δεν έχω μυαλό, διαρκείας μου θα το πάρω. Απλά άκουσα ρε φίλο ότι τα διαρκείας μπορεί να είναι και πιο ακριβά φέτος, έχεις καμιά διαρροή.
0: Όχι,
5: γιατί
0: όχι, δεν έχω.
5: Αυτό

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτης.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
8: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθόματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Έκλαιγε. 23 Πέμπτου 2026, ακούτε ζωντανά Yellow Radio 107. Δεν είμαστε μαγνητοσκόπηση, δεν είμαστε κονσέρβα. Είμαστε live, τσεκόρστο μας πίσω από το μικρόφωνο. Και σας έχω μια εξαιρετική έκπληξη, αγαπητοί φίλες και φίλοι ακροατές του Yellow Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από ένα πολύ μεγάλο μακρύ διάστημα για επαγγελματικούς λόγους, θα μας πει κιόλας ποιοι είναι αυτοί οι επαγγελματικοί λόγοι, διότι αφορούν και την αγαπημένη μας ομάδα, στον Ερασιτέχνη συγκεκριμένα. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Βροχίδη.
1: Τι λέει?
0: Βροχίδη μου, Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Κοίταξε, έφεραν οι υπόλοιποι Γιορντάνοφ, Πεντίδη, τέτοια. Είπα να έρθω να σου δώσω κι εγώ ένα hype. Ναι. Τι είδα, να ακούγομαι καλά?
0: Όχι, λίγο τέτοιο μαγνητοφωνίζει λίγο στο αυτί μου, τώρα δεν ξέρω.
1: Είναι η επίσημη πρώτη μου συνέντευξη, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θες.
0: Βεβαίως, γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, να το πούμε στον κόσμο, ο Βασίλης Βροχίδης, εδώ πόσο καιρό είσαι, Βασίλη?
1: Πού?
0: Στην ομάδα βόλεϊ του Άρη.
1: Φέτος είμαι πρώτη χρονιά.
0: Φέτος πρώτη χρονιά, ναι, στο αδρικό.
1: Στο γυναικείο και στην ΚΑΠΑ 21.
0: Και στο γυναικείο, στο βόλεϊ.
1: Παντού.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω από τις εκπομπές που θα το πάμε τάπα, καλά όπως και όλες. Λοιπόν, λίγο μουσική θα βάλουμε, ελάχιστες διαφημίσεις.
1: Ελάχιστες.
0: Και μας συγχωρείτε που αργήσαμε να πούμε.
1: Κοιλιά κάναμε.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε επικαιρότητα. Θα πούμε τα του Άρη μας. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση, διότι έχει τελειώσει η σεζόν. Στο μπάσκετ έχουμε το παιχνίδι της Δευτέρας μέσα στην ΑΕΚ, αλλά είναι δύσκολο, θα το αναλύσουμε και αυτό, αλλά όχι ακατόρθωτο, έτσι μην βιαζόμαστε.
1: Και να περάσουμε τι έγινε, Τσεκούρα.
0: Εντάξει, λέω τα γεγονότα, δεν σου λέω ότι θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, αλλά Άρης Θεσσαλονίκης, αλλά εντάξει, είναι okay. Επειδή στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο νοιάζει 10 φορές καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, κερδίζει ο καλύτερος, ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, και θέλω τη γνώμη σου, θα αναλύσουμε τα του ποδοσφαίρου. Εγώ εδώ και πόσο καιρό, εντάξει, εσύ τώρα δεν ακούς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά λίγο που έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο κλπ. Σου λέω ότι δεν ασχολούμαι τόσο με το αγωνιστικό. Δηλαδή, έχω να ασχοληθώ με το αγωνιστικό μήνες, δεν θυμάμαι από πότε πραγματικά.
1: Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας κάναμε στα εισιτήρια. Τι να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό το οποίο κοιτάω και νομίζω όλος ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό είναι καθαρά το διοικητικό. Δηλαδή το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα καταφέρει ο ποδοσφαιρικός Άρης να αλλάξει χέρια. Έτσι, λοιπόν, να μεταβάσει το πλειοψηφικό πακέτο η κυρία Ειρήνη Καρυπίδου. Γιατί αυτή δεν είναι στα χαρτιά.
1: Τώρα.
0: Στα χαρτιά είναι η Ειρήνη Καρυπίδου. Θα πούμε και τον Θοδωρή Καρυπίδη, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα, νομίζω.
1: Γενέθλια.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και να πουλήσει την ομάδα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι κακό. Λοιπόν, και θα πούμε και για το μπάσκετ. Έτσι, αυτή την πρώτη μεταβατική περίοδο, χρονιά. Είπαμε μεταβατική. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, λέμε, αλλά όντως είναι μεταβατική. Το λέμε για να καθαρίσουμε κάτι, έτσι, για να ξελασπώσουμε κάτι, είναι γεγονός. Λοιπόν, και για να μην μιλάω εγώ, έχεις να κάνεις καιρό εκπομπή, ο λόγος σε σένα.
1: Τι θες να πω για το ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι καν. Δεν έχω δει ούτε μισό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Μόνο βόλεϊ έβλεπα φέτος, δεν είχα ιδέα από βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Έμαθα. Μην φανταστείς, δεν μπορώ να κάνω ανάλυση. Αλλά ναι, ασχολούμαι αποκλειστικά με το βόλεϊ. Όταν λέω αποκλειστικά, όχι μόνο τα μάτια που έβλεπα που ήμουν στον Άρη. Ναι. Γενικά έβλεπα μόνο βόλεϊ και μπάσκετ.
0: Okay.
1: Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα και το μπάσκετ το δικό μας.
1: Καλά, ναι. Αλλά εντάξει, κάναμε λάθος επιλογές κάποιες. Δηλαδή,
0: τώρα με τι θα ξεκινήσεις τώρα, με το μπάσκετ?
1: Με μπάσκετ θα ξεκινήσεις.
0: Με μπάσκετ για πες.
1: Που ξέρουμε τι μπορώ να πω. Λοιπόν.
0: Καλά, και στην μπάλα ξέρεις να πεις.
1: Δεν έχω δει για να κρίνω. Ξέρω ότι ο Δόνης είναι 6 μήνες τραυματίας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι ο Μωρόν δεν υπήρχε φέτος.
0: Δεν υπήρχε, όχι. Δηλαδή, οριακά έχουμε.
1: Από τότε που έφυγε ο Μόντσου, είχαμε 30% κατοχή μπάλας στο κέντρο.
0: Ναι. Βέβαια. Πήγε Μεξικό που είχε πάει κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι, μαθαίνω ότι ο Αθανασιάδης θα πάει στον Ηρακλή.
0: Μεγάλη από όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν ο καλύτερος παίκτης φέτος.
1: Αυτά. Τώρα, ποια ασχολείται με ποδόσφαιρο τώρα, για όνομα του Θεού.
0: Τώρα ξεκινάμε τον μπάσκετ, άμα είναι, και θα τα πούμε όλα.
1: Εντάξει, μεταβατική χρονιά. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Φόρεστερ, ας πούμε, που πήραμε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Καθόλου.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Καθόλου δεν μ' άρεσε.
0: Νομίζω σ' άρεσε, οκ. Ναι, ναι.
1: Ινδιάνος κανονικός τώρα. Μιλάμε.
0: Ληστής στον τρένο.
1: Όταν τον πήραμε τον Μπάουκ, στον Μπάουκ πρέπει να πανηγύριζαν.
0: Ναι. Και τον πήραμε σίγουρα με διπλάσια τιμή. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Είναι ναι. υπεραξία.
1: Μήτρου Λόγκ. Δεν μπορώ καν να λέω το όνομα.
0: Ναι, θα παραμείνει όμως εκτός απρόπτου λόγω ελληνικού διαβατηρίου.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσει. Μέτρια πράγματα. Ο Νουάκ κουβάλλει όλη τη χρονιά.
0: Σίγουρα.
1: Και μερικές εκλάμψεις είχε ο Κουλμπόκα.
0: Εκλάμψεις, ναι, οκ.
1: Okay. Τον άλλον πώς το λένε.
0: Ο Άντζους Σίτς.
1: Μπράβο.
0: Ο Άντζους
1: Σίτς. Αυτός ξέρει πολύ μπάσκετ. Αυτός ήρθε χωρίς ρυθμό, ήταν λίγο απροπόνητος θεωρώ.
0: Ναι, καλός παίκτης.
1: Νομίζω ότι αν μείνει θα δώσει πολύ. Έχει IQ μπασκετικό, καταλαβαίνει το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν νομίζω όμως θα μείνει.
1: Δεν θα μείνει, λες.
0: Όχι. Άμα έπρεπε να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, δεν θα μείνει.
1: Και ο, εντάξει, και ο Μπράιν Τζόνς, ο οποίος με χταράς.
0: Εγώ από αυτά που ξέρω και λοιπά, αφού είπες για το ρόστερ, ναι. βασικά θα το πάρουμε από την αρχή και κοίταξε, ήταν χαμηλό το budget φέτος. Πόσο ήταν, κανένα 2 εκατομμύρια?
1: Ό,τι είναι.
0: Κοίτα, στην πορεία ανέβηκε με τις κινήσεις που έγινε με
1: Άντουσιτς και
0: Νουά και λοιπά, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε την ατυχία με τον Τανούλη, ο οποίος πιστεύω σίγουρα θα βοηθούσε.
1: Θα μείνει ο Τανούλη.
0: Θα μείνει ο Τανούλη.
1: Οι πληροφορίες μου αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, θα μείνει. Θα μείνει.
1: Ήταν και μαζί μας τον Ιακωβίδη.
0: Το θέλει πάρα πολύ. Είναι πετσί Αριανάκη, από εκεί από το κεντρικό μαυρέγωσμα. Το θέλει πάρα πολύ να μείνει στην ομάδα. Θα μείνει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Εκτός επίσης συγκλονιστικού απρόπτου.
1: Ρε Τσακούρα, πώς γίνεται κάθε περιοχή που αναφέρει να λες κεντρικό μαυρέγωσμα? Το έχει μετρήσει.
0: Ο Εύωσμος δεν είναι κεντρικό μαυρέγωσμα?
1: Ο Εύωσμος?
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ στο λέω.
1: Τι είναι, κυτρινό μαύρο? Ποιο... Οι σικές τι είναι?
0: Σικές, καλά, όλα κυτρινό μαύρο είναι, αλλά οι σικές, ναι, εντάξει, άμα το πάμε ρεαλιστικά, εντάξει, δεν τη λες κυτρινό μαύρο.
1: Η Περαία τι είναι?
0: Περαία είναι κυτρινό μαύρο.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει. Αυτό το ξέρω.
0: Οι σικές όμως είναι multicult. Έχει και πολλούς Αριανούς και πολλούς Ηρακλείδης.
1: Από τους άλλους δεν έχει?
0: Έχει και από τους άλλους. Εντάξει, έχει. Ναι. Ναι. Είναι περιοχές.
1: Στον μπάσκετ μια χαρά είναι, σε καλό δρόμο πάμε. Πάμε στον ερασιτέχνη. Πάμε. Εδώ καίει το θέμα.
0: Για πες για τον ερασιτέχνη.
1: Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη χρονιά.
0: Βέβαια. Καλά, εύκολο και η Άρης δεν πάει μαζί νομίζω.
1: Ισχύει.
0: Δυστυχώς.
1: Ήμασταν εκεί 5-10 φενταγίν.
0: Οπα,
1: θα μιλήσω για το αντρικό κομμάτι.
0: Φενταγίν διατρόμητος.
1: Κάτι του μπαμάρι να πούμε, που προσπαθούσαμε, κάναμε πολλά πράγματα και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Θεωρώ ότι έχει αργήσει λίγο ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Και στις γυναίκες έχουμε υπογράψει κάποιους παίκτες. Νομίζω θα είμαι στην ομάδα και την επόμενη χρονιά.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Οπότε τα πολύ inside δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
0: Τα συγχαρητήριά μας. Κοίτα, εσένα δεν είναι η δουλειά σου να λες τα inside.
1: Δεν είναι η δουλειά μου, και ό,τι γίνεται στον κάθε χώρο που είμαι μένει σε εκείνον το χώρο. Εγώ απλά, επειδή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, το να δουλεύεις σε ένα πράγμα που είσαι και ο υποστηρικτής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα 5 κουρέματα που μου έχουν μείνει φέτος, μετά μου μείναν 3.
0: Κουρέματα.
1: Μου έμε πέσαν τα μάτια από το άγχος. Εγώ το ζω το παιχνίδι, είναι σαν να παίζω.
0: Μια χαρά σε βλέπω πάζω. Στα ίδια. Μια χαρά, καλά.
1: Επειδή κάναμε τη νίκη μέσα στο Κατσάνιο, ξαναβγήκαν οι ρίζες.
0: Εμένα πώς με βλέπεις?
1: Δύσκολα.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Καλά είσαι, καλά είσαι.
0: Γιατί με ρίχνεις?
1: Αλλά ναι.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες, ωραία.
1: Το φετινό, επειδή εγώ δεν είχα τώρα ιδέα καθόλου όταν πήγα στην ομάδα, με budget, με τι έχει ο αντίπαλος, τι θεωρείται και όλα τα σχετικά. Κρίνοντας το τέλος της ημέρας, ήταν ένας τεράστιος άθλος αυτό που έγινε. Από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 χρόνια επιστρέψαμε εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πεταχτεί αυτό το σκουπίδια και θα πρέπει να είμαστε εξίσου του χρόνου ανταγωνιστικοί, γιατί καλός ή κακός είσαι ο Άρης και αναγκαστικά πρέπει να κοιτάς την κορυφή κάπως στο ξεκίνημα της σεζόν, ανεξαρτήτως του πώς είσαι. Όταν λέω πώς είσαι οργανωτικά, οικονομικά, τέτοια, πρέπει να κοιτάς το τι πάντα να βγεις πρώτος. Εγώ δηλαδή έτσι το βλέπω μέσα μου. Εγώ πάντα όταν παίζαμε, έλεγα και στα παιδιά, ας πούμε, και με τον αρχηγό που μας ακούει κιόλας. Γεια σου Γιώργο.
0: Να στείλουμε τα χαιρετήματα.
1: Πάμε να κερδίσουμε, ρε φίλε, όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή, έβλεπα τώρα ο Μάτς Α1 και τον έστειλα μήνυμα. Το λέω μια. Καλά, αυτούς τώρα. Αυτούς όμως έρθουν στη μήκα, τους διαλύσουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ στο δικό μου το μυαλό βλέπω ότι είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, όποιος φοράει αυτή τη φανέλα, δηλαδή δεν τη βγάζαμε ούτε για να κοιμηθούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό. Ελπίζω σύντομα να διευθυνθούν τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι στο σύλλογο και στον ερασιτέχνη που νοιάζονται και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Ανέβηκαν τμήματα φέτος. Έμειναν οι γυναίκες μετά από ένα κακό ξεκίνημα, έμειναν στην Α1. Οι άντρες ανεβήκαμε ξανά. Το μπάσκετ ανέβηκε. Το handball δεν ανέβηκε για ένα γκολ, ας πούμε.
0: Ναι, μεγάλη τυχαία.
1: Για ένα γκολ, ναι. Γίνεται μια καλή προσπάθεια γενικά.
0: Ωραία.
1: Σε όλο και ελπίζω να ευδοκιμήσει αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Γιατί εγώ μόλις τελειώσω το παιχνίδι στο Κατσάνιο, πέρα από τους πανηγυρισμούς και όλα τα σχετικά.
0: Που με μεγάλη ανατροπή, να πούμε έτσι.
1: Ναι, καλά. Η ψυχή μας το ξέρει τώρα. Με τραυματία τον Γιώργο, ο οποίος είχε πάθει θλάση δευτέρου προστήριου στον προσαγωγό, μου κόπηκε η ζωή μου.
0: Τον αρχηγό, λες, έτσι.
1: Ναι, παίζαμε στη Μίκρα μία ώρα ένα σετ 39-37. Πήγε να πούμε, κόντεψα να πάθω ανακοπή. Χάνουμε και 2-0 εκεί μέσα. Τέλος πάντων, και ο coach Ζώτρας και ο κύριος Μιχαλίτσος, ο οποίος ήταν μπροστάρης, και ο team manager που είχαμε, ο Γιάννης Κυριακίδης, ήταν και παίχτης ομάδας. Κάναν πολλά πράγματα ώστε να βοηθήσουν και τους παίχτες και εμάς και όλους. Και το θεραπευτήριο που ανήκω, να πούμε, το corpus, που κάναμε τρομερή δουλειά και οργάνωση ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη. Δεν ήμουν μόνος μου δηλαδή. Ναι, υπάρχει, ναι. Και υπάρχει και μια ομάδα, μια επιχείρηση από πίσω που με στηρίζει.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλω απλά αυτό να πάει στα σκουπίδια. Δηλαδή, εγώ μόλις τελείωσε το παιχνίδι αυτό και ανεβήκαμε, εντάξει, πανηγυρίσαμε ώρα και αυτά, ήδη την επόμενη μέρα που ξύπνησα, σκεφτόμουν ότι να πάμε στο επόμενο level, να πάμε στην Α1.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και εγώ και πολλά παιδιά που μιλάω, εντάξει, γιατί έχω φοβερές σχέσεις με τα παιδιά.
0: Σωστά. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να αδικούμε κάποιον, αλλά μπορείς να χρήσει MVP της χρονιάς. Εντάξει, τώρα όλη η ομάδα.
1: MVP.
0: Φυσικά. Ναι, αν μπορείς να το πει. 2-3 παίκτες, παιδί μου, για να μην αδικήσουμε κάποιον.
1: 2-3 παίκτες.
0: Γιατί είσαι και μέλος της ομάδας, δηλαδή δεν είναι και τόσο ωραίο. Ίσως να μην είναι τόσο κομψή η ερώτησή μου.
1: Θα σου πω δύο.
0: Δύο. Για σένα, ρε παιδί, μπορεί να είναι.
1: Για μένα μιλάει το βιογραφικό του, ρε φίλε, μόνο. Η ομάδα στήθηκε πάνω του, ο Γιορντάνο.
0: Ο Γιορντάνο, βέβαια, φυσικά. Παιχταρά.
1: Ο Γιορντάνο. Και μετά, εντάξει, Γιοργάρας.
0: Γιοργάρας, αρχηγός.
1: Είναι χρόνια, πέντε χρόνια στον Άρη. Αρχηγός, έχει ζήσει να μην ανέβει, έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις, έχει μείνει πόσα χρόνια, τελικά έφτασε να είναι στην Α1 με την ομάδα. Αρχηγός.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Και στο Κατσάνιο ήταν. Κάναμε 5 φορές τη μέρα θεραπεία, δεμένος, ιστορίες, βελόνες, για να είναι έτοιμος αν χρειάζεται να μπει.
0: Στο Κατσάνιο, λες τώρα.
1: Στο Κατσάνιο, στο τελευταίο παιχνίδι, ναι.
0: Θύμισε μου, η σειρά ήταν 2-1 ή 2-0.
1: Όχι, ήταν στις 2 νίκες. Κάναμε το 1-0 στη Μίκρα, 3-1, ναι, ναι. Και 2-3 το γυρίσαμε. Άρα, στο Κατσάνιο.
0: Καλά θυμάμαι, 2-0. Ναι, ναι, ναι. Και με μεγάλη ανατροπή, βέβαια.
1: Το γυρίσαμε. Το γυρίσανε. Ναι. Εγώ δεν έπαιζα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και στην Μίκρα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ κι εγώ.
1: Ήταν γεμάτη, ήταν συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό.
0: Δεν μπορούσα, αλλά ο κόσμος του Άρη, εντάξει, έχει δείξει παντού σε όλα τα τμήματα και στον ερασιτέχνη, παντού πόση δίψα έχει, έτσι, πόσο θέλει να είναι.
1: Να, και να πούμε ότι ο Αμερικάνος μας, ο Κρίστιαν Σίφερ, έβαλε 39 πόντους με τον Ηρακλή στον πρώτο τελικό. Ήταν τρομερός. Τρομερός.
0: Ωραία, τέλεια. Και τώρα η επόμενη μέρα τι λέει, τι με λιγενέστε.
1: Τέλεια, να σου πω, δεν είμαι η διοίκηση.
0: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, θεωρητικά, το ένα το άλλο, το πρωτάθλημα, αυτά.
1: Θεωρητικά, νομίζω το πρωτάθλημα της Volley League ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη, στις Οκτώβριο, νομίζω ότι Αύγουστο θα πρέπει η ομάδα και η αντρική και η γυναίκη να ξεκινήσει την προετοιμασία, να δούμε λίγο το ρόστερ, να βρεθούμε.
0: Ωραία.
1: Λίγα πράγματα ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Λίγα πράγματα.
1: Αλλά ναι.
0: Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι αισιόδοξο το μέλλον.
1: Ελπίζω ναι.
0: Μάλιστα, ελπίζω ναι. Ελπίζω ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για πάμε και στις γυναίκες. Αν θες
1: να
0: πεις τίποτα άλλο και για το ανδρικό τμήμα.
1: Το ανδρικό, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Είμαστε καλό δρόμο.
0: Είμαστε καλό. Θεωρώ. Θεωρείς, μπράβο, χαίρομαι. Πολύ καλό.
1: Εντάξει, την ίδια στέγη είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, το ίδιο γήπεδο παίζουμε και οι άντρες και οι γυναίκες. Άρης είναι και τα δύο, οπότε καταλαβαίνεις. Απλά είχα ένα δέσιμο παραπάνω με τα παιδιά του αντρικού.
0: Okay.
1: Γιατί ξεκίνησα τη χρονιά με τα παιδιά, από τους ξέρα όλους. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με όλους σχεδόν.
0: Ωραία.
1: Στις γυναίκες ήμουν από τα μισά και μετά.
0: Okay.
1: Δύσκολη χρονιά, πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στις γυναίκες ήμασταν κάποια στιγμή και στην τελευταία θέση.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καλή η Ιωνία, αλλά έγιναν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Ήρθε άλλος προπονητής και καταφέραμε και αποφύγαμε να παίξουμε για τα τελικά play-out. Πήγε ο Μίλωνας με τον Μαρκόπουλο και έπεσε ο Μίλωνας.
0: Έπεσε ο Μίλωνας. Πόσες ομάδες πέφτανε, μία, δύο?
1: Δύο πέφτανε, ναι.
0: Δύο. Και ποιος έπεσε, Μίλωνας και.
1: Άμα σε πω, δεν θυμάμαι.
0: Οκ. Okay. Και τώρα θα σου κάνω.
1: Στην Α1, ας πούμε, ντρόν δεν έπεσε κανένας.
0: Δεν έπεσε κανένας.
1: Γιατί ο Ηρακλής δεν κατέβηκε να παίξει με τον τελευταίο που ήταν ο Φλίσβος, γιατί θεωρούσε άδικο λόγω budget.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ήταν δίκαιο αυτά. Είχε την ευκαιρία του, δεν κατέβηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και το έλεγαν και πριν τους τελικούς με εμάς. Ότι ας πούμε δεν είναι δίκαιο και τα σχετικά. Δηλαδή η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτή ήταν, αλλά οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και πριν για το ανδρικό βόλεϊ. Ναι. Πώς βλέπεις το μέλλον και για το γυναικείο? Από όσα ξέρεις, επειδή μου και την προσωπική σου άποψη. Προφανώς δεν, δεν είσαι ο πρόεδρος ή ο άνθρωπος που θα οργανώσει την ομάδα, ναι, αλλά κατάλαβες.
1: Επειδή είμαι ο υπεράσιτος τώρα από βόλεϊ. Ναι. Έχω τώρα ιδέα, τώρα μιλάμε τυφλός κανονικό.
0: Δεν σου μάθε τίποτα και ο κύριος Ιορτάνοφ και ο Γιώργος.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα τα ξέρω, παιδί μου.
0: Τα βασικά, τα βασικά.
1: Δηλαδή, άμα δω ένα παιχνίδι, μπορώ να σου πω ότι αυτός μ' αρέσει, αλλά τακτικά να μην είναι καλός. Καταλαβες. Και δεν έχω την παραμικρή ιδέα παικτικά. Νομίζω ότι υπογράψαμε 2-3 παίκτριες.
0: Ναι.
1: Κάτι. Από τη σελίδα ενημερώνομαι κι εγώ. Εντάξει, δεν με ενημερώνουμε να παίρνει τηλέφωνο. Ναι, ναι. Κλείσαμε αυτόν.
0: Ναι, καλά, ναι. Ρε,
1: αλλά θεωρώ ότι γίνεται συλλογική προσπάθεια στο βόλεϊ και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε επίσημες εξελίξεις.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσει τίποτα άλλο να προσθέσει για το βόλεϊ γενικά και αντρικό και γυναικείο.
1: Όχι, εσύ θα μας πεις πώς τα είδες.
0: Για το βόλεϊ γενικά. Γενικά σου είπα, έχουμε να αναλύσουμε να πούμε και για το ποδοσφαιρικό τι γίνεται και για το μπασκετικό. Γιατί εγώ ξεκίνησα να μιλάω για το μπάσκετ, αλλά δεν είναι.
1: Α, με διορθώνει εδώ ο αρχηγός, μου λέει με το Φίνικα ήταν να παίξει. Με το Φίνικα Σύρου.
0: Με το Φίνικα. Ευχαριστούμε. Χαιρετίσμα πάλι στον αρχηγό που μας ακούει, ο Γιώργος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και κάτι μου έχεις πει και για γυναικείο μπάσκετ.
1: Γυναικείο μπάσκετ, εντάξει, έχω φιλίες εκεί πέρα με τα κορίτσια. Είχα πάει και στο παιχνίδι στους τελικούς.
0: Ήσουν και εκεί φέτος?
1: Όχι. Δεν ήμουν σαν staff.
0: Δεν ήσουν.
1: Έχουμε όμως συνεργασία με το Corpus Therapy όπου εργάζομαι, οπότε γνωρίζω τα παιδιά, πήγαινα, έβλεπα τα παιχνίδια. Μερικές φορές οι ώρες έπεφταν πάνω στις δικές μας, πούμε, στο βόλεϊ, οπότε το έβλεπα στο YouTube, δηλαδή έχω άποψη.
0: Μάλιστα. Και εκεί είχαμε επιτυχία.
1: Είχαμε επιτυχία, αίτητο.
0: Αίτητο, βέβαια.
1: Το αξίζαμε κι εμείς φέτος, αλλά είχαμε δύο ευκαιρίες και αυτοκτονήσαμε εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Δεν κοιμήθηκα δύο μέρες μετά από αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως δεν το λέω επειδή είσαι φίλος και εδώ πέρα μέλος του σταθμού. Πραγματικά, ούτε για να σε γλύψω προφανώς. Χαστούκια παίζουμε, φίλοι μας πάνω απ' όλα. Ο ερασιτέχνης και γενικά όλος ο Άρης. Νομίζω αυτό το θέλει κάθε ομάδα. Χρειάζεται να απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι πρώτα-πρώτα είναι οπαδοί, έτσι, ή τουλάχιστον να το πω πιο απλά, πονάνε την ομάδα, έτσι, την αγαπάνε και μετά θέλουν με κάθε τρόπο να προσφέρουν για αυτήν. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Για μένα ήταν καθήκον, ρε παιδί μου. Εγώ μεγάλωσα μέσα στην ομάδα, με τις ακαδημίες, ο μπάσκετ, αυτά. Αν ένας μπορεί να το νιώσει το όλο έργο, είμαι εγώ. Εγώ όταν, ας πούμε, χάσαμε στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Φτάσαμε το πρωί. Τι ώρα φτάσαμε στο αεροδρόμιο? 4. Γύρισε πίσω το παιχνίδι 3 φορές.
0: Ναι. Πόσο είχαμε χάσει εκεί?
1: 3-1. 3-1. Okay. Άμα κερδίσαμε 3-2, το παίρναμε όμως.
0: Ήταν ένα από τα φαβόρη το Ρέθυμνο πάντως. Εμείς αυτοί, ναι, και ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ήμασταν αυτή η τριάδα.
0: Αυτή η τριάδα.
1: Ναι. Αλλά εδώ μέσα το Ρέθυμνο όταν ήρθε 3-0, καλό στα παιδιά.
0: Αμάν.
1: Καλό στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γενικά η κακή ήταν στην Ορεστιάδα.
0: Okay.
1: Όπου ειλικρινά σου λέω.
0: Ναι.
1: Αγνώρισα την ύπαρξη της Ορεστιάδας γενικότερα, δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Και πάω εκεί, ναι. Πάμε εκεί στο βόλεϊ, τι είναι η συνθήκη. Πάω στο ξενοδοχείο το βράδυ, κάνεις θεραπεία στους παίκτες, κοιμόμαστε, ξυπνάμε το πρωί, πάμε για προπόνηση, λίγο έτσι χαλαρή, ξέρετε, να δούμε το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω μέσα και έχω πάθει σοκ.
0: Γιατί?
1: Τρομερό γήπεδο.
0: Παρένθεση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ θυμάμαι πριν λίγα χρόνια ήταν και Α1 η Ορεστιάδα.
1: Ναι, εγώ σου λέω τώρα δεν είχα ιδέα, αλλά τι Ορεστιάδα, τι είναι αυτό?
0: Εγώ το θυμάμαι, σκέψω που ήμουν στη μαγευτική Κομωτινή. Λοιπόν, που θυμάμαι είχε τότε έπαιζε Ολυμπιακός, νομίζω.
1: Ναι, έχουν κάνει και Final Four κυπέλου και ιστορίες, έχουν διοργανώσει.
0: Και γινόταν χαμός, είχε πολύ κόσμο.
1: Και βλέπω ένα γήπεδο μέσα, εγκαταστάσεις, σάουνες, τρελάθηκα. Τεράστιο γήπεδο με πάρκινγκ, με τέτοιες ιστορίες. Εκεί έγινε το όλο έργο που χάσαμε, κερδίσαμε 3-2. Απλά στο βόλο, όταν κερδίζει 3-2, παίρνει 2 βαθμού και ο αντίπαλο σου παίρνει 1.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι εκεί χάθηκε η πρωτιά.
0: Τα περίεργα του αθλήματος, μπορούμε να πούμε.
1: Ήμασταν σε κακή μέρα.
0: Εντάξει, κοίτα, σημασία είναι ότι ο στόχος επιτεύχθη. Η ομάδα μετά από αρκετά χρόνια δυστυχώς που ήταν έτσι, στην μη φυσική της θέση, κατάφερε τελικά να βρίσκεται εκεί πέρα που πρέπει, στην Α1. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, να δούμε του χρόνου τι μέλη γενέστε, τι μπορεί να κάνει ο φετινός Άρης. Και όχι μόνο.
1: Ξέρω ότι τα παιδιά, τουλάχιστον στο αντρικό, έχει ξεπεράσει το επαγγελματικό εννοεί τη σχέση μας. Γιατί όταν είσαι κάθε μέρα με κάποιον μαζί,
0: ναι,
1: ταξιδεύεις μαζί. Δηλαδή, πήγαμε με το πούλμαν παντού. Εκτός με αεροπλάνα, να μιλάς, να κάνεις.
0: Βέβαια, δεν είσαι, το συζητώ.
1: Υπάρχουν αθλητές που γουστάρω την ομάδα, γουστάρω το περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω στην ομάδα. Εγώ, ας πούμε, θα μιλήσω για τον εαυτό μου που θέλω να είμαι εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν μου πει ο Άρης έλα και μου πει Ρεάλ Μαδρίτης έλα, δεν θα πάω.
0: Τόσο πετσίρε βροχίδι.
1: Ναι, δεν θα πάω. Κι ας πήραν τον Μουρίνιο προπονητή μου τον γουστάρω. Κατάλαβες.
0: Εσύ καλά το τι γουστάρεις. Καλά. Το Μουρίνιο, εντάξει, το αφήνω απ' έξω.
1: Μεγαλύτερος προπονητής όλων των εποχών.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό. Θα μας κλείσει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Αδερφέ, πήρε Champions League με την Πόρτο.
0: Θα πούμε και αυτά για μπάλα.
1: Πήρε με το Λεβαδιακό της Πορτογαλίας.
0: Τι λέτε.
1: Το Champions League.
0: Η Πόρτο, ο Λεβαδιακός της Πορτογαλίας.
1: Πες μου 4-5 ομάδες της Πορτογαλίας. Πέρα από την Πόρτο, Μπενφίκα και Sporting.
0: Κάτσε ρε φίλε. Η πρώτη είναι Λισαβόνα, μετά πάει η Πόρτο και, ναι, και ακολουθεί η Sporting.
1: Ναι, πες μου άλλες 4 ομάδες.
0: Μόνο την Πράγκα ξέρω και τη Ρίο Αβε.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, έτσι πρόχειρα. Τώρα, άμα κάτσω να στύψω το κεφάλι μου, θα μου έρθουν κι άλλες. Αλλά
1: είναι πρωτάθλημα σαν να παίζει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, πάω Κάρι.
0: Εστορίλη ήρωας.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι να είναι, ξέρω εγώ, Παναργιακός, Παναξιακός. Παίζουν τώρα, ναι, ομάδα Σάντα Κλάρα.
0: Σάντα Κλάρα.
1: Νόμιζα αυτοκίνητο να τα άκουσα.
0: Σάντα Κλάρα.
1: Να μας τρελάνει.
0: Ναι.
1: Το έπαθα πολύ αυτό το κακό φέτος.
0: Το έπαθες, ναι.
1: Γιατί ακούω τώρα κάτι ομάδες που μου λέγανε τα παιδιά, λέει παλιά είχε ομάδα Βόλεϊ τρομερή, Λαμία. Λέω ποια Λαμία, ρε. Στη Λαμία μόνο για στρατό πάνε. Λαμία λέει έχει παίξει η Ευρώπη. Σεβ Κάπ και τέτοια.
0: Όντως, ε.
1: Λαμία, ναι, Ορεστιάδα, λέω τώρα τι Ορεστιάδα.
0: Κοίτα, απλά αυτές οι ομάδες, πούμε και παλιά, εγώ ήξερα λίγο, πολύ λίγο νομίζω. Είχε, ας πούμε, πολύ καλή ομάδα γυναικεία η Νάξος. Λοιπόν.
1: Γυναικεία έχει Σαντορίνη ανέκαθεν. Εντάξει, έχω περάσει λίγο και από εκεί κάπως το 22. Ναι. Okay,
0: Κοινάξου, δεν ξέρω τι και πώς, δεν θυμάμαι, μου τα είχαν πει. Μετά έπεσε, έκανε. Δηλαδή, είναι, δηλαδή μπορεί να τύχει μια χρονιά να χώσει ο τάδε πρόεδρος. Δεν ξέρω που βρίσκουν τα λεφτά, τα έχει προσωπικά ο ίδιος ο άνθρωπος, από χορηγίες, κουλπού, δεν ξέρω πώς πάει το σύστημα. Ναι, και από εκεί πέρα που πρωταγωνιστούσε, μετά παπ, πέφτει.
1: Ναι, εγώ ας πούμε το κορόιδευα το βόλεϊ και είχα και πρόταση από τη Σαντορίνη πριν έρθω εδώ στο Κόρπους και πάω και στον Άρη και αυτά. Ήταν. Κατάλαβε, ήταν μοιραίο να πάω στο βόλεϊ.
0: Σωστά.
1: Ό,τι κοροϊδεύω το λούζομαι. Είναι,
0: σωστά,
1: είναι συγκλονιστικό.
0: Λοιπόν, καλά, αυτό και εγώ εντάξει. Κοροϊδεύα τα μπύρκε, τώρα τι πατέρα τα φοράω. Τι παντόφλε μου.
1: Ναι, δηλαδή. Τώρα για το. Να σε πω, επειδή τώρα με τον Άρη είναι περίοδο όπου ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσει. Οι διοικητικοί τα βρίσκουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Πε μα τώρα για τον Ολλανδό Χατζάρα στο Άνφιλντ.
0: Λοιπόν,
1: γιατί δεν μιλά τώρα.
0: Θα τα πούμε όλα, περίμενε λοιπόν. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και μετά να πάμε στα.
1: Ναι, τι άλλο σοβαρά.
0: Όχι ότι είναι σοβαρή η καψούρα μας.

0: τώρα σχολάμε.
1: Συμφωνώ.
0: Χάσαμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται.
1: Το είδα εγώ, θα σου πω. Βασικά είδα το πρώτο ημίχρονο καλά, το δεύτερο το χάζευα.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι ειλικρινά τώρα. Τα μισά παιχνίδια στη regular season και στα playoff, ειδικά όταν πεζόταν στις ισπανικές χώρες, ήταν 10 και 4, 10 και μισή και μέχρι τη μία η ώρα βλέπαμε να πούμε.
1: Το κάνανε νομίζω. Κοίτα, η μόνη λογική που έχει είναι για να μην.
0: Άμα πάει παράταση.
1: Όχι. Και αυτό και επειδή ναι, γιατί σε λέει τι ώρα θα το βάλουμε το δεύτερο. Γιατί ήταν 9. 9 δεν ήταν. 9 ήταν. Το
0: brother, βάλ το 8 και βάλ το άλλο 10 και 4. Να δει ο κόσμος. Δηλαδή τηλεθέας θα πάει στο Θεό. Τι 6 ώρα. 6 ώρα. Η μισή σχολά είναι 5 μέχρι το σπίτι πάει 6. Τα έχω χάσει όλα.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Τι άρα, θες να σου κάνω σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι, μια και πήγε η κουβέντα.
0: Ποιο, το Ολυμπιακό.
1: Για την Ευρωλίγκα.
0: Είδα τα highlights μόνο. Εντάξει, εγώ το δεδομένο το είχα.
1: Εγώ δεν το είχα καθόλου δεδομένο.
0: Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Επειδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της EuroLeague. Όλων των ομάδων, έτσι. Δηλαδή αγωνιστικές πολλές. Ιστορικό κάζο τώρα του Παναθηναϊκού. Που εγώ στον μπάσκετ μου αρέσει ο Παναθηναϊκός. Πασχετικά, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Μην παρεξηγηθώ και με βρίζετε πάλι.
1: Το περίμενα εγώ πάντως ότι θα πέρασε Βαλένθια. Γιατί ασχέτως που αποκλείστηκε χθες από τη Ρεάλ.
0: Το 23 όταν κάναμε εκπομπές εδώ που είχα γυρίσει από Σαντορίνη, δεν σε είπα ότι το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει προπονητή.
1: Ναι, περίμενα. Η Βαλένθια πάντως πέρασε δικαιότητα επειδή παίζει εξαιρετικό μπάσκετ. Ασχέτως που αποκλείστηκε χθες από τη Ρεάλ.
0: Ναι, παίζει ένα μπάσκετ το οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο TJ Shorts, ο οποίος είναι υπερπαίχτης. Δεν έχει κανένα ρόλο στην ομάδα όταν παίζει με τη Βαλένθια. Με ομάδα σε τη Βαλένθια. Δηλαδή το τεσάρι του είναι άσουτο και όλοι πάνε μέσα και σε κλείνουν στο παρκέ. Σε παίζουν παγίδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πεντάρι.
1: Ναι.
0: Τώρα μην με πείτε Φαρίντ, Μάνιμαλ και τέτοια πριν 10 χρόνια.
1: Όχι.
0: Γιατί έχω φίλο Παναθηναϊκό άρρωστο, ο οποίος με στέλνει μήνυμα. Ο Φαρίντ έπαιζε πριν 10 χρόνια στο NBA. Και εγώ πριν 15 έπαιζα στο εφηβικό στον Άρη με το πρωτάθλημα. Τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Κλάμα, ναι.
0: Ωραία, για πες. Πρέπει να είσαι προπονητής. Ο Μπαρτζόκας θα το πάρει σβηστά. Η Ρεάλ δεν έχει τα βάρες. Δεν έχει τον άλλον ψηλό, το Λίν.
1: Μην τη ξεγράφετε.
0: Και χθες τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα.
1: Μην τη ξεγράφετε τη μεγάλη.
0: Ναι, και ποιος θα παίξει άμυνα στο Μιλουτίνοφ.
1: Τη μεγάλη Βασίλισσα.
0: Ποιος θα παίξει άμυνα στο Μιλουτίνοφ. 70 πόντους να βάλει ο Χεζόνια και άλλους 30 να βάλει ο Καμπάσο. Ποιος θα παίξει άμυνα στο 5 στο χρωματιστό. Όλα συμπάλλησε εκεί θα πάνε.
1: Εντάξει, θα δούμε. Πάντως, εγώ που είδα τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αγχωμένος. Δεν μ' άρεσε μπασκετικά. Ενώ γενικά παίζει καλό μπασκετ προφανώς. Έχει πολύ καλή ομάδα, ενώ και την καλύτερη. Με λείπει το λέω αυτό. Λοιπόν, άμα βάλουμε τον οπαδικό μανδύα. Και αύριο, ρε φίλε, εγώ θα πω μόνο ότι την τεράστια Ρεάλ, παρότι και αυτή τη γουστάρω. Τώρα είμαι συγγνώμη για τους φίλους μαντιπτήσεις που μας ακούνε, την γουστάρω λόγω Λίβερπουλ, έτσι.
0: Εντάξει. Δεν γίνεται ρε εσείς να παίζει ο Ολυμπιακός Ρεάλ και να είστε με τη Ρεάλ.
1: Τη σέβομαι όμως, τη σέβομαι. Όχι, άλλο θα πω. Άκουσα, άσχημα να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά επειδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και καλή ομάδα, έτσι. Και επειδή ένας τελικός είναι ένας τελικός, δεν ξέρεις πώς θα είναι αύριο οι ομάδες. Λοιπόν, βέβαια θα έχει 18.000 Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι, εγώ σου λέω μην την ξεγράφεις τη Ρεάλ. Σίγουρα το φαβορί.
0: Δεν την ξεγράφω.
1: Σίγουρα το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αλλά. Εντάξει.
0: Απλά σου λέω οι πιθανότητες. Εγώ τρελαίνομαι με Έλληνες. Δηλαδή, αν δεν είσαι Παναθηναϊκός, δεν γίνεται να είσαι με τη Ρεάλ.
1: Εγώ ξέρω τι είπα, ρε φίλε, σε έναν φίλο μου και Παναθηναϊκό κλπ. Ότι εγώ το βάζω και τον οπαδικό μανδύα, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, άμα το πάμε καθαρά έτσι, σαν λάτρες του σπορ, ναι, οκ. Okay. Θα πεις γιατί όχι να μην το πάρει ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν.
0: Και όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα, γιατί να μην το πάρει ο Παπα-Νικολάου που είναι ένα υπόδειγμα αθλητή. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας. Γιατί να μην το πάρει ο Σάσο Βεζένκοφ.
1: Ναι.
0: Που έχει βγει από τη δική μας την ομάδα.
1: Δακρύσαμε, ρε.
0: Είπες για το άθλημα.
1: Εντάξει, και ο Παπα-Νικολάου από εμάς βγήκε, αλλά.
0: Ναι.
1: Ο Βεζέκοφ τώρα, άμα το πεις για Παλέ και Άρη, θα σου πει θα γελάσεις. Άσε τώρα. Λοιπόν, και τα οπαδηλίκια.
0: Έκανε από 2 χρόνια σόργια με τον Άρη.
1: Πολλά, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι.
0: Το συμβόλαιο το μεγάλο από πού το πήρε για να φύγει και να βγει τώρα στην Ευρώπη.
1: Τον έχει ξεχάσει δυστυχώς.
0: Άσχετο αυτό, ρε παιδί μου. Είναι ένα. Γιατί εγώ, άμα έβγαινα τότε στις ακαδημίες και έπαιζα τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, τι θα έλεγες. Ναι. Θα τον ξέχασε τον Άρη επειδή θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παίζω στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Τι θα πει αυτός.
1: Ναι.
0: Παπα-Νικολάου κάπου μας ανέφερε κιόλας εντωμεταξύ σε κάποια συνέντευξη.
1: Επειδή εδώ πέρα βλέπω, στέλνει ο φίλος
0: Κουσάκης. Με βρίζουν, ναι.
1: Μας βρίζει για τη Λίβερπουλ, λέει όπου σας βρίσκουμε FAP είναι Ρεάλ Μαδρίτης ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
0: Τα άδικο έχει.
1: Εντάξει, λοιπόν, ισχύει.
0: Όχι μόνο η Ρεάλ, γιατί η Άστον Βίλα που μας βρίσκει.
1: Ναι, λοιπόν, ενώ λέει ότι είναι και αριανάκια. Εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν πιστεύω ότι πλέον είναι αριανάκια, δυστυχώς.
0: Ποιος, ρε.
1: Ο Παπα-Νικολάου και ο Βεζέκο.
0: Ρε, παιδιά, αυτό αλλάζει τώρα. Δηλαδή, ξέρω αθλητή προσωπικά, ο οποίος ήταν άλλη ομάδα και τώρα είναι άλλη.

0: Είναι τι θα ζήσεις τώρα, εντάξει, και, πραγματικά. Κοίτα, εγώ ήμουν 3 χρόνια στον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν στον Απόλλωνα, ένιωθα όταν φοράς ένα σήμα, είτε είσαι είτε όχι, άμα κάτσεις κάποια χρόνια. Και θα σου βάλω και το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή. Σου δίνει αυτή η ομάδα κάτι, ψωμί να φας. Να σου το πω πολύ απλά, πολύ λαϊκά. Ναι. Όχι να βγάλεις 1 εκατομμύριο όπως βγάζουν οι αθλητές. Σου λέω να είσαι σε μια ομάδα. Ναι. Ή και αθλητή, άμα θέλεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να μην παίξεις γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το σύμπαν. Εγώ το βλέπω έτσι.
1: Καλά, δεν τους κατακρίνω. Έτσι. Okay, ναι. είναι χρόνια στον Ολυμπιακό και οι δύο. Αρχηγός ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει Ευρωλίγκα. Είναι λογικό, δεν είναι κακό. Απλά δεν είναι πλέον Αριανάκη. Τι να κάνουμε, δεν είναι κακό.
0: Ναι, υπάρχουν και παίχτες που είναι Ολυμπιακοί και παίζουν στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν παίχτες που είναι παοκτζίδες και παίζουν στον Άρη.
1: Ναι, ποιοι είναι αυτοί.
0: Ξέρω πάρα πολλά παραδείγματα.
1: Για παίζα.
0: Δεν μπορώ να σου πω στον Άρη.
1: Γιατί
0: είναι ενεργεία παίχτες.
1: Στην ομάδα μας.
0: Όχι στη δικιά μας ομάδα. Ναι, και αλλού και γενικά ξέρω ότι είναι άλλες ομάδες. Ήταν άλλες ομάδες.
1: Καλά, αυτό το λογικό ρε φίλε. Επαγγελματίες παίκτες είναι. Εντάξει.
0: Εντάξει. Όταν όμως είσαι. Τι να σου πω. Πες ότι εγώ είμαι Άρης, ας πούμε.
1: Μόνο ο Σλούκας δεν ξέρω τι ομάδα είναι πλέον.
0: Ο Σλούκα.
1: Ναι.
0: Ο Σλούκας. Εγώ πιστεύω ότι ήταν Άρης.
1: Αυτό είναι και εγώ το πιστεύω.
0: Βασικά ξέρω.
1: Ναι.
0: Από καλές πηγές ότι ήταν Άρης, γιατί ξεκίνησε και από εδώ, έτσι.
1: Ισχύει, βέβαια. Μαντουλίδη Άρη και
0: λοιπά. Ναι. Εντάξει, στην πορεία δέθηκε πιο πολύ με τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Okay. Δεν νομίζω ότι δηλώνει ο Ολυμπιακός τώρα με όλα αυτά, αλλά okay. Ό,τι είναι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ενώ όπως συμπληρώνει και ο φίλος ο Λάζαρος, και συμφωνώ εγώ, τι σχέση έχει ο Βεζέκοφ και ο Παπα-Νικολάου πια με τον Άρη. Τι λέτε, μπρε. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι καμία σχέση.
0: Καμία, όχι. Απλά λέω ότι βγήκαν από τη δική μας την ομάδα.
1: Ναι, να στείλουμε χαιρετίσμα και στο φίλο τον Χρήστο.
0: Και δεν θα είμαι ποτέ σε κανένα άθλημα Ρεάλ Μαδρίτης. Τι
1: ωραία. Εντάξει, σεβαστό. Λοιπόν, καλησπέρα από το κυτρινό μαύρο Φράγκεταλ Γερμανίας. Καλησπέρα, φίλε Χρήστο. Λοιπόν, ενώ μια και μιλάμε για Ευρωλίγκα, το κύκλο του διαδικτύου έχει κάνει φωτογραφία του general manager, του κυρίου Ζήση,
0: της με ομάδας, το
1: που κάθεται δίπλα με τον V-Span. Λοιπόν, και πολλοί το συσχετίζουν, μακάρι να το συσχετίζουν, πώς το λένε, σωστά, έτσι με τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες πολύ έντονα, για το εάν θα έρθει τελικά ο Βασίλης Πανούλης.
0: Λοιπόν, άκου, επειδή θα στα πω πολύ απλά.
1: Γραμμές θα ανοίξουμε ή όχι.
0: Θα ανοίξουμε, απλά άστον να περιμένει.
1: Ναι.
0: Θα σου πω πολύ απλά τα πράγματα. Επειδή ο coach Πανούλης, το DNA του αυτό που έχει, του νικητή.
1: Βέβαια. Ίσως είναι αυτή
0: και στιγμή. Το οποίο είχαμε και στο αντρικό τμήμα φέτος πολλά άτομα. Πρέπει να το εγγυηθείς ότι φίλε, θα γίνει αυτό το budget, θα πάρουμε αυτούς τους παίχτες και ο στόχος είναι αυτός.
1: Αυτό μπορεί να
0: πρέπει να είναι ξεκάθαρα αυτά.
1: Μπορεί να το εγγυηθεί αυτό, Βάρης.
0: Και να το εγγυηθείς επίσης ότι μετά, π.χ. σου λέω εγώ. Θέλω αυτούς τους παίχτες, τους οποίους Πανούλης.
1: Ναι.
0: Έρχομαι.
1: Ναι.
0: Θα πάρω το Eurocup. Θα στο πει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και του χρόνου θα παίξω Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Του χρόνου όμως
1: ναι.
0: θα του δώσει το συνένα του. Ναι. Ή μη σου πω διετές.
1: Ναι.
0: Σε πω και τριετές.
1: Τσιγάρε, Ευρωχείο.
0: Τι.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, μαζί σου.
0: Δεν έχει την οικονομική επιφάνεια θεωρητικά ο ΣΥΑΟ.
1: Όχι θεωρητικά, πρακτικά. Ωραία.
0: Σου λέω αν ήμουν εγώ ΣΥΑΟ, θα τον έδινα 3 χρόνια συμβόλαιο συνένα με προοπτική Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και budget, παίχτες, πάρε ό,τι θες εσύ.
1: Ωραία.
0: Και θα σε κρίνουμε στο τέλος της τριετίας.
1: Ωραία. Λέω αυτό και πάρουν με το φίλο που περιμένει.
0: Έτσι δεν έκανε και ένα κόμπλεσμα τον Αταμάν. Τον Αταμάν τον βρίζουν από το 23, η Παναθηναϊκή, αν θυμάσαι. Έτσι. Έχουμε 2026 και είναι ακόμα.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης.
0: Εγώ τον θέλω.
1: Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός για το πάγκο του Άρη. Χωρίς να θέλω να μειώσω και να υποβαθμίσω κανέναν άλλον προπονητή. Όχι τόσο για το προπονητικό κομμάτι που μπορεί να δουλέψει. Λοιπόν, αλλά όσο
0: το mentality,
1: πολύ σωστά, και αυτά που μπορεί να δώσει και την φιλοδοξία και την φλόγα που έχει. Έτσι, που την είχε και σαν παίκτης και την έχει και σαν προπονητής. Είναι, εγώ γουστάρω τέτοιους ανθρώπους που δεν μπορούν να χάνουν με τίποτα και θέλουν μόνο να κερδίζουν. Λοιπόν, πάμε στο φίλο και τα πούμε και συνέχεια. Παρακαλώ, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Γεια, Δημήτρη, σήμερα.
1: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Γεια, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Βασίλη. Την προηγούμενη εβδομάδα έλειπες. Είπα στο Θωμά, βάλε 1 ευρώ ότι θα κρατήσουμε Μίλησιτς και Γρηγορίου. Στο Γρηγορίου δικαιώθηκα.
1: Καλά, Γρηγορίου δεν μας έκανε εντύπωση.
2: Άκου, μην βγούμε εκτός από αυτό που θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Στον επαγγελματικό αθλητισμό, φίλε, δεν υπάρχει συνέστημα, όλοι το καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι πλέον είμαστε ικανοί τον κάθε Βεζέγοφ και τον κάθε Παπα-Νικολάου που βγάζουμε, πλέον τους κρατάμε για πάρτι μας. Αυτό είναι το θετικό του πράγματος.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχουμε απέτηση ούτε ο Παπα-Νικολάου να μας σηκώσει κυρίνο μαύρη σημαία, ούτε ο Βεζέκοφ να μας πει ευχαριστώ. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στον αθλητισμό. Πρέπει να είμαστε συμβασμένοι με αυτό. Πρέπει να βγάλουμε τους καινούριους εμείς και να τους εκμεταλλευτούμε για πάρτι μας. Ένα. Δύο. Στο θέμα Σπανούλη. Ακούω κάτι σχόλια, όχι ακούω, διαβάζω κάποια σχόλια. Του στείλω ότι μην μεγαλοποιείτε τα πράγματα και δεν θα έρθει και δεν θα κάνει. Λοιπόν, βγάλετε αυτή τη μιζέρια έξω από το όραμα που έχουμε. Για μένα είναι αυτό που είπες Βασίλη και Θωμά πολύ, πολύ εύστοχο. Τακτικά δεν τον ξέρω τον προπονητή πόσο καλός είναι.
0: Καλός είναι, καλός είναι.
2: Μετάλλητη του νικητήρα.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Δηλαδή, σε ένα τελικό με σκορ 68-68 παράδειγμα και την μπάλα δική μας, νιώθει ο παίκτης, του δίνει μία ασφάλεια, μία, πώς να του πω, έχει, το μεταδίδει αυτό στους παίκτες, ρε.
1: Και στην Εθνική νομίζω έκανε καλή δουλειά.
2: Τους μεταδίδει αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έρθει, δεν το συζητώ.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουμε το κόλπο γκρόσο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
2: Η μύτη που θα γίνει με το πνεύμα νικητή που κουβαλάει, με τη δίψα και το πάθος του κόσμου, θα είναι τρομερή, ρε φίλε.
1: Ναι,
2: είναι
1: σίγουρα.
2: Η τέλεια χημεία με έναν Αντετοκούμπο δίπλα στην ομάδα, με τον κουμπάρο του και αυτόν εγκέφαλη στον μπάσκετ, έτσι, και ένας κόσμος που είναι, τι να σου πω τώρα, περιμένει την εκτόξευση. Εγώ, Βασίλη, είχα πει στη Μάριον και 800 ευρώ να βάλει με διαρκείας με Σπανούλη, να θυμηθείς 3.000 διαρκείας θα φύγουν για πλάκα.
1: Ναι, μπορεί.
2: Πολύ, έτσι.
1: Βέβαια. Πολύ.
2: Αλλά ο Άρης θέλει στη νέα εποχή ανθρώπους με αυτό το στοιχείο. Αυτό το στοιχείο βέβαια και χρυσοπληρώνεται και δεν το συναντάς και εύκολα αυτό το πνεύμα νικητή που λέμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Και όσο εύκολα το λέμε εμείς, άλλο τόσο το θέλουν και άλλοι. Δεν είναι εύκολο να το βρεις.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, το μπάσκετ, φίλε Ανατέλη, θέλουμε, εγώ σου λέω, τέτοιες κινήσεις είναι αυτές που χρειαζόμαστε.
1: Όχι, στο μπάσκετ ούτως, μόνο η αισιοδοξία υπάρχει. Στην μπάλα έχουμε το θέμα.
2: Κοίταξε, στο μπάσκετ μια κίνηση, αν καταφέρουμε να πείσουμε αυτό που λες ως κίνηση, ο ενθουσιασμός του κόσμου θα ταράξει τη τσιμέντα.
1: Μα σίγουρα επικοινωνιακά, θα το πω και μετά μόλις κλείσουμε, είναι μεγαλύτερη κίνηση.
2: Μπράβο, γιατί η ουσία είναι αυτή που μετράει. Το επικοινωνιακό όμως κομμάτι παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Εννοείται. Απλά, φίλε Δημήτρη, έτσι, και απευθύνουμε και εσένα και σε όλους μας ακούνε, επειδή από όσο γνωρίζουμε είναι πολύ δύσκολο, υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα, αλλά επειδή είναι δύσκολο, ας μην προτρέχουμε αυτό, κατάλαβες.
2: Το πιο απλό θα σου πω. Άλλους χορηγούς θα φέρεις με Σπανούλη, άλλα νούμερα στη φανέλα θα φέρεις με Σπανούλη, άλλες φανέλες θα πουλήσεις.
1: Καλά, σίγουρα, αυτό το ξέρει.
2: Και αυτό το
1: ρε, εσύ, αυτό το ξέρουν πρώτοι και καλύτεροι άνθρωποι της ομάδας, εντάξει.
2: Ναι, το ξέρουν καλά, ας
1: πούμε. Ναι, εντάξει.
2: Γενικότερα αυτό. Η θέση του προπονητή είναι κέρα, γιατί εκτός από την ουσία έχει και επικοινωνιακή διάσταση.
1: Σωστό.
2: Το θέμα, μην έρθει κάποιος και ξενερώσει ο κόσμος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα για την μπάλα, φίλε, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Τι να πούμε, είναι τόσο μεγάλη απογοήτευση.
2: Καλή επιτυχία εκεί σε αυτά που κάνει και στις ακαδημίες, συγγνώμη, στο βόλεϊ και τα λοιπά, που τρέχει ο άνθρωπος και αγωνίζεται.
1: Ναι.
2: Σιγά σιγά και το βόλεϊ να βρει έναν που να μπορεί να το σηκώσει το τμήμα, έτσι αδικημένο άθλημα.
1: Βέβαια.
2: Και αξίζει και αυτό, ας πούμε, της προσοχής, να έχει αυτό μια μικρή εκπομπή, αξίζει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα ο Ιάσονας ο Μίσχος.
0: Ναι, εγώ κάθε εβδομάδα τον έβλεπα στους αγώνες, εκεί ήταν.
1: Έκανε κάτι εκπομπές για τον εραστή.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, εμείς είναι γενικώς η ομάδα μας, γενικώς ο κόσμος είναι, έχει το μπασκετικό DNA στο αίμα της, αλλά και το βόλιο θα το δει, ας πούμε, ευχάριστα. Γιατί όχι να φέρει και αυτό κάποιο τίτλο. Γιατί ναι, λέει, τα μπαγκέρα είναι αυτή που έλεγε. Σωστά. Οι τίτλοι. Αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Έγινε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Λάζαρος από Αθήνα. Καλά είστε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά, φίλε Λάζαρε.
3: Λοιπόν, δεν συμφωνώ. Γιατί να μου απαγορεύσεις να ονειρεύομαι, ρε φίλε.
1: Ποιον μαζί μου δεν συμφωνείς.
3: Γενικά.
1: Εκάθος είπα να με... Δεν είπα να μην ονειρευόμαστε, είπα απλά να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί όχι, είναι μικρές πιθανότητες.
3: Όχι. Το μικρό καλάθι συνήθως το μόνο που έχεις να κερδίσεις είναι το μεσαίο.
1: Ναι.
0: Μη.
3: Όταν έχεις χαμηλά όνειρα δεν έχεις να περιμένεις.
1: Δεν είπα ότι έχουμε χαμηλά όνειρα, είπα ότι ρεαλιστικά είναι μια δύσκολη περίπτωση.
3: Ρεαλιστικά είναι Η ίδια περίπτωση να πει ο Γιάννης έρχομαι να παίξω στον Άρη. Ακριβώς το ίδιο είναι. Σε μεγέθη.
1: Okay, ναι.
3: Εννοώ σε δυσκολία, όχι σε μεγέθη.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τέλος. Ναι, okay, εντάξει.
3: Σε δυσκολία.
1: Είναι λίγο πιο εύκολο να έρθει ο Σπανούλης, αλλά εντάξει, ναι, κατάλαβα πώς τον νοείς. Για πες.
3: Σπανούλης δεν κάνει μεγάλα συμβόλαια. Κάνει μόνο IT. Αν θέλει κάποιος να δει τι σημαίνει Σπανούλης, ας δει μια Μονακό που πήγε από το παράθυρο στη Γιουρολίγκα και πήγε στην τετράδα.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι.
3: Και πήγε στην τετράδα όταν υπήρχαν ομαδάρες γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και πήγε στην τετράδα.
1: Ναι.
3: Κοίτα να δεις, ο Σπανούλης είναι το γκάζι, είναι το update που θα έρθει για μια τέτοια ομάδα.
1: Σίγουρα.
3: Που θα αλλάξουν τα πάντα, θα ξεχαστούν πενταετή πλάνη, θα ξεχαστούν τα πάντα. Βέβαια, κάτω από τέτοιες συνθήκες πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας το παράδειγμα της Gran Canaria, που όταν πήρε το πάσο να παίξει στη Euroliga, είπε εγώ αν παίξω στη Euroliga θα καταστραφώ, δεν παίζω.
1: Όχι, εμείς έχουμε πλάνο να παίξουμε Euroliga σε 2-3 χρόνια, είναι δεδομένο αυτό.
3: Ναι, εννοώ άμα σου έρθει νωρίτερα η ιστορία αυτή.
1: Εντάξει, εκεί δεν νομίζω να έχουμε την ίδια άποψη με την Gran Canaria, αλλά οκ, okay, την ίδια απόφαση.
3: Πρέπει να έχεις όμως ένα χουισχού για να ξέρεις πώς πηγαίνεις πάντοτε. Mm. Εκεί πέρα, ναι, να είσαι λίγο συντηρητικός,
1: ναι,
3: όταν έρθει η στιγμή.
1: Ναι.
3: Γενικά να είσαι συντηρητικός θα χάσεις πολλά.
1: Ναι.
3: Τώρα, όχι, παιδιά, εντάξει, με το κουμπάρο του. Πήγε να δει έναν αγώνα μπάσκετ.
1: Καλά, ναι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έτσι δεν είναι.
3: Με τον κουμπάρο του, δηλαδή, αν ο κουμπάρος του ήταν οποιοσδήποτε άλλος, θα του όλου χρειαζόταν τον Άρη.
1: Όχι.
3: Όχι, βέβαια. Και βέβαια το άλλο που λέγατε, ό,τι σχέση έχει ο Παπα-Νικολάου και ο Βενιζέλκοφ αυτή τη στιγμή, και όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια με τον Άρη, έχω εγώ με τη λίβα του. Τη καμία.
1: Ναι.
3: Έχουν ξεχάσει, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι.
3: Ποιος βγαίνει από ποια δεν παίζει ρόλο. Mm-hmm. Και όλα αυτά που έχουν ζήσει κιόλας με τις ομάδες τους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που έχει ζήσει ο Σλούκας με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αυτά που έχει ζήσει ο Βενιζέκο με τον Παπα-Νικολάου, με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή και να θέλει, δηλαδή δεν μπορεί.
1: Ναι, σίγουρα.
3: Να κάνει αλλού, γιατί είναι και λίγο αφελές, δεν είναι. Εγώ αυτό που πιστεύω, θέλω να πιστεύω, θέλω να γίνει, να ξυπνήσω ένα πρωί και να λέτε εσείς, κάποιος άλλος, ο Μίτσος, ο Ζαβής,
1: ναι,
3: ο Βασκάλου, ο Σπανούλης στον Άρη. Εγώ αυτό θέλω.
1: Ναι.
3: Μετά από εκεί, για να το κάνουμε αυτό, βέβαια είναι και λίγο γαργαλιστικό και λίγο τρικαδόρικο ότι ακόμα δεν έχει υπογράψει η ομάδα. Είναι λίγο τρικαδόρικο. Αυτό σε αφήνει ακόμα να σκέφτεσαι, να mm-hmm. κάνεις ιστορίες,
1: okay, ναι. Μακάρι, τι να πω, μακάρι.
3: Ναι. Εγώ θέλω κάτι τέτοιο. Να ξυπνήσω ένα πρωί, να ανοίξω το.
1: Καλά, κέντρο. Νομίζω όλοι μας.
3: Αυτό. Τώρα, εάν είναι πιθανό, αν είναι απίθανο, εάν δεν γίνεται, εάν γίνεται, εάν. Αυτά είναι άλλη ιστορία. Κάπως πρέπει όμως και ο Άρης να ξεκινήσει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Λέμε συνέχεια και κάποιοι σοφά το λένε, κάποιοι το λένε επειδή κυριαρχεί το οπαδικό, ότι ο γείτονάς σας εκεί δεν είναι δικός μου, ευτυχώς. Ξέρεις τι, κάνει υπεραξία, πληρώνει παραπάνω και είναι και κορόιδο και τα λοιπά και το ένα τ' άλλο. Ναι, όλα αυτά μέσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όμως.
1: Σιγά, καλά, προφανώς.
3: Σιγά σιγά παίρνει παίκτες που τον βοηθήσουν.
1: Ωραία.
3: Παίρνει που τον βοηθήσουν.
1: Σωστά.
3: Δεν με νοιάζει με ποιο τρόπο θα φέρουν το Σπανούλη. Εάν του δώσουν ένα δισεκατομμύριο ή αν του υποσχεθούν,
1: ναι,
3: τον ουρανό με τα άστρα, mm-hmm, ας το κάνουν.
1: Okay. Έγινε, Λάζαρε.
3: Αν μπορούν βέβαια οι άνθρωποι.
1: Καλά, βέβαια, το ζητώ.
3: Και αυτό και κάτι άλλο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι άμα δεν έρθει ο Σπανούλης, οποιοδήποτε άλλος έρθει, είναι και τα σκουπίδια και δεν κάνει και τον άλλο.
1: Καλά, προς Θεού, δεν είναι ο Σπανούλης ή τίποτα.
3: Άλλη φάβρικα. Και μετά θα αρχίσουμε τη φάμπρικα που ξέρει ο Ρεάνος καλά, να πούμε.
1: Σπανούλης ή τίποτα, βέβαια, δεν είναι.
3: Αυτό ξέρουμε, καλά να πληρωθούμε τα πόδια μας. Μην το κάνουμε αυτό, δεν παίζει ρόλο, είπαμε. Ο Σπανούλης είναι το έξτρα μπόνους.
1: Ναι, σωστά. Ωραία.
3: Λοιπόν.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στην πρωτεύουσα. Τρία λεπτά μέχρι τις 7. Δεν θα πάμε διαφημίσεις ή όχι?
0: Μην το ζεις, όχι.
1: Όχι, Λοιπόν, ακούσαμε τους φίλους, ακούστηκαν και οι ίδιοι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι για να κλειώσω το σχολείο μου, πέρα από τη φλόγα που είπαμε, την όρεξη και όλη αυτή η φιλοδοξία που έχει, το ανέφερα και λίγο βέβαια πριν, είναι αυτό το επικοινωνιακό. Δηλαδή, αλλιώς θα σκάσει όχι μόνο στις τάξεις των οπαδών φιλάνθρωπο μας, ότι ξέρεις, ξυπνάει μια μέρα, όπως είπε ο Λάζαρος, και βλέπεις, υπέγραψε ο Βασίλης Σπανούλης. Όχι μόνο σε εμάς, αλλιώς θα σκάσει και. Εγώ τους δίπλα τους υπολογίζω. Έτσι. Λοιπόν, για πολλούς
4: λόγους. Μας νοιάζει, κανένα. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας.
1: Σίγουρα. Αλλά,
4: πρέπει να το αποβάλουμε λίγο αυτό.
1: Αλλά σίγουρα. Αλλιώς θα σκάσει και στους δύο κάτω. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Και γενικά στην μπασκετική κοινότητα. Τώρα, εγώ από αυτό που έχω αφουγκραστεί το τελευταίο διάστημα από αυτά που ακούω, ρεπορτάζ και λοιπά, και τι πιστεύω, έτσι.
4: Εκεί πέρα. Ρεπορτάζ.
1: Καλά, εντάξει, κατάλαβες. Εκεί πέρα που κολλάει ο Σπανούλης, εάν δεν έρθει, πες έτσι, λοιπόν, αυτές τις πιθανότητες που είναι να μην έρθει, πιστεύω οφείλονται στο γεγονός ότι δεν θέλει να πάει από το top επίπεδο θεωρητικά στην Ευρωλίγκα, να κατέβει μια σκάλα κάτω στο Eurocup. Βέβαια, λέω εγώ, θα μου πεις, το λέω και σαν οπαδός του Άρη. Ναι, αλλά πώς το σκέφτομαι κιόλας. Δηλαδή, άμα έπρεπε να ψήσω τον Βασίλη Σπανούλη, το έλεγα. Εσύ, Βασίλη, όντως δεν παίζουμε ακόμα Ευρωλίγκα, αλλά έλα. Είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης, ένα τεράστιο μπραντ, κουλουπού, κουλουπού, έτσι μην πλατιάζουμε, τα ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Άρης, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα εχέγγυα, έχουμε αυτά τα οικονομικά δεδομένα, έχουμε τον ένα, έχουμε τον άλλο, έχουμε, λέω τώρα, τον Γιάννη, παράδειγμα, έχουμε ό,τι έχουμε. Λοιπόν, κάνε υπομονή ένα-δύο χρονάκια και πάρουμε, δεν πάρουμε τη EuroCup, μακροπρόθεσμα, σε βάθος τριετίας, παράδειγμα, έτσι, που είναι και γεγονός, δεν το λέω εγώ, το έχει πει η ίδια η ομάδα. Λοιπόν, θα παίξουμε Ευρωλίγκα. Άρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ο Σπανούλης, άμα έρθει,
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Θα το πάρει το Γιώργο.
1: Για μην έρθει. Οκ, εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού κολλάει ο Βασίλης Σπανούλης. Και το κορυφαίο, και θα συμφωνήσεις και εσύ, επειδή είσαι λάτρης των gossip,
4: ναι.
1: Η γυναίκα του, η κυρία. Πώς λένε, Λιχοψωνίδου. Λοιπόν, Ολυμπία. Έλα. Είχε, καλά, έχει πέσει που έχει σκουριάσει πολύ στα gossip. Είχε βγει και στα ρελά, πότε είχε βγει πριν μερικά χρόνια.
4: Σοβαρά.
1: Κάτι τρελό.
4: Ξέρω ποια είναι η γυναίκα, τώρα δεν ήξερα ότι είναι στα ρελά.
1: Βέβαια, στα ρελά, μη σε ελά, κάτι είχε βγει. Στα ρελά, λοιπόν.
4: Ναι.
1: Ναι. Είναι από τον Εύωσμο, Κορδιό, από εκεί. Άρα,
4: ναι.
1: Αγαπητέ Βασίλη Σπανούλη, θα σε έχουμε και δίπλα στα πεθερικά σου. Τι άλλο θες?
4: Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντα.
1: Ανασταλτικός.
4: Γιατί είναι, μας τρελάνει.
1: Γιατί ρε φίλε, ο Βασίλης πιστεύω θα έχει καλές σχέσεις με τα πεθερικά. Λοιπόν, μην το γελάς. Μα ξέρει πολύ πλάκα από μου. Το άκουσα από κάποιον, το άκουσα από εκπομπή. Κάποιος. Και καλά βγήκαν τρεις-τέσσερι φίλοι Αριανοί. Μα κάνει ένα ισχύ. Λένε ότι ο Βασίλης Σπανούλης νίκιασε σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα, αυτά σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη μαθαίνονται πολύ εύκολα.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι Αθήνα.
4: Όχι.
1: Που και εκεί μαθαίνονται εύκολα, βέβαια.
4: Καλά, τώρα υπάρχει ένα ράδιο Αρβίλα.
1: Τρελό,
4: σοκαριστικό σε αυτή τη χώρα. Τα μισά δεν ισχύουν που βγαίνουν. Βέβαια. Δηλαδή. Εγώ.
1: Πάντως ξέρουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι. Ότι έχει δώσει σίγουρα 2-3 άκυρες ομάδες Ευρωλίγκας. Ντουμπάι είναι σίγουρα μία. Νομίζω μετά είναι.
4: Δεν πρόκειται να πάει σε ομάδα που δεν διεκδικεί τίτλο.
1: Όχι, μετά είναι. Μετά είναι η Παρτιζάνη ο Ερυθρός. Δεν θυμάμαι ποια από τις δύο, αλλά το άκουσα.
4: Καλκολοκυθιά Ρίγανη.
1: Ναι. Και ίσως ακόμη μία. Και μετά αυτή που ακούστηκε πάρα πολύ ότι μπορεί να πάει είναι η Μπαρτσελώνα.
4: Στην Μπάρτσα θα ήταν πολύ καλό. Θα τέριαζε. Ξέρεις, άκου λίγο, επειδή ο Σπανούλης είναι στη φιλοσοφία, είμαστε το ίδιο τρελοί. Όλοι βγαίνουν, σχολιάζουν, όλη μέρα μιλάει για αυτό το πράγμα, το μπάσκετ δηλαδή. Αν του δώσει το κίνητρο και το budget που θέλει και του πει μπορεί να παίξουμε και Ευρωλίγκα, αν πάρει αυτό και του δώσει κίνητρο, πιστεύω ότι είναι το βασικό αυτό για να τον προσεγγίσεις. Το κίνητρο.
1: Ναι, εντάξει.
4: Και δεν θέλει να κερδίζει ο άνθρωπος. Σου λέει θα. Πιάνω μια ομάδα που κόντεσε να καταρρεύσει και τώρα, άμα πάρουμε το γύρο, θα την πάω και Ευρωλίγκα.
1: Ναι, και θεωρητικά και όχι μόνο. Έτσι και.
4: Βασιλιάς θα είναι μετά.
1: Ναι, και θεωρητικά και μη και πρακτικά. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος από το να προσεγγίσει κάποιον από τον Νίκο Ζήση. Έτσι.
4: Εντάξει τώρα, ναι. Το τι είναι κουμπάρι δεν σημαίνει ότι θα έρθει και σίγουρα. Έχω σου λέω ότι, σαν άνθρωπο, έτσι όπως τον έχω καταλάβει, ότι αν του δώσει το κίνητρο και τα χέρια να δουλέψει.
1: Ναι.
4: Το να κατέβει μια σκάλα για να ξανανεύει εκεί πάνω είναι ακόμα μεγαλύτερο από το Final Four που πήγε με Μονακό και έχασε από τη Φενέρ.
1: Σωστά. Λοιπόν, και μετά.
4: Και έχασε από τη Φενέρ τώρα, εντάξει, επεχταράδε.
1: Εντάξει, τώρα που λέμε, τον είχα πετύχει το Σπανούλη, λες θα ήταν σημαδιακό. Τον είχα πετύχει στο αεροδρόμιο, τον Φλεβάρι ήταν. Τέλος πάντων, κάπου γυρνούσα από την. Εκεί ήμουνα στο Βενιζέλος, στην Αθήνα, και ρε φίλε, έχει αυτή την κορμοσασιά. Έχει φορούς και μια μακριά μαύρη καπαρτίνα. Έτσι ήταν το γυαλί. Πραγματικά Kill Bill. Δηλαδή το χαιρέτσα κιόλας. Είναι στιβαρή προσωπικότητα. Εντάξει. Λοιπόν, και όσον αφορά το θέμα προπονητή. Εντάξει, πριν λίγο καιρό το είχα πει κι εγώ, άμα δεν ξέρω αν συμφωνήσω, ότι όντως δεν είναι ωραίο. Θεωρητικά δεν είναι ωραίο. Και το πιστεύω.
4: Για το μίλησε.
1: Αυτό ναι, να ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται, τη φημολογία, ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα, κουλουπού κουλουπού. Αλλά εντάξει, ας πω κάτι. Μην κάνουμε τώρα τις μητέρες Θερέζες. Εντάξει. Κοιτάμε το καλό της ομάδας. Καλός χρυσός ο κύριος Μίλησης, τον ευχαριστώ.
4: Σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Άρνε Σλότ δεν έχει ακούσει, που είναι στη Λίβερπουλ, ο Αρμπελό που είναι στη Ρεάλ, τι ακούει.
1: Καλά, ποιος Αρμπελό.
4: Καλά να πάθετε εκεί στη Μαδρίτη που πήρατε τον απατεώνα τον Εμπαπέ. Καλά να πάθετε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα θα πήγαινα. Ένας άλλος Λάζαρος. Πώς λέει, δύο Λάζαρος έχουμε, τι γίνεται. Λοιπόν.
4: Κακό μας έχει.
1: Καλησπέρα, τι γνώμη έχετε για Μπιάνκι. Εκεί θα πήγαινα τώρα, φίλε Λάζαρε. Γιατί ακούστηκε και ο Λούκα Μπιάνκι, βγήκε σήμερα δημοσίευμα.
4: Καλός προπονητής.
1: Σίγουρα πολύ καλός προπονητής. Πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Καλή επιλογή.
1: Ευρωλιγκάτος.
4: Καλή επιλογή και νιώθει από το άθλημα. Δηλαδή δουλεύει πολύ στη λεπτομέρεια. Οι ομάδες του δεν πήγαιναν πολύ καλά. Να το πούμε γι' αυτό, στην Ευρωλίγκα.
1: Κάτσε, είχε πάει και στην ΑΕΚ νομίζω, είχε παίξει το 18. Νομίζω ήταν και στην ΑΕΚ.
4: Όταν το πήρε.
1: Ναι.
4: Το Champions League.
1: Νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι.
4: Μπορείς. Στην Ευρωλίγκα στη Virtus δεν ήταν. Αν δεν κάνω σοκαριστικό λάθος.
1: Ευρωλίγκα.
4: Θα μου πεις τώρα η Virtus τι να.
1: Δεν είναι κακός
4: προπονητής. Ο Λεβαδιακός της Ευρωλίγκας, ναι, τέλος πάντων.
1: Και σε εθνική πρέπει να έχει υπάρξει. Δεν θυμάμαι, έψαχνα σήμερα.
4: Καλός προπονητής. Είναι εμένα μου αρέσει το πώς δουλεύει. Άμα έχει και το υλικό να το δουλέψει, μπορώ να σου πω ότι και η κίνηση του ΠΑΟΚ μου άρεσε σαν προπονητής.
1: Εμένα δεν μπορώ να πω ότι με τρέλα.
4: Ναι. Τρινκέρι είναι καλός προπονητής.
1: Δεν θα τον ήθελε στον Άρη.
4: Τον Τρινκέρι. Δεν θα τον ήθελα γενικά. Με αυτά που έχω ακούσει σαν χαρακτήρα. Σαν προπονητής είναι τρομερός.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω για το. Για την ιδιοσυγκρασία, τον δίπλα είναι μια χαρά.
4: Οκ, okay, αλλά θεωρώ ότι άμα ο ΠΑΟΚ φέρει κάποια ονόματα τα οποία έχουν πολλά χρόνια στο μπάσκετ, όπως Καλάθι, ας πούμε, αν ήρθε ένας λίγο πιο εκρυθμός, δεν θα αργήσει να γίνει τον μπαμ.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ.
4: Γιατί είναι από όλες τις ομάδες του, για αυτούς τους λόγους έχει φύγει.
1: Εντάξει, εμένα δεν με τρελαίνει, ούτε θα με χαλούσε σαν επιλογή.
4: Καλός προπονητής. Καλός προπονητής. Να είμαστε σωστοί.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Καλός προπονητής.
1: Ωραία, πάντως εμείς μας ενδιαφέρει τώρα στο δικό μας φαγκό.
4: Όπως ξέρεις, ποιος είναι πολύ καλός προπονητής. Του Ηρακλή.
1: Ναι, αλλά εντάξει, δεν θα πας τώρα για να πάρεις τον.
4: Όχι να τον πάρεις. Σου λέω προπονητικά, μπασκετικά. Ο Λούκιτς νομίζω λέγεται ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τον.
4: Είδα κάποια παιχνίδια του Ηρακλή, άστα με τα τελευταία που είχαν 20-30 πόντους που ήταν διάφορα.
1: Ναι.
4: Έδειξε πράγματα σαν σύστημα, σαν τέτοια. Και εκτός τη νίκη του Παναθηναϊκού, μιλάω έτσι, που ήταν το θαύμα των θαυμάτων. Δούλεψε αρκετά.
1: Σωστά.
4: Στην ομάδα.
1: Okay.
4: Και μπράβο τους.
1: Ναι. Πάντως εγώ αυτό που θα πω και το λέω από την αρχή της χρονιάς είναι ότι πέρα από το ότι έχει μπει ρε παιδί μου.
4: Ποιος έπεσε φέτος στο μπάσκετ. Πανιόνιος.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Τώρα με πιάνει αδιάβαστο.
4: Κάτσε,
1: λοιπόν,
4: εγώ είδα.
1: Αυτό που έχει σημασία στο μπάσκετ είναι ότι όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Εγώ εμπιστεύομαι και τον Νίκο Ζήση και την υπόλοιπη διοίκηση. Γενικά όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ της ΚΑΕ. Οπότε όποιος και να είναι αυτός, θα στηρίξουμε την απόφαση και προχωράμε. Βέβαια, αν παραμείνει ο Μίλησιτς, γιατί υπάρχουν και αυτές οι πιθανότητες. Τώρα, μικρές, μεγάλες, δεν ξέρω πώς είναι. Λέω έτσι, πες 1% τι μένει ο Μίλησιτς. Ποια είναι η γνώμη σου?
4: Δεν θα το προτιμούσα. Πανιόνιος έπεσε, φίλε.
1: Ναι, ο Πανιόνιος έπεσε, ναι. Λοιπόν, μας το λέει και το φίλος. Ο Γιώργος λέει. Τι λέει. Λοιπόν, κολλάει και το. Λοιπόν, είδε Σπανούλη και δεν τον απειλήσε. Εσύ θα φταίει άμα δεν έρθει.
4: Εσύ.
1: Κλάμα, ναι.
4: Ποιο το λέει αυτό, Γιώργο.
1: Ο φίλο ο Γιώργο. Καλά, όταν τον είδα, ρε φίλε Γιώργο, τι να σου πει, ήταν και νωρί Φλεβάρι.
4: Τι ήταν στη Μονακό ακόμα,
1: Ήταν Μονακό ακόμα. Νομίζω
4: ζήσαμε να ακούσουμε ότι η Μονακό έχει οικονομικά προβλήματα. Για όνομα του Θεού, εμεί τι να πούμε.
1: Πραγματικά.
4: Οι άλλοι με Λαμπορκίνη κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, χαμηλό μισθό και λένε έχουμε προβλήματα στη Μονακό.
1: Σωστά. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε και τα σενάρια, τα μεταγραφικά όσον αφορά τον προπονητή. Πάμε να δούμε τώρα και για το ρόστερ. Ποιους κρατάς, ποιους διώχνεις. Πάμε.
4: Τους έχεις μπροστά σου, να μου λες.
1: Ναι.
4: Έλεγε.
1: Α, ποιους έχω μπροστά μου. Τώρα δεν τους είμαι. Μάλλον τους
4: απάντησα. Περίμενα, λοιπόν, να πω
1: τα Νούλης είπαμε θα μείνει. Λοιπόν,
4: τα Νούλης θα έμενε έτσι κι αλλιώς.
1: Κώστας μένει.
4: Λοιπόν, Άντζουσιτς, από μένα ναι.
1: Από μένα όχι.
4: Κώστας Αντετοκούμπο.
1: Ναι, με τα χίλια. Τι με κοιτάς. Διαφωνείς.
4: Δεν είμαι πολύ φαν.
1: Όχι, εγώ είμαι.
4: Λευτέρης Μποχωρίδης.
1: Είμαι φαν. Ναι, μένει.
4: 100%.
1: Ωραία, εντάξει, πάμε παρακαλώ.
4: Φόρεστερ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
4: Χάρελ, εδώ να σε δω.
1: Όχι.
4: Εγώ ερωτηματικό.
1: Όχι.
4: Ερωτηματικό.
1: Όχι.
4: Μπράις Τζόνς, δεν το συζητάω.
1: Δεν θα μείνει όμως.
4: Όντως.
1: Έτσι ξέρω.
4: Εγώ λέω ναι πάντως.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι ξέρω.
4: Τους Έλληνες δεν τους λέω, τους θέλω όλους. Καζαμίας, Λέφας.
1: Τους μικρούς όχι, αλλά.
4: Πουρλίδας.
1: Τους μικρούς όχι, αλλά ας πούμε τώρα.
4: Τους μικρούς τους θέλουμε.
1: Ναι, τους μικρούς θέλουμε. Συγγνώμη, παιδιά. Τους μικρούς θέλουμε. Εννοείται, Μποχωρίς μένει, Κώστας
4: και Χατζηλάμπρο, έτσι.
1: Τανούλης μένει. Νομίζω αν κάπου θα μπορούσε να κάνει.
4: Κουλμπόκα, κουλμπόκα.
1: Κάτσε ρε, περιμένει ένα ολοκληρωτικό. Αν κάπου πρέπει να κάνει τους Έλληνες το βήμα παραπάνω, ίσως θα πρέπει να αλλάξει τον Στέλιο Μπουγιανίτη. Ο οποίος είναι φιλότιμος.
4: Θα φτάσουμε εκεί.
1: Πολύ καλός. Βήμα, βήμα.
4: Κουλμπόκα.
1: Όχι.
4: Ούτε εγώ, όχι, δεν είμαι στο όχι. Λάιζα Μήτρου Λόγκα.
1: Όχι, αλλά μάλλον θα μείνει λόγω ελληνικού διαβατηρίου.
4: Και για μένα όχι.
1: Ναι. Έχουμε αδειάσει όλη την ομάδα.
4: Νουά.
1: Νουά, ναι, εντάξει.
4: Ναι, ναι.
1: Έχει
4: ναι.
1: Υπογράψει κιόλα.
4: Τσαϊρέλης.
1: Τσαϊρέλης, εξαιρετικός, αλλά όχι. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έτσι.
4: Και μετά είναι ο Πουρλίδας. Και μετά έχουμε Μίλισιτς.
1: Ναι.
4: Ο οποίος είναι και αυτός. Δεν διώξαμε την ομάδα, κάτσε ρε φίλε. Εγώ είπα ναι στον Άντζουσιτς. Ναι στον Μποχωρίδη. Ναι στον Τζόουνς. Τα τρία μου σίγουρα. Τέσσερα ο Νουά. Και τους Έλληνες που είναι 9 παίχτες έχω κρατήσει.
1: Εγώ κρατάω όλους τους μικρούς. Από Έλληνες ναι. Κρατάω Μποχωρίδη, Κώστα Τανούλη.
4: Και Τανούλη κράτησε. Τι, εγώ Αντετοκούνμπο άμα μείνει να είναι τρίτος.
1: Και από τους ξένους κρατάω μόνο τον. Ποιον είπα. Μόνο τον Νουά. Και με ερωτηματικό τον Τζόνς. Αυτός.
4: Με ερωτηματικό. Άρα... Δεν σ' άρεσε ο Μπράις Τζόνς φέτος, μας τρελάνει.
1: Όχι, κοίτα, για να μην παρεξηγηθώ. Ας πούμε για τον Μπράις Τζόνς δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να βρεις καλύτερο παίκτη. Αυτό.
4: Φίλε, ο τύπος έπαιζε μόνος του το άσο και το 2 35 λεπτά μέσο όρο και είχε 17,5 πόντους μέσο όρο.
1: Αν θες να κάνεις το step up, αυτή είναι η άποψή μου, δεν θα σου πω.
4: Δεν παίζει ένας παίχτης στη θέση. Δεν έχεις τώρα Μπράις Τζόνς να του δώσει ένα ποιοτικό 15 λεπτό, 20 λεπτό.
1: Και σου λέω με ερωτηματικό, δεν σου είπα όχι καταφατικά.
4: Ο Μπράις Τζόνς, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει step up με ένα παίχτη καλό μαζί του.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, να πάρει στον άσο έναν πιο πιεστικό με χαρακτηριστικά grand walk-up για να καταλαβαίνουν όσοι καταλαβαίνουν να χτυπήσει την άμυνα. Στο 2, ας πούμε, μας να παίζει με τον Μπράις Τζόνς και στον 1 να πάρει ένα φωνιά που να χτυπάει από παντού. Πώς θα λέγανε αυτό που πήρε ο Πάουκ, τον Αμερικάνο που τάσταζε από παντού. Ο Τυρί, Ταϊρί, πώς τον λέγανε.
1: Ναι, κατάλαβα, Ταϊρί.
4: Ναι, αυτός ήταν μόνο να του δώσει την μπάλα. Να τον κάνεις ένα στάγερ να βγει να σουτάρει να τελειώνουμε. Δεν είχε άλλη δουλειά.
1: Ναι.
4: Στο 5, ας πούμε, είσαι ικανοποιημένος από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, δηλαδή να τον έχεις δεύτερο, να πάρεις άλλον έναν και να παίζουν 20-20.
1: Καλός είναι, ρε φίλε. Ειδικά αμυντικά σου ρίχνει το φως.
4: Στο φως ρίχνει εσύ.
1: Είναι πολύ καλός αμυντικά και επιθετικά μπορεί να δώσει.
4: Μέτρια pick and roll. Μέτρια pick and roll.
1: Ναι. Εντάξει, κοίτα.
4: Εμένα δεν μου αρέσει αν παίχτης ούτε όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό. Okay. Στον Ολυμπιακό δεν έπαιζε, αλλά.
1: Okay.
4: Σου λέω, δεν θεωρώ ότι είναι ένας ψηλός ο οποίος μπορεί να είναι backup.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός λέει έχει Μιλουτίνο, Φαλ και Χολ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
4: Δεν τώρα... είναι μισός Χολ.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Και να πούμε στον κόσμο ότι γίνονται κινήσεις. Απλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις γιατί ακόμα. Η ομάδα δεν έχει τελειώσει τις.
4: Ναι, και στον Ερασιτέχνη ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει.
1: Στι υποχρεώσει τη, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ενώ ο φίλος ο Λάζαρος μας κράζει, λέει: ευτυχώς που δεν κάνει τις μεταγραφές, δόξα τω Θεώ. Κλάμα.
4: Γιατί ποιον διώξαμε τον Κουλμπόκα.
1: Ναι, τον Κουλμπόκα, τον Άζουτσιτς. Αυτή δεν είναι. Άμα θες να κάνεις το βήμα παραπάνω.
4: Αν θες να κάνεις το βήμα παραπάνω, κρατάς Μήτρου Λόγκ και όχι Μπράις Τζόνς.
1: Όχι, ναι, ρε, άμα είναι.
4: Ερώτηση κάνω εγώ.
1: Σου είπα, τον Μήτρου Λόγκ θα το κρατήσω λόγω ελληνικού διαβατηρίου. Αλλά καθαρά αγωνιστικά εννοείται. Μεταξύ των δύο προφανώς ο Μπράις Τζόνς. Αυτό.
4: Δηλαδή υπήρχε παιχνίδι που. Ποιο ήταν το μάτς που είχε βάλει 30 πόντους και είχαν τρελαθεί όλοι με τον Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι, θυμάμαι και με την ΑΕΚ βάλει 28 πόντους. Ήταν πολύ καλό.
4: Παιδιά, δεν είναι.
1: Α, για τον Μήτρου Λόγκ λέω. Για τον Μπράις Τζόνς.
4: Όχι, για τον Μήτρου Λόγκ λέω. Εντάξει, ναι, βάζει. Οκ. Okay. Και.
1: Νομίζω είναι επέκτηση του ύψου του βάθους. Αυτό είναι.
4: Άνα, μπράβο.
1: Αυτό είναι του ύψου του βάθους.
4: Στο ερωτικό τομέα, στον επαγγελματικό
1: ναι.
4: Και σε ό,τι άλλο στη ζωή
1: ναι.
4: Μετράει η διάρκεια.
1: Λες, ε.
4: Ναι, τα πυροτεχνήματα. Άστα.
1: Σωστό, σωστό.
4: Άστα, Λάζαρε. Άστα το μπάσκετ.
1: Ωραία. Και να πούμε κιόλας ότι όπως είναι γνωστό, θα γίνει και μετά από πόσες δεκαετίες αυτό το περίφημο πίσω το κενό κομμάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, στο βοηθητικό γήπεδο του Αλεξανδρίου Μελάθρος, ο Παλέτες Προ, θα γίνουν.
4: Κερκίδα.
1: Θα γίνει κερκίδα, θα είναι πτυσσόμενη και η χωρητικότητα θα πάει 6200 κάπου εκεί.
4: Μαγικά.
1: Μέχρι να γίνει με το καλό, και αν γίνει, που εγώ πιστεύω θα γίνει το νέο γήπεδο του Άρη. Και πρέπει να γίνει το νέο γήπεδο του Άρη για πολλούς λόγους. Δηλαδή το σύνθημα Άρη ολέ, δεν μας χωράει το παλέ, νομίζω είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει.
4: Ισχύει.
1: Έτσι, δεν είναι πραγματικά. Εγώ πήγα δηλαδή στο παιχνίδι που ήταν και ο Αντετοκούμπο μέσα. Ρε φίλε, σίγουρα είχε χωρίς υπερβολή 6.000. Δεν ξέρω, ήταν υπεράριθμος τέλος πάντων ο κόσμος. Και δεν ξέρω, δεν είχαν προλάβει να ρυθμίσουν και το κλίμα κλπ. Ήταν αποπνικτική κατάσταση πραγματικά. Δηλαδή ήταν για λιποθυμίες. Δεν υπήρχε. Και επίσης δεν ήταν, δηλαδή καθόταν κόσμος στα σκαλοπάτια. Όλα αυτά τα γνωρίζει η ΚΑΕ. Νομίζω ειδικά στο οργανωτικό κομμάτι και στο κομμάτι του marketing είμαστε σε καλό σημείο.
4: Είμαστε πολύ καλό δρόμο.
1: Έχουμε υπογράψει τώρα, ας πούμε, πριν που έλεγες και για χορηγίες, τεράστιες εταιρείες τύπου Coca-Cola, Uber. Δηλαδή αυτές είναι έσοδα.
4: Είναι λεφτά.
1: Είναι λεφτά.
4: Είναι συμβόλαια.
1: Ναι. Λοιπόν. Ενώ λέει ο Λάζαρος, επειδή ρωτάς όταν κρατάς αυλεπί τον Τανούλη που έχει να παίξει ένα χρόνο και δεν σου κάνει ο Κώστας, τι να πω.
4: Ο Τανούλης μπορεί να εκραγεί το κεφάλι του από τον μπάσκετ που ξέρει.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης, βέβαια.
4: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και
4: είχε και ρόλο στον Ολυμπιακό όταν ήταν.
1: Κοίταξε, δυστυχώς έχει την ατυχία να έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό, αλλά είναι πετσί, άρρωστος Αριανός.
4: Ας το ρε το παδικό. Εγώ σου λέω παικτικά. Είναι ένα κορμί βαρύ που μπορείς να παίξεις το pick and roll, μπορείς να σου κάνει στάγερ, να βγει ένα σουτέρ, να κάνει το Σπανούλης play. Μπορεί να έχει μεγάλο κορμί, μακριά άκρα, μα χρειάζονται αυτά στο μπάσκετ. Να έχεις έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουμε κάνει δηλαδή όλα τα αθλήματα στίβο τα έχουμε κάνει. Είναι αθλητές παρά μπασκετμπολίες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι βαρετό πλέον. Πες τώρα, αντικειμένα. Είχα να δω ποδόσφαιρο καιρό.
1: Είναι.
4: Εντάξει, έτυχε να δω τον Bayern Paris 5-4 από
1: όσο έλεγε. Ναι.
4: Αλλά γενικά είναι αυτοματοποιημένο. Είναι όλοι αθλητές.
1: Ναι.
4: Έγινε τώρα παγκοσμίου κλάση ο Εμπαπέ.
1: Εντάξει, ποιος... καλώς,
4: έλα, ρε, παίξεις, άσε με παίξεις, τώρα. Καλώς παίξεις, πήγε στη Ρεάλ. Δεν έχουν σηκώσει ούτε κούπα παγωτό. Δεν μπορούν να σηκώσουν. Ο άλλος θα πάρει δύο σερί Champions League με την Παρί τώρα που έφυγε.
1: Καλώς είναι, κάτσε.
4: Ναι. Στις εποχές που Prime, Ρονάλντο, Μέση, Ρούι, Κώστα, μην πάω και πιο παλιά, Κρέσπο και αυτά. Ο Εμπαπέ θα ήταν. Θα ήταν βοηθός μου. Φυσικοθεραπευτή στον πάγκο θα ήταν.
1: Άσε με ρε. Κάθε πέρσι και καλή.
4: Βγάλε ρε αγόρι μου την ταχύτητα των Εμπαπέ και κάντον φυσιολογική ταχύτητα. Τι τεχνική έχει αυτό ο παίκτη.
1: Πιο καλό σου.
4: Ταχύτητα να βγω στο χώρο μόνος μου και να πλασάρω 10, τα 8 θα τα βάζα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε και σε διεθνή.
4: Εμπαπέ.
1: Θα πούμε και για
4: Τσάπερ. Είναι καλύτερος ρε Εμπαπέ από το Σαλάχ.
1: Ο Εμπαπέ από το Σαλάχ.
4: Πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά. Πρώτος παίκτης σε goal assist στην Premier League. Καλά. Αφρικανός.
1: Ο Σαλάχ θα πω κάτι το οποίο το κλέβω από τον. Εντάξει, τέλος πάντων, θα εκφράσω την άποψη. Άμα το συμπαθώ ή όχι, ας πούμε που είχε πει ο Κέσαρης.
4: Τι είπε.
1: Λοιπόν, και συμφωνώ σε αυτό, ότι εάν δεν ήταν. Αν δεν ήταν Αιγύπτιος.
4: Θα είχε πάει χρυσή μπάλα.
1: Ακριβώς.
4: Ναι. Ψέματα λέει.
1: Όχι, μεγάλη αλήθεια.
4: Πήρε σε μια χρονιά FA Cup πρωτάθλημα, την επόμενη πήρε Champions League. Πρώτο σκόρερ, πρώτο σε ασίστ στο πρωτάθλημα, έσπασε ρεκόρ του Ανρί, έσπασε ρεκόρ του Σίρερ, δεν ξέρω εγώ πιανού. Κάθε χρόνο έσπαγε ρεκόρ επί μια δεκαετία.
1: Ο οποίος όμως άλλαξε να πούμε ότι αύριο.
4: Τελευταίο του παιχνίδι.
1: Τι ώρα είναι, κάτσε το δούμε.
4: Ούτε ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Είναι καλύτερος ο Εμπαπέ. Άλλη θέση θα μου πεις. Σαν τεχνική σου λέω εγώ. Εντάξει. Γιατί και ο Εμπαπέ στα φτερά ξεκίνησε στη Μονακό. Ξεχνάτε κάποιοι.
1: Είναι πιο εμπορικός ρε παιδί μου.
4: Ας το εμπορικό, ποδοσφαιρικά σου λέω εγώ. Πες ότι δεν βλέπεις ποιοι είναι και τους βλέπεις απλά στο χώρο. Γιατί πλέον στην Ευρώπη επιλέγουν ποδοσφαιριστές χωρίς να βλέπουν ποιος είναι.
1: Στα ερωτικά είναι πολύ δυνατός πάντως.
4: Στα
1: ερωτικά. Ο Κίλιαν Εμπαπέ.
4: Με αυτήν
1: την Έστερ εκπροσωπεί.
4: Στο Elite δεν παίζει αυτή που λένε όλοι. Δεν το έχω δει.
1: Γυναικάρα μας, την έχεις δει πολύ ωραία.
4: Ναι, αυτήν έχω δει, το Elite δεν έχω δει.
1: Λοιπόν, ενώ ο φίλος ο Ντένις λέει: καλησπέρα παιδιά, Σιάο πάτα το κουμπί, ο Σπανούλης επιβάλλεται να έρθει. Ο Mike James θα κίτρινα να αντιθεί και η πόλη θα καεί.
4: Πω, άμα έρθει Mike James.
1: Και πειματάκι από το φίλο τον Ντένις.
4: Άμα έρθει Mike James.
1: Φαντάζεσαι. Οχοχο.
4: Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έχω καψούρα με τον Mike.
1: Ναι. Ενώ ο φίλος ο Λάζαρος ανοίγει εδώ πέρα έτσι καϊτανάκι μαζί σου.
4: Μπιφ.
1: Και που έχει δείξει ο Τανούλης αυτά που λες. Έλα, ρε φίλε, καλώς παίξε.
4: Ρε αδερφέ, το μπάσκετ πότε άρχισε να το βλέπεις, από το 2025 και μετά. Άμα τρελάνεις τώρα, στον Ολυμπιακό τρίτο σέντερ στα 18 του ήταν, πλάκα μας κάνεις.
1: Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει,
4: Που τον έχουμε δει τον Τανούλη. Με τριεθνική δεν έπαιζε λογικά νέων, δεν βλέπαμε. Εσείς άμα βλέπετε μόνο Ευρωλίγκα. Τελικό Ευρωλίγκα και νομίζετε ξέρει μπάσκετ.
0: Ναι. Α, πάμε παρακάτω, γιατί θα νευριάσω.
1: Μην νευριάσεις και δεν θέλω να ανοίγεις προσωπική διαμάχη με φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας λέει την άποψή του. Λοιπόν, πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ μαζί σου για τον Τάνουλ. Είναι πολύ καλός παίκτης και τον χρειαζόμαστε. Κλπ. Λοιπόν, για τον μπάσκετ τα κλείσαμε.
0: Το κλείσαμε, αλλά ποιο ασχολείται. Το τραβήξαμε, το ξεχυλώσαμε.
1: Ωραία, πάμε να πάρουμε το φίλο και
0: μετά. Κανένα Λάζαρο, σαν
1: και μετά πάμε σε ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Τι ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό.
1: Άσε με, α πούμε, γενικά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Παρακαλώ, χαίρετε.
5: Συγγνώμη που ξαναπέρω πάλι.
1: Ο Λάζαρο.
5: Παιδιά, είμαι 57 και δεν βλέπω μπάσκετ τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι.
5: Βέβαια, ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει, κρίνεται.
0: Σωστά.
5: Έτσι. Εγώ δεν σε ρώτησα τι είναι αυτά που λες. Σε ρώτησα που αυτά που λες από πού τα βγάζεις.
0: Αφού τον έχω δει να παίζει.
5: Τι πού τον έχεις δει να παίζει, σε διπλό.
0: Σε εθνική νέων, στον Ολυμπιακό, όταν έμπαινε στο πρωτάθλημα.
5: Και επειδή έχω διαφορετική γνώμη από σένα, πρέπει να μιλάς απαξιωτικά.
0: Δεν μίλησα απαξιωτικά, είπα ότι τον έχω δει. Αφού είπες ότι δεν τον έχεις δει.
5: Εγώ δεν τον έχω δει.
0: Εγώ τον έχω δει και λες ότι εσύ πού τον έχεις δει και σου απαντάω.
5: Που έχεις δει αυτά που λες ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Τα έχω δει όταν παίζει.
5: Πού, σε ποια ομάδα.
0: Στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, σου απαντώ στον Ολυμπιακό και στις μικρές εθνικές.
5: Ακόμα και καλά στις μικρές εθνικές και στις έχει περάσει, τι ταλέντο έχει περάσει και είναι εκεί. Άστο, μην την ψάχνεις τώρα.
0: Αφού με ρώτησες πού τον έχω δει και σου απαντάω.
5: Παίκτης που το μόνο που έχουμε να πούμε ότι είναι αριανός. Σαν σι, δεν σου κάνει εντύπωση εσένα.
0: Εγώ δεν το ανέφερα καν αυτό. Ο Θωμάς το είπε ότι είναι αργιανός.
1: Καλά, εννοείται είναι προφανώς.
5: Μόνο αυτό έχουμε σαν σι. Είναι ένα χρόνο έξω το παιδί.
0: Καλά. Τραυματίστηκε, για να κάνουμε.
5: Ναι, μα εσύ όμως αυτόν τον παίκτη που είναι ένα χρόνο έξω,
0: ναι.
5: Τον εξισώνεις με τον Κώστα και λες...
0: Δεν τον εξισώνω με τον Κώστα, έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Κώστα.
5: Μα εσύ έλεγες, τώρα έλεγες ότι έχει μακριά χέρια, έχει ύψος, έχει βάθος,
0: έχει δίνει size στη ρακέτα.
5: Κοιτάξτε, εντάξει. Νομίζω ο καθένας σας λέει ότι θέλει, δεν υπάρχει θέμα. Όλα κρίνονται και βλέπω και αποδεικνύονται στο βαρκέ.
0: Ναι.
5: Αλλά τον Κώστα μην τον βγάλεις έτσι.
0: Δεν τον έβγαλα έξω.
5: Ούτε για τρίτη επιλογή τίποτα. Απλώς ο Κώστας με ένα ακόμα καλό τεσάρι, γιατί όταν βγαίνει ο Νουά καταραίουμε και με ένα πεντάρι που μπορεί να τα απεξέλθει, θα είναι και αυτός διαφορετικός. Όλοι οι παίκτες στο μπάσκετ είναι διαφορετικοί όταν έχουν βοήθεια.
0: Ναι, επίσης σε κάθε θέση παίκτες που έχεις πρέπει να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά για να παίζεις διαφορετικά σχήματα.
5: Τότε γιατί θέλουμε 5 νουά.
0: Τι θέλουμε?
5: Γιατί λέω θέλουμε 5 νουά.
0: Αυτό ποιος το είπε?
5: Ποιος το είπε?
1: Καλά, ναι. Είναι γεγονός ότι θέλουμε 5 νουά όμως.
5: Και είναι ο μάναντζερς.
0: 5 νουά, σαν χαρακτηριστικά δεν νομίζω ότι το είπε. Ποιος το είπε αυτό?
5: Ο Ζήσης το είπε.
0: Εντάξει, μάλλον σαν οτροπία θα νομίζω.
1: Όχι, χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο τόσο καλή σαν τον Νουάρη, φίλε. Παίκτης Ευρωλίγκας.
0: Κάθε θέση θέλει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Δεν κατάλαβα τώρα. Πού κολλάμε, συγγνώμη λίγο, γιατί το έχουμε πλατιάσει και κουράζουμε και τον κόσμο. Δεν κατάλαβα, λοιπόν.
5: Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Μόνο και μόνο μην βάζουμε ότι το μεγάλο σύν του Τανούλη και το παιδί μακάρι, ας πούμε.
1: Ποιος είπατε ότι το μεγάλο σύν του είναι?
0: Εγώ δεν το ανέφερα καν αυτό που λέει. Άστο να το ζήσει μόνος του. Άστο να το ζήσει.
1: Όχι, όχι, μην το
0: ζήσει. Να το ζήσει μόνος του.
5: Δεν έχει αποδείξει και τίποτα. Ένα τζογάρισμα είναι.
1: Καλά, εντάξει, έγινε. Εντάξει, ωραία. Άποψή σου, εμείς διαφωνούμε. Λοιπόν.
5: Ναι, καλά κάνεις.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε Λάζαρε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Αυτά. Για πάμε τώρα και σε άλλο μήνυμα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλά, φίλε, με αυτά τα μυαλά τα λέγαμε παλιά για τον Παπα-Νικολάου. Πού τον είδε τον Παπα-Νικολάου, για τον Βεζέκοφ, πού τον είδε τον Βεζέκοφ. Αν δεν του δοθεί ευκαιρία, πώς θα τον κρίνουμε αρνητικά? Ναι, συμφωνώ, φίλε Γιώργο, αλλά θα πω αυτό που είπε και ο Βασίλης νωρίτερα, ότι έχει δείξει πράγματα ο Τανούλης. Δεν τον πήρε τυχαία Ολυμπιακός, διότι στα χαρτιά είναι παίκτης Ολυμπιακού.
0: Τώρα τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, λέμε. Α, μην πω τώρα στον αέρα, τι λέμε.
1: Και είναι και προσβλητικό, έτσι. Χωρίς να θέλω να αντιπάσω.
0: Όχι, εσένα θίγει αυτό και επειδή είπαμε ότι είναι αργιανός, τι σχέση έχει αυτό?
1: Εγώ
0: τώρα
1: δεν το είπα ότι είναι μεγάλο ατού ότι είναι.
0: Όχι, αυτός το, ναι, αυτός το είπε.
1: Άσε το. Άμα ήταν έτσι, θα πέραμε και εμείς, ρε φίλε Λάζαρε, και κάθε
0: λεπτό. Άσε, ναι, γίνουμε Μπιλμπάου, να παίρνουμε μόνο αργιανούς, άμα είναι. Άσε με τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το φίλο και νομίζω σιγά σιγά.
0: Τι?
1: Όχι σιγά σιγά, κάνουμε κανένα διάμεσο 7,5 ώρα.
0: Άντε καλά.
1: Παρακαλώ, χαίρετε.
6: Παιδιά, είστε ζωντανά.
4: Ναι, είμαστε.
1: Ζωντανά, όλο ζωντανά.
6: Γι' αυτό πήρα για να σας ακούσω, να μην πάω έξω. Έγινε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, live ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στην μπάλα.
4: Ναι. Εσύ είπες θα δώσεις πάσα για μπάλα.
1: Και νομίζω ότι τον πάση το καλύψαμε. Είπαμε για Ευρωλίγκα. Εσύ είπες ότι εκτός απρόπτα το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, δεν είμαι σίγουρος εδώ.
1: Είσαι σίγουρος.
4: Μπασκετικά.
1: Ναι, οκ. Okay. Πιστεύεις οι φίλοι μας πάνε εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν τερμιστικά ή όχι?
4: Εντάξει, δύσκολο είναι. Δύσκολο. Αλλά 7 έχουν πάρει, εντάξει.
1: Σωστά, μην τελάθουμε κιόλας.
4: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ στην μπάλα τι να πούμε, αυτό το οποίο λέω και όταν κάνω εκπομπή μόνος μου είναι ότι...
4: Ξέρεις γιατί, εμένα δεν θα με ενοχλούσε ρε φίλε, ξέρεις γιατί?
1: Ποιο θα σε
4: ενοχλούσε? Είναι αυτό που εξηγούσα και στους φίλους μου τους Παοκτζίδες όταν κερδίσαμε στο Βικελίδης και πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
4: Δεν με ενόχλησε εμένα περισσότερο από το κύπελο, γιατί εγώ δεν το διεκδικούσα το πρωτάθλημα, ήμουνα εκτός πρωταθλήματος, καταλαβες? Το μόνο ήταν το εγωιστικό κομμάτι. Γιατί δεν μας λένε αυτοί πώς νιώθανε 10 χρόνια που κυνηγούσαν το πρωτάθλημα, ήταν μέσα στο πρωτάθλημα και το χάνανε, ας πούμε, στο μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
4: Τώρα που ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four, εννοείται σε ενοχλεί που βλέπεις τον αιώνιο σου στο γήπεδό σου να παίρνει τρόπο ή να είναι γεμάτο αντιπάλους. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, κοιτάω στο ταβάνι πάνω, ας πούμε, είμαι Παναθηναϊκός π.χ. και βλέπω ότι έχω 25 πρωταθλήματα και 7 ευρωλίγες. Α, θα στεναχωρηθώ μια εβδομάδα και προχωράμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Τώρα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
4: Ή ας πούμε τώρα, πες ότι ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το ευρωπαϊκό στο. Πώς λέγεται αυτό που παίζουνε? Europe Cup λέγεται, μην το πω λάθος.
1: Με την Bilbao, ναι.
4: Ναι, θα σου πω, πες το έπαιρνε. Μπράβο, πήρατε τον 4ο τίτλο της ιστορίας. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω, ωραία.
1: Ναι.
4: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Ναι. Ασχολούμαστε τώρα με το τι κάνουν οι άλλοι. Άστε.
1: Okay.
4: 50 χρόνια να το κλείσουμε το μαγαζί, δεν μας φτάνουν. Άστε.
1: Ωραία. Ο φίλος ο Μπι λέει καλησπέρα για προπονητή στο μπάσκετ, επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, έχουμε κάτι καινούριο. Φίλε Βασίλη.
4: Τι είμαστε δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε κομπίστες.
1: Είπαμε μόνο ότι όλα αυτά που συζητιούνται και ακούγονται έντονα για τον Βασίλη Σπανούλη, που μακάρι να έρθουμε, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά μακάρι, έτσι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και μετά σήμερα βγήκαν δημοσιεύματα για τον Λούκα Μπιάνκι, ο οποίος νομίζω είναι καλός προπονητής, και εγώ και ο Βασίλης αυτή είναι η άποψή μας, και θα δούμε. Εγώ είμαι κατακλείδη και για όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, ρε παιδί μου, η Ευρωλίγκα δεν είναι τυχαίο να πας μάνατζερ.
1: Λέω ότι εμπιστεύομαι τις κινήσεις του Ζήση και γενικά τη ΚΑΕ. Έτσι, αυτό.
4: Εννοείται. Σε όλες τις διοικήσεις πιστεύουμε.
1: Και για να μην πέσουν να μας φάνε, γιατί ακούστηκε γι' αυτό πολλές φορές φέτος. Υπήρξε μεγάλη γκρινιά. Πολύ κράξαμε τον Ζήση και πράγματι όντως δεν έκανε εύστοχες κινήσεις στην αρχή της σεζόν. Αλλά και ο ίδιος και νομίζω όλη η ομάδα προσπάθησε, είχε γρήγορα τα ανακλαστικά, έφερε δύο παίκτες να σώσουν τουλάχιστον τη χρονιά, να τους λουπώσουν. Έτσι και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αυτό δεν έγινε το γεγονός?
4: Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
4: Σε όλα τα τμήματα έγινε, σε αυτά που ήμουν εγώ. Διορθωτικές.
1: Ενώ ο Δημήτρης λέει από την Καλαμαριά, ο Σπανούλης θα έρθει μόνον αν βεβαιωθεί από τον μπάτζετ και τον ρόστερ θα του σηκώσει. Δεν αποδέχεται για τον εαυτό του αποτυχία σε διοργάνωση κατώτερη της Ευρωλίγκα.
4: Ακριβώς αυτό είπα πριν.
1: Ναι. Συμφωνώ. Ισχύει, αλλά εντάξει. Νομίζω είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε τον Σπανούλη και τον κάθε Σπανούλη. Τώρα για την κατάκτηση του EuroCup δεν ξέρω, αλλά κατάλαβες για ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
4: Ναι.
1: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, θεωρητικά του χρόνου δεν πας για να διεκδικήσεις την κούπα, το EuroCup. Θεωρητικά.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Για μένα, ναι.
1: Και κάτι που ακούγονται περί budget 6 εκατομμύριων, κάτι τέτοιο.
4: Και παραπάνω έχω διαβάσει εγώ προσωπικά.
1: Ναι. Μακάρι, μακάρι. Ενώ συμπληρώνει ο φίλος ο Γιώργος, λέει στον Χρήστο Γκάλιπο, ζήσω ότι αυτή τη φορά δεν κάνει το λάθος να εμπιστευτεί άλλον για προπονητή και θα το φέρει αυτός και θα είναι πολύ καλός. Άντε να δούμε. Εντάξει. Μακάρι, μακάρι. Οκ. Okay. Γιατί τον Νίκολιτς, πώς λεγόταν ο.
4: Ο πρώτος.
1: Ναι, ποιος τον είχε φέρει?
4: Πού να ξέρω.
1: Λογικά ο Ζήσης τον είχε φέρει.
4: Δεν θυμάμαι. Αφού λέει τώρα θα το φέρει, θα είναι δικιά του επιλογή, άρα δεν ήταν δικιά του επιλογή.
1: Εντάξει, μόλις τώρα μήνυμα πολύ καλού φίλου Αριανού. Λες να έρθει ο Kill Bill καλοκαίρι.
4: Πού να έρθει?
1: Λες να έρθει ο Kill Bill καλοκαίρι. Α. Τι να πω, παιδιά, μακάρι. Λοιπόν, τι έκαμε, κάμε διάμετρα, το πάμε σε ρε.
4: Σε ρε. Πάμε για μπάλα, δώσε για μπάλα.
1: Για μπάλα, τι να πω, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
4: Πες μας γνώμη για Liverpool, δεν μας είπε.
1: Όχι, κάτσα πάμε, θα πάμε για τον Άρη, ρε φίλε.
4: Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, καλά, τα πάμε πρώτα ευρωπαϊκά και α πούμε μετά και τα δικά.
4: Ναι,
1: Liverpool, τι να πούμε, εντάξει, μια πολύ κακή σεζόν. Ο, πώς τον λες, ο Ολλανδός Χατζάρας. Μια χαρά είναι ο κύριο Χατζάρη. Τον...
4: Ο Χατζάρη πήγε καλύτερο που είναι αυτό. Είχε πάει τελικό κυπέλο να έπεφτε. Τώρα 0-2 στην Ξάθη με μη Μπενίσκο βασικό τώρα. Τι συζητάμε.
1: Εντάξει, σίγουρα κοσμοϊστορικό γεγονό. Μετά από 22 χρόνια κιόλα οι κανονιέριδε παίρνουν το πρωτάθλημα. Του άκρο αντιπαθητικού Αρτέτα, βέβαια.
4: Μη.
1: Δεν είπα κάτι.
4: Γιατί αντιπαθητή, γιατί σε έκανε ο Αρτέτα.
1: Γιατί μου είναι αντιπαθή, να κάνω τώρα.
4: Α, σαν φιγούρα.
1: Ναι.
4: Μια χαρά είναι ο Αρτέτα. Εγώ χάρηκα για την Arsenal.
1: Χάρηκες.
4: Ήταν η ώρα.
1: Όχι, εγώ δεν συμπαθεί με. Παρότι με Liverpool μου είναι συμπαθή. Δηλαδή,
4: συμπαθέστατη ομάδα. Εγώ χάρηκα πολύ με την Arsenal.
1: Ναι. Και μακάρι να πάρει και το Champions League.
4: Αυτό 100%.
1: Καλά, θα ήταν κοσμοϊστορικό γεγονός.
4: Εγώ είχα παίξει στοίχημα ότι θα το πάρει Ατλέτικο.
1: Ναι.
4: Πριν κληρωθεί με την Μπαρτσελόνα. Είχα άστρο ότι λέω φεύγει ο Γκριεσμάν το καλοκαίρι. Λέω λέγεται ότι ο Τσόλο φεύγει. Έλα θα το πάρουν τώρα γιατί δύο χρονιές τους στερήθηκε από τη Ρεάλ. Λέω ήρθε η ώρα τους. Περνάει την Μπαρτσελόνα, λέω να το Miracle. Αλλά μετά.
1: Ναι.
4: Δυστυχώς κουβά, ακύλας πάθαμε.
1: Και εγώ πίστευα ότι θα περάσει Ατλέτικο, αλλά πέρασε η Άρσεναλ και σου λέω μακάρι να το πάρει. 30 Μαΐου δεν είναι ο τελικός στη Βουδαπέστη.
4: Ναι, ναι.
1: Στο Παρίσι της Κεντρικής Ευρώπης. Στην αρένα Φερέτς Πούσκας.
4: Ωραίο γήπεδο, ναι. Έχω πάει.
1: Γηπεδάρα, πολύ ωραίο.
4: Έχω πάει.
1: Εγώ μόνο να παίξω το χώρο, δεν το έχω δει μέσα, αλλά εντάξει, φωτογραφίες τέτοια έχουμε δει.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως, 30 Μαΐου.
4: Εκεί είναι το εθνικό του τύπου, σαν το ΑΚΑ εδώ, ή είναι κάποιο ομάδα.
1: Νομίζω είναι σαν το εθνικό του, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Η Φερεντσβάρος τουλάχιστον παίζει σε άλλο γήπεδο.
4: Α, σε άλλο παίζει, δεν παίζει εκεί.
1: Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ναι. Σε ένα γκρουπά Μαρίνα λέγεται, δεν θυμάμαι, το έχω δει. Okay. Λίγο έξω.
4: Απλά εγώ είχα μπει, όχι σε αγώνα, είχαμε πάει βόλτα μέσα. Ήταν πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Πολύ, πολύ ωραίο γήπεδο. Και έχουν και ακόμη ένα κάτι σαν εθνικό γήπεδο αυτή. Λίγο πιο μακριά από το Φέρι της Πούσκας, κοντά στο Ντούναβι κιόλας. Εκείνο εκεί δεν θυμάμαι την. Anyway, λοιπόν, μακάρι σου λέω να το πάρει γιατί είμαι κατά των πετροδολαρίων. Θα μου πεις, τσεκούρα, μα έρχονταν κανένας Αριανός, κανένας Σαουδάραβας στον Άρη στη Λίβερπουλ, μια χαρά θα έλεγες για πετροδολάρια. Τέλος πάντων.
4: Ισχύει.
1: Ναι.
4: Αν και Chelsea City έχουν καταπατήσει όλα τα άρθρα δικαίου, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς αυτό. Και μετά, ρε φίλοι, Παρί. Αν εξαιρέσει τον Λουίς Ενρίκε που μου είναι πολύ συμπαθής και τον θεωρώ προπονητάρα, δεν έχω κάποια άλλη συμπάθεια τώρα για την ομάδα του Παρισιού.
4: Από παίκτες δεν έχει, δηλαδή ο Γκβαραντσιέλα δεν σ' αρέσει.
1: Σαν παίκτες, ναι.
4: Είναι από τους λίγους ρομαντικούς που θα κάνουν την ενέργεια την έξτρα, την περίεργη, λίγο να κλείσουν προς τα μέσα, να σουτάρουν. Ο Ντουέ μου αρέσει επίσης εμένα πολύ.
1: Βρε, ομαδάρα και παικταράς έχει. Εν τω μεταξύ για μένα πραγματικά ήταν 50-50 και στη λεπτομέρεια κρίθηκε η πρόκριση κόντρα στην Bayern μόνο.
4: Ναι. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, έχω μια συμπάθεια προς την Bayern γενικότερα.
1: Ναι.
4: Από παλαιότερα.
1: Εντάξει, εγώ λόγω Dortmund.
4: Λόγω Λούκα Τόνι, δεν ξέρω γιατί. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό ο ποδοσφαιριστής και έβλεπα τότε Μπάγκερ πάρα πολύ.
1: Τότε που μας φιλοδόρησε τα γκολ.
4: Ναι. Δεν τα φιλοδόρησε αυτό, το τάδωσε ο Χαλκιά στο πιάτο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Πάμε στο φίλο και να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
7: Παναγιώτης από Αρτέμιδα.
4: Γεια σου, Παναγιώτη.
7: Θα δω λίγο αν μπορείτε να ενημερώσετε, παιδιά, γιατί παίζει η ομάδα του Ιδιαντή 10-10. Και αν κερδίσει σήμερα θα ανέβει και θα πάρουμε 5 εκατομμυριάκια.
1: Ναι.
7: Έχετε λίγο το νου σας στο σκορ και ενημερώστε όσο καθίσετε.
1: Μάλιστα, η ομάδα του Ιδιαντή.
7: Η Άλτα Ρίγια παίζει με μια, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που παίζει, 7 και 10 έχει ξεκινήσει πάντως ο αγώνας.
1: Οκ, ωραία.
7: Τώρα για το... Θα πούμε για μπάσκετ, τι θέλετε.
4: Ό,τι θες πες.
1: Εσύ ό,τι θες.
7: Το μπασκετάκι, εντάξει, υπάρχει το όραμα όπως λέτε και συμφωνώ απόλυτα. Απλά λίγο παιδιά να κάνουμε υπομονή, να δούμε τους παίκτες που θα έρθουν, τον προπονητή που θα έρθει.
1: Ναι.
7: Και να στηρίξουμε την ομάδα. Καλά, εμένα η άποψή μου την ξέρετε χρόνια. Η άποψή μου να στηρίζω ότι οι ομάδες μας, όπου και σε όποιο στάδιο και να είναι.
1: Mm-hmm.
7: Έτσι.
1: Οκ. Καλά, αυτό σίγουρα. Δεν το συζητώ. Αυτό 100%.
7: Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να στηριχθεί και ο ερασιτέχνης.
1: Τι να κάνει, να άκουσα εγώ.
7: Να στηριχθεί ο ερασιτέχνης.
1: Σίγουρα, κοίτα, ο κόσμος τώρα εσύ, Παναγιώτη, έχει στηρίξει σε δύσκολα χρόνια.
7: Να στηρίζεται ο ερασιτέχνης. Δεν είναι ότι έχει στηριχθεί τα πρώτα χρόνια, να συνεχίζει να στηρίζεται.
1: Ναι, να στηρίζεται. Τώρα στην μπάλα δεν ξέρω αν μας φωνεί.
7: Έχουν κάνει πολλά πράγματα οι άνθρωποι στο ερασιτέχνη.
1: Ναι.
7: Πάρα πολλά καλά. Για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
7: Και τα καλά θα πρέπει να τα λέμε.
1: Καλά, βέβαια. Απλά τώρα στο ποδόσφαιρο που θα πηγαίναμε σε λίγο, θα συζητούσαμε. Εγώ κατανοώ πάρα πολύ τον κόσμο που δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, έχει καταφέρει ο κύριος Γαρυπίδης να διώξει τον κόσμο το γήπεδο.
7: Κοιτάξτε να δεις. Έχω λίγο διαφορετική άποψη, να μου επιτρέψεις.
1: Καλά, εννοείται σου επιτρέπω. Δεν,
7: Την ομάδα πρέπει να τη στηρίζουμε ανεξάρτητα, δεν γουστάρουμε τον ιδιοκτήτη ή όχι. Γιατί στην τελική, το κακό που θα κάνουμε, αν θέλαμε, θα είναι στην ομάδα και έξω τον Γαρυπίδη. Το Γαρυπίδη δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις 1.000 και 2.000 εισιτήρια.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι συμφωνώ εδώ πέρα. Προφανώς και τον ενδιαφέρει. Το ίδιο είναι να έχει 20.000 και με τα έσοδα των εισιτηρίων και το ίδιο να έχει 1.000.
7: Δεν τον ενδιαφέρει και από ποια άποψη ότι...
1: Καλά, το συγκεκριμένο σίγουρα τον ενδιαφέρει για πολλούς λόγους.
7: Αυτή τη στιγμή, το λέω και από άλλη άποψη.
1: Ναι.
7: Ας φύγουμε από τον αθλητισμό και να πάμε γενικά. Έχεις ένα μαγαζί.
1: Ναι.
7: Μαγαζί γωνία.
1: Mm-hmm.
7: Θες να πουλήσεις.
1: Ναι.
7: Έτσι. Πώς θα πουλήσεις. Όταν είναι το άδειο το μαγαζί, όταν είναι γεμάτο. Πιο εύκολα που θα πουλήσεις.
1: Πιο εύκολα όταν θα είναι γεμάτο. Αλλά αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί ο κύριος Γαρυπίδης με τις κινήσεις που κάνει, έτσι. Γνώμη μου, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή πάλι ο κόσμος φταίει.
7: Το θέμα δεν είναι να πω εγώ αν φταίει ή όχι ο κόσμος. Σου λέω κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
7: Πρέπει να στηρίζεται όπου και σε όποια θέση και αν είναι η ομάδα.
1: Συμφωνώ.
7: Στην τελική, ο Άρης επαναλαμβάνω πλέον.
1: Συμφωνώ, αλλά δυστυχώς. Δεν είμαστε ούτε Γερμανία ούτε Αγγλία που εκεί στηρίζουν και τέταρτη κατηγορία. Είναι πιστεύω ελληνικό το φαινόμενο.
7: Μήπως διαφέρουμε από τους άλλους, θα πρέπει να έχουμε αυτή την οτροπία.
1: Δεν έχεις άδικο.
7: Και ένας λόγος παραπάνω από την άποψη ότι εμάς δεν θα μας βοηθήσει κανένας. Και χρόνια παλεύουμε μόνοι μας.
1: Ναι.
7: Μήπως να δούμε και αυτή την παράμετρο.
1: Απλά νομίζω ο κόσμος του Άρη τον στήριξε πάρα πολύ τον Θοδωρή Γαρυπίδη.
7: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Και εγώ ήμουν υπέρ του Γαρυπίδη από τα χρόνια και με τα λεφτά που έδωσε τότε με τους παίκτες που χρωστάγαμε στη FIFA, αν θυμάστε.
1: Mm-hmm.
7: Εντάξει, τώρα εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Όταν υπήρχε ο κορονοϊός που ήταν άδεια τα γήπεδα,
1: ναι.
7: Εννοείται αυτό το πράγμα. Αν ήταν άλλος, δηλαδή, αν είχαμε διαχειριστές, θα είχε πέσει η ομάδα επί κορονοϊού. Αλλά το ότι έχει κάνει εγκλήματα εδώ και 3-4 χρόνια ποδοσφαιρικά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Mm-hmm.
7: Εγώ δεν είναι το θέμα μου ότι δεν συζητάμε ότι ο Καρυπίδης έχει κάνει λάθη. Συζητάμε ότι κατά τη γνώμη μου ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, καλά. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά τι να σου πω τώρα.
7: Δεν πάμε στο γήπεδο, φίλε μου, κοιτάζοντας ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Είμαστε Άρης.
1: Καλά, εντάξει.
7: Okay, ναι. Της Μακεδονίας και από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
1: Ναι.
7: Και αυτή τη στιγμή, εφόσον καίγεσαι και θες να έρθει κάποιος ένας άλλος ιδιοκτήτης για να μπορέσεις να ανέβεις, κατά την προσωπική μου άποψη, μόνο με γεμάτο γήπεδο.
1: Καλά, οκ, okay, καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν περιμένει τώρα να πάει ο Τσεκούρας ή ο Βροχίδης στο γήπεδο για να αγοράσει τον Άρη Θεσσαλονίκης.
4: Ρε Τσεκούρα, αγόρασε τον Άρη.
1: Δεν έχω τόσο, είπαμε.
7: Και να ξέρετε και ένα πράγμα, ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει την τρέλα τη δικιά μας. Εκάστοτε, αν ελπίσουμε δηλαδή ότι να έρθει κάποιος βλέμε να βοηθηθεί η ομάδα, δεν θα είναι αριανός.
1: Ο κόσμος περιμένει, συγγνώμη που διακόπτω, φίλε Παναγιώτη, μια σπίθα. Ακούγεται κλεισέ, αλλά είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ σου λέω αύριο να έρθει οποιοσδήποτε. Θα έχει 30.000 στο γήπεδο, όχι 20. Και να σου πω κάτι, και είναι και μια μορφή διαμαρτυρίας που δεν την κάνει μόνο. Εγώ έχω δει και άλλες ομάδες. Και τώρα πρόσφατα το είδα. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα έκανε αποχή. Δεν είχε πατήσει ένα στο γήπεδο. Τώρα, αν είναι η κατάλληλη κίνηση. Τι να σου πω, όντως, σίγουρα μπορεί να κάνει κακό στην ομάδα, αλλά για να αλλάξεις μια σελίδα, να, και όχι μόνο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, πρέπει να δράσεις, να κάνεις δραστικές κινήσεις. Αυτό είναι κάτι δραστικό. Τώρα,
7: εννοείται.
1: Κατάλαβες, τι να σου πω, δεν ξέρω.
7: Και πρέπει και να θυμηθούμε ιδέα και τις ανακοινώσεις του Ραστέχνη όταν ξεκίνησε το περσινό πρωτάθλημα. Έτσι, έμεσα δηλαδή είπε στον κόσμο ότι πρέπει η ομάδα να στηριχτεί ανεξάρτητα μας αρέσει ο Καρυπίδης.
1: Καλά, ναι, τώρα.
7: Γι' αυτό το λόγο που σου είπα προηγουμένως, ότι δυστυχώς ο καινούργιος διευθυντής, μακάρι να έρθει και αύριο που λένε, να έρθει όσο γίνεται πιο σύντομα, θα κοιτάξει ναι. Το κέρδος του.
1: Σωστά. Ολοκλήρωσε λίγο κιόλας, γιατί έχουμε γραμμούλα, φίλε Παναγιώτη.
7: Τέλος. Εγώ καλή συνέχεια και προσπαθήστε να μάθετε λίγο αυτό που σας είπαμε για την Αλταρία.
1: Έγινε.
4: Ναι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
7: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Αδερφές που καλείς από το Viber, λίγο υπομονή γιατί έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ, χαίρετε.
8: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σας.
8: Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
8: Γεια σου. Ας πούμε τώρα με το θέμα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, δεν νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι αν έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο. Όταν λέω αν έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο, εννοώ τι εναλλακτικές έχουμε εμείς σαν φύλαθλοι. Καμία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε αν θέλουμε να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα ή αν δεν θέλουμε. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιες άλλες εναλλακτικές.
1: Καλά. Εγώ και εσύ την τωρινή στιγμή...

0: υπάρχει ενδιαφερόμενος. Θέλει να πουλήσει ο κ. Καρυπίδης. Δεν θέλει να πουλήσει ο κ. Καρυπίδης.
1: Άκου λίγο. Επειδή η διοίκηση του Αεραστέχνη είναι πολύ σοβαρή και έξυπνη και υπάρχουν και νομικά κομμάτια και μετοχές και χιλιαδιό, αν δεν υπάρχει κάτι πολύ χειροπιαστό ή να έχει υπογραφεί κάτι, δεν θα βγει να σου πει κάτι.
0: Ρε φίλε, τέλος. Τώρα και εγώ και εσύ και όλοι μας ακούμε εδώ και 2-3 μήνες. Μόνο ο Bill Gates ότι δεν έχει έρθει στον Άρη.
1: Ωραία, τι όταν θα έρθει ο Bill Gates θα μας το πούνε. Να μας το κρύψουν.
0: Όχι, να βγουν να μας πούνε, ρε φίλε. Να μας πούνε τι γίνεται. Τι.
1: Είπα, θα κάνω συνέντευξη τύπου και όταν θα την κάνουν όταν πρέπει.
0: Δεν πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
1: Τι απαντήσεις, αν υπάρχει ενδιαφέρον, εσύ θες να ξέρεις.
0: Εννοείται, ρε φίλε, τι ακούγεται όλο αυτό.
1: Τι είναι, σαν αυτά που έγραφε ο πρωταθλητής η εφημερίδα, ρώτησε για Ζε Ρομπέρτο Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή με παίρνει ένα τηλέφωνο, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει ήρθε, έδωσε 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, τα δευτερία. Ή να μην πω τώρα ποια αεροπορική εταιρεία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πέσουν με τον πόνο και την τρέλα των Αριανών, όλοι τους.
1: Δεν γίνεται επίσης να βγουν να σου πουλήσουν παραμύθι. Οι άνθρωποι ξέρουν πότε πρέπει να βγουν και να πούν τι πρέπει να πούν. Δεν θα πούνε, α, έχουμε ενδιαφέρον εδώ, έχουμε ενδιαφέρον εκεί. Και άμα δεν γίνει τίποτα, τι θα λες, ρε Τσεκούρα.
0: Περίμενε, ας ολοκληρώσω ο φίλος και θα σου πω. Παρακαλώ, συγγνώμη, σε διακόψαμε. Πες μας.
2: Το θέμα δεν είναι τι κάνουμε εμείς, όπως είπες και εσύ. Το θέμα είναι, τώρα που είμαι τον Αεραστέχνη, είναι, εγώ το βλέπω και λίγο πνιγμένος, πιάνεται τα μαλλιά του. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλός είναι ο Αεραστέχνης, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και τίποτα. Εκτός και αν έχει τόσο καλό επικοινωνιακό, αυξήσει τα μέλη του σημαντικά και γίνει πάνω από 20.000 μέλη και μπορεί να κινηθεί στρατηγικά από εκεί και πέρα για εξέβρεση ενδιαφερομένων και με την πίεση ίσως κάποιας πολιτικής εξουσίας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τους 4 προέδρους που είναι εδώ πέρα ο Αλαφούζος, είδες την 7 βάση και δεν μπορεί να ο Παναθηναϊκός να κάνει τίποτα.
0: Καλά, ο Αλαφούζος κάνει τρομερά εγκληματικές λάθος κινήσεις όμως, εντάξει, ναι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, ότι αυτός που θα έρθει δεν μπορεί να είναι μόνο ένας ο οποίος, άντε εντάξει έχω λεφτά. Δεν είναι, τα λεφτά δεν σημαίνουν τίποτα από μόνο τους.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά την τωρινή, για μένα την τωρινή στιγμή, νομίζω έχουμε φτάσει στο αδιαχώρητο. Έτσι.
2: Τώρα, ο κ. Καρυπίδης, καλός ή κακός, όταν ήρθε στον Άρη, τον φέραμε, δεν ήρθε.
0: Έτσι, καλά, εντάξει, όταν ήρθε στον Άρη, φίλε, ήταν καμένη γη, δεν υπήρχε τίποτα. Με 1 εκατομμύριο αγόρασε την ΠΑΕ. Άστο τώρα, μην ανατρέχουμε. Μην πάμε τόσο πίσω. Εντάξει, πολύ μαύρες εποχές. Πάρα πολύ μαύρες. Κατάμαυρες.
2: Ναι, εγώ αλλού θέλω να καταλήξω ότι τον φέραμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αντί να είχαμε τότε την προνοητικότητα να έχουμε να υπήρχε μια υγεία στον ΑΣ τότε. Ναι. Σαν οργανωμένοι, σαν απλοί φιλάθλοι και να απευθυνθούμε για να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την οικονομική δυνατότητα, φέραμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να ανταπεξελθεί σε αυτά που θέλαμε εμείς σε σχέση χρόνου που θα ανέβαινε ο Άρης στην Α για να...
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά εγώ άλλο λέω και σε εσένα και στο Βασίλη και σε όλους. Λοιπόν, θέλω να βγει ο ΑΣΥΓΜΑ, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, να μας πει τι γίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον. Θέλει να πουλήσει ο κύριος Καρυπίδης. Δεν θέλει να πουλήσει ο κύριος Καρυπίδης. Ποια είναι η αλήθεια?
2: Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει διότι δεν είναι σωστό.
0: Πώς είναι σωστό? Τι λέτε, ρε παιδιά?
2: Όχι.
0: Πώς όχι, όχι?
2: Να σου πω γιατί.
0: Γιατί
2: αυτή τη στιγμή ο ΑΣΥΓΜΑ έχει ένα θεσμικό ρόλο. Δεν μπορεί να επεμβαίνει σε διαπραγματεύσεις, σε ενδιαφερόμενους, σε διοικήσεις και να δημιουργεί ειδήσεις και δεδομένα και γεγονότα χωρίς τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων μερών.
1: Αυτό που είπα πριν.
2: Ναι,
0: δεν είπα να μας πούνε τι και πώς.
1: Δεν είναι. Μπορεί να σου πει αόριστα κάτι ο Αεραστέχνης. Ο Αεραστέχνης κάνει ό,τι μπορεί στα τμήματα που έχει και στις συζητήσεις που γίνονται ιδιωτικά. Δεν μπορεί να βγει να πει στον κόσμο, παιδιά, συζητάμε αυτόν με εκείνον τον άλλο και τον παράλλο.
0: Δεν σου είπα αυτό.
1: Υπάρχουν νομικά συντήματα.
0: Δεν σου είπα αυτό το γεγονός. Σου είπα να μας πει αν είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούγονται όλους τους τελευταίους μήνες, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί να σου το πει. Δεν μπορώ να σου πω αλλιώς.
0: Άρα με αυτά που λέμε, εγώ λέω καληνύχτα, τελείωσε. Μάλιστα, εντάξει. Το κλείσαμε το μαγαζί. Έγινε.
1: Το δουλεύουν οι άνθρωποι στον Αεραστέχνη, α δούμε τι θα κάνουν. Δεν μπορώ να βγει να σου πει.
0: Ολοκλήρωσε λίγο, φίλε.
2: Καλά κάνουν και δεν μιλάνε. Αν έχουν κάτι σημαντικό και δεδομένο και οριστικό, τότε πολύ καλό θα κάνουν να βγουν να το πούν.
1: Μάλιστα. Συμφωνώ.
2: Δεν θα μιλήσουν ποτέ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Yes.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν.

0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνεις τι σου λέω, ρε Βασίλη.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό.
0: Ωραία. Δεν ξέρω ποιος θα βγει, ρε φίλε.
1: Κάτω, ρε φίλε, πέρυσι στο βόλεϊ, άκου λίγο, πριν πάω στην ομάδα, βγήκε σε μια συνέντευξη τύπου, είπε: ωραία, θα μιλήσουμε όταν έχουμε κάτι σίγουρο. Και έσκανσαν στη συνέντευξη τύπου ο Γιώργος ο Μιχαλίτσος, ο οποίος ήταν μπροστάρης.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Γιάννης ο Κυριακίδης που ήταν μπροστάρης και ήταν και ο Μπόμπι ο Γιορντάνοφ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν κάτι χειροπιαστό, είχε συζητηθεί, είχε γίνει ένα πλάνο, όλα αυτά. Βγήκαν, μας το εξήγησαν και πετύχαμε τους το στόχο που είχαμε βάλει όλοι μαζί. Εντάξει, με μπροστάρηδες αυτούς που σου λέω. Υπάρχουν κι άλλοι στον ερασιτέχνη, έτσι. Εγώ συνεργαζόμουν με αυτούς τους δύο στενά. Ναι. Οπότε και αυτό θα πω. Είναι ο κύριος Καντώνας, είναι ο κύριος Μαλτάς που είναι στο γυναικείο. Έχουμε ένα πλάνο, ένα στόχο, βγαίνουμε, το ανακοινώνουμε. Εμένα αυτό μου αρέσει. Όχι βγαίνω, λέω σήμερα Δευτέρα αυτό, Τρίτη το άλλο. Μια χαρά είναι τα πράγματα.
0: Είναι. Κάτσε να πάρουμε και το αυτό φίλο στο Viber, έχει καλέσει 35.000 φορές. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο φίλε. Λοιπόν, για φέτο αυτή νομίζω ανεβάζω. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Σα ακούμε, είστε στον αέρα.
2: Είμαι ο Τζίμι από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Τζίμι.
2: Γεια σας. Παιδιά, σας ακούω.
0: Ναι.
2: Η συμπεριφορά του Προέδρου.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σχολιάσετε. Δεν είναι η πρέπουσα αυτή.
0: Ναι. Για τον κύριο Καρυπίδη λέτε.
2: Ναι. Όχι, εγώ λέω Καρυπίδη, δεν λέω τον κύριο. Γιατί...
1: Μη.
2: Όχι, περίμενε. Τι ναι. έκανε. Είδατε τι έκανε.
0: Τι έκανε.
2: Δεν θυμάστε που βγήκε στο μπαλκόνι του και έκανε τα γεννητικά του όργανα.
0: Α, ναι, σωστό, βέβαια, έχει δίκιο.
2: Μπορώ να τον πω κύριο.
0: Ναι, από ό,τι λένε έτσι έγινε, γιατί εγώ δεν το έτσι μη φάμε καμιά μήνυση. Ναι, λογικά έτσι έχει ακουστεί ότι το έκανε αυτό, όντως, έδειξε γεννητικά του όργανα. Έτσι, εάν ισχύει που λένε ότι ισχύει, έτσι λένε, δεν είναι
1: εκτεθούν. Ναι, δεν υιοθετεί.
2: Ναι.
0: Η εκπομπή δεν υιοθετεί, ναι. Ναι, και εγώ δεν είδα. Ναι. Τώρα, εάν έχει συμβεί, εννοείται είναι καταδικαστό όσο δεν πάει. Δεν το συζητώ, ναι, φυσικά.
2: Λοιπόν, γι' αυτό και το γήπεδο είναι άδειο, έτσι.
0: Εντάξει, δεν έχει άδικο εδώ ο κύριος Τζίμι. Έτσι, και ο κάθε Τζίμι, όντως, όταν. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο. Κάθε Καρυπίδης, άμα ήταν. Όταν, φίλε, βγαίνει ένας πρόεδρος και αν έκανε αυτή την κίνηση, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, δεν λέμε ότι την έκανε.
2: Αντί να ρίξει νερό στη φωτιά, βάζει περισσότερη φωτιά. Δεν γίνεται. Και έτσι να έγινε, δεν πρέπει να το κάνει ο Καρυπίδης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι κρίμα όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
0: Έγινε, Τζίμι.
2: Με πείραξε πάρα πολύ.
0: Βέβαια, ναι, άμα ισχύει, βέβαια, όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ναι, είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Φέτος νομίζω.
2: Καλή
0: συνέχεια. Ναι. Να είσαι καλά, Τζίμι, να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Εγώ το αγνοώ το περιστατικό τώρα, όντως, χωρίς πλάκα.
0: Έχουμε και ακροατές από τη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη τι ώρα να είναι τώρα?
0: Νομίζω είναι 6 ώρες πίσω.
1: Πίσω? Τι λέω. Έχω και φίλο που δουλεύει τώρα στην.
0: Ή πίσω ή μπροστά. Όχι, αλήθεια. Αλλά είναι σίγουρα 6 ώρες.
1: Το 6 είναι σίγουρο.
0: Ναι, κάτσε, σου πω τώρα τι ώρα είναι.
1: Έχω ένα φίλο που πήγε για δουλειά στην Αλάσκα και μου στείλε μήνυμα.
0: Τι Αλάσκα, ρε φίλε, τι πήγε για
1: προσέγγιση.
0: Να προσέγγει πιγκουίνους.
1: Σεζόν.
0: Τι σεζόν, φίλε, στην
1: Αλάσκα. Με ένα γκρουπ ανταλλαγής φοιτητών τους βρίσκουν κάτι δουλειά σε
0: τέτοια. Πόσο 20.000 το μήνα
1: δεν
0: παίρνει.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ρωτάω τα λογιστικά, ρε φίλε. Είναι συνάδελφο.
0: Συγγνώμη, μείον 7 ώρες. Μπερδεύτηκα με.
1: Μείον 7.
0: Ναι. Τώρα είναι 1/4 μετά μεσημβρίας.
1: Στην Αλάσκα τι ώρα είναι, μπορείς να δεις τώρα.
0: Αλάσκα, άσε με τρεις βροχή.
1: Δεν σε Αλάσκα τι ώρα είναι, είναι σημαντικό.
0: Κάτσε να δω
1: και ο φίλος μου εκεί.
0: Αλάσκα.
1: Σε όσους το έλεγα δεν το πίστευα να το μεταξύ, να ξέρεις.
0: Ρε φίλε, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα λέει. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, εκεί πέρα που πήγε. Εκεί πέρα που είναι ο φίλος.
1: Δεν φτάνει ο δορυφόρος εκεί.
0: Δεν φτάνει. Λοιπόν.
1: Τι ζούμε.
0: Ναι, τσεκούρα θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Άρης ντοκιμαντέρ, Αργιανάρα Κατερίνα.
1: Ορίστε.
0: Λέει ο φίλος
1: Απόστολος. Αυτό σημαίνει ότι έχει πορτοφόλι.
0: Θα μπούμε συμπαίκτες.
1: Όχι, εγώ δεν παίρνω πάνω.
0: Θα σε πάρω τεχνικό
1: διευθυντή.
0: Θα σε πάρω τεχνικό.
1: Εγώ θα πάρω το βόλεϊ.
0: Πόσο έχουμε τον Ρέγες. Α, θα πάρει το βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, δεν ασχολούμαι ξανά με ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μπιλ λέει: στο ποδόσφαιρο με δύο μπαν ξεκινάμε την προετοιμασία. Ερώτηση είναι, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το τέρω.
1: Δύο μπαν.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Δεκάρη ανεβάζει όλου του stories του Insta με υπονοούμενα. Αποσωπηδικά. Καλά, εντάξει, άλλο κι αυτό.
1: Δεν τον ακολουθώ.
0: Άλλο Γιαννακόπουλο μα βρήκε. Λοιπόν, μπορείτε να ζητήσετε από το Γιώργο να ανεβάζει και το πρόγραμμα του Σουκού. Νομίζω το ανέβασε το πρόγραμμα του Σουκού. Ο Κοκαλιώτης, συγγνώμη που λέω το πιστό, ο φίλος ο Νίκος.
1: Γιατί δύο, ρε, ένα ήξερα εγώ.
0: Ναι.
1: Πότε πήγε στα δύο. Ένα μπαν ήξερα ότι είχαμε.
0: Ναι, πήγαμε στα δύο και εγώ έτσι γιάζω.
1: Α, άνοδος.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Ο φίλος ο Νίκος λέει: αν παίρναμε το κύπελο, τώρα θα μιλούσαμε διαφορετικά για Κάρη. Μας λείπει ένας τίτλος. Μέχρι να έρθει κάποιος καλύτερος, στηρίζουμε δίκηση. Διαφωνώ εγώ.
3: Τι διαφωνείς, που δεν πήραμε τον κύπελο?
0: Όχι, ότι μας λείπει ένας τίτλος, μας λείπει. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ήταν λίγο καλύτερη ίσως η κατάσταση. Αλλά το κύπελο θα έβαζε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
3: Συγγνώμη, εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Φταίει που έχασε η ομάδα του κύπελο πρόεδρος, αντικειμενικά μιλώντας?
0: Εμένα ρωτάς?
3: Ναι. Μαζί δεν είμαστε, ποιο να ρωτήσει τον κόσμο.
0: Εμείς το
3: Εσύ θεωρείς, αν Θωμάς, ότι φταίει το διοικητικό που χάθηκε ο τίτλος?
0: Σε κάποια πράγματα, διότι ακουγόταν πολύ έντονο ότι λίγες ώρες πριν το τελικό οι παίκτες ήταν αλαλούμ. Έτσι, άλλοι παίκτες με ένα άλλο ξενοδοχείο, κάτι βόλτες περίεργες, κάτι το ένα και το άλλο. Έτσι λένε, δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο εγώ.
0: Εγώ το έχω ακούσει.
3: Όταν θέλεις κάτι. Για μένα, επειδή το έχω ζήσει και σε ποδοσφαιρική ομάδα και σε αντρική. Το staff και όλα αυτά με είναι δεμένοι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Τέλος πάντων,
3: το διοικητικό.
0: Ναι, στο κύπελο μπορείς να πάρεις και το κύπελο. Τότε, εντάξει, σίγουρα, οκ, δεν φταίει ο...
3: Δεν μπορείς να το αποκλείς, δηλαδή, αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή, αν ερχόταν αυτός ο τίτλος, δεν ξέρεις πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα. Όπως και δεν θα μάθουμε.
0: Ναι.
3: Έτσι. Εγώ επειδή ήμουν και στη Σαντορίνη τότε, ήμουν έτοιμος να βουτήξω μέσα στο ηφαίστειο με αυτά που έβλεπα.
0: Υποθετικά δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι.
3: Η ομάδα δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο, στον τελικό. Διαφωνείς?
0: Όχι καθόλου.
3: Καλά ήταν, πρέπει να, δεν θυμάμαι χειρότερο τελικό να έχω δει στη ζωή μου.
0: Κάκιστος, δεν είχε και κόσμο τώρα, τραγωδία.
3: Τίποτα, κολλήρια έψαχνα.
0: Καλά, για το τελικό συγκεκριμένο, εντάξει, ναι, ο κάθε καρυπής δε φταίει, παιδί μου, έτσι, αλλά...
3: Δεν στο προσωποποιώ, δηλαδή, πάει Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέτοιο. Άξιζε να το πάρει, δεν άξιζε, το χάσε. Φταίει η διοίκηση? Ναι. Όχι.
0: Α, δεν σχολίασες και την παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στον πάγκο?
3: Τι να πω τώρα. Είμαι και σε μια θέση που δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αλλά δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς, εντάξει.
3: Δεν συμφωνώ.
0: Ανθρώπινο. Λοιπόν, το νέο μότο των Καρυπηδικών, αυτό αναφορικά με το γεμάτο γήπεδο. Και επειδή είπε ο φίλος για το μαγαζί γωνία, αν έχω εγώ ένα μαγαζί και φτύνω μέσα στο καφέ των πελατών. Και οι πελάτες μας μετά από χρόνια θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν, συγγνώμη, μια χαρά θα διάσει το μαγαζί. Κλαμ, εντάξει. Ωραία παρομοίωση.
3: Φαντάζεσαι να πάρει κάτι το Γρηγόριο?
0: Εντάξει, τι να σου πω, άμα δούμε η Champions League φέτος στην Άρσεναλ, όλα τα περιμένω.
3: Εντάξει, η Άρσεναλ είναι ομαδάρα.
0: Ομαδάρα, μεγάλο κλαμπ, αλλά σου λέω, δε, μόνο Champions League.
3: Γιατί αποφεύγεις να σχολιάσεις τον Ολλανδό Χατζάρα που θέλω να τον ανανεώσουν?
0: Τον Άρνε Σλότ. Ναι. Σλότ out, τι να σου πω, φανατικά, ποιο σλότ?
3: Τι σλότ out, εδώ λένε θα τον κάνω σε Βόλο μέχρι το 29.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, τραγωδία.
3: Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο Ξανθός με την κοτσίδα, αλογουρά, ο τερματοφύλακας της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ποιος είναι αυτός?
0: Ναι, αυτός ο Ουκρανός δίνει σε off που τελειώνει το. Ναι.
3: Τον βλέπω στα παιχνίδια. Επειδή εγώ τώρα φέτος, λόγω ξέρεις ότι λείπαμε συνέχεια με αγώνες, γιατί τον βλέπω, ποιος είναι αυτός?
0: Ληστής των τρένων είναι γενικά.
3: Όντως. Εγώ διάβασα καλά σχόλια, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι είναι καλός τερματοφύλακας?
0: Λοιπόν, Καλαμαριά Δημήτρης λέει, επειδή ακούγεται, ότι κάποιος του ζήτησε την ομάδα και του έδινε 30, αλλά ζήτησε 38, μεγιστάνας θα ήταν αφού κόλλησε τη διαφορά των 8. Πολλά ακούγονται. Αυτό δεν μπορώ, ρε εσύ, Βροχίδη.
3: Το Ράδερ Βιλά.
0: Ναι, δεν μπορώ, ρε φίλε, πια.
3: Μα στην Ελλάδα έχουμε μόνο Ράδερ Βιλά σε όλα τα θέματα.
0: Δεν μπορεί να βγει κάποιος να πει.
3: Ρε να βγει. Ρε, άμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, γιατί να βγει να σε πει τι γίνεται?
0: Άλλο σου λέω, δεν λέω μόνο για τον ερασιτέχνη. Επίσης, εγώ σου λέω το άλλο. Το περιβάλλον του κύριου Καρυπίδη λέει ότι θέλει να πουλήσει, σωστά?
3: Τι λέει?
0: Και καλά ακούγεται ότι ο κύριος Καρυπίδης όντως είναι ανοιχτός.
3: Έχουν ακουστεί όλες οι εκδοχές.
0: Ναι, ότι είναι ανοιχτές οι προτάσεις. Εάν όμως δεν
3: και επίσημα να το έχει πει αυτό.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Πες ότι έρχεται, ρε παιδί μου, να σου πω υποθετικά.
3: Εγώ. Πες, έρχομαι εγώ.
0: Εσύ και έχεις 3 δις. 3 δις έχεις.
3: Ναι.
0: Και θες να πάρεις τον Άρη. Και δεν τι πουλάει ο Καρυπίδης. Τι θα κάνει ο κόσμος, δεν θα τρελαθεί?
3: Άμα του τη ζητούσα και μου έλεγε όχι,
0: ναι.
3: Εγώ θα έβγαινα να το πω στον τύπο.
0: Α, okay. Πολύ ωραία.
3: Δεν θα με συνέφερε. Άκου λίγο. Το σκέφτομαι σαν οπαδός. Σαν επιχειρηματίας δεν θα έβγαινα. Αν μιλάμε εκτός ποδοσφαίρου, πάω να πάρω μια εταιρεία και η εταιρεία μου λέει: όχι, θες τη δίνουμε. Δεν θα βγω να το κάνω βούκινο, θα πάω παρακάτω. Ναι. Θα δω άλλες επενδύσεις. Γιατί και το ποδόσφαιρο επένδυσε. Εταιρεία, ναι, ανώνυμη εταιρεία.
0: Σωστά.
3: Θα δούμε. Όταν έχουμε ανακοινώσει, θα βγουν να τα πούνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί τρελαίνεσαι τόσο πολύ. Μάιος είναι ακόμα. Από βροχή σε ζέστη μας πάει.
0: Κάτσε, ρε φίλε, Ιούνιο μπαίνουμε. Τι Μάιος είναι ακόμα?
3: Μάιος είναι ακόμα. Τι Ιούνιο, ο παλιό ημερολογίτης, σε 12 μέρες μένουν. 23 Μάιου δεν είναι. 23 Μάιου.
0: Για το διαιτές συμβόλαιο του Γρηγορίου είχε γράψει κάποιος στο Φουμπού διαιτία συμβόλαιο 2 αγωνιστικών δηλαδή. Εντάξει, νομίζω όντως αυτό και κάποιος ακόμα το έχει πει. Επειδή δεν έχουμε Ευρώπη. Εντάξει, δεν νομίζω να τον.
3: Γιατί πότε είχαμε.
0: Διώξω τόσο γρήγορα. Η Ευρώπη εννοώ, ρε παιδί μου.
3: Προκριματικά.
0: Προκριματικά. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Ο κύριος Γρηγορίου είναι πολύ συμπαθητικός σαν φυσιογνωμία. Αλλά ναι, τώρα καθαρά όσον αφορά το κομμάτι το προπονητικό. Εντάξει, προφανώς και δεν θέλει νομίζω κανένας Αριανός. Ένα τέτοιο μέσο, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω. Αλλά εντάξει, τι να πω. Νομίζω ο κ. Γρηγορίου είναι ο τελευταίος που πρέπει να τα ακούσει. Έτσι.
3: Ίσα-ίσα από ό,τι διαβάζω από αυτούς που βλέπουν το παιχνίδι, ότι βελτίωσε πράγματα.
0: Ναι, ρε, τη βελτίωσε την ομάδα, αλλά τώρα τι να πεις, σε σκοτωμένα play-off. Έτσι.
3: Χωρίς κίνητρο γιατί πήρε το κύπελλο.
0: Τι να πούμε τώρα.
3: Ναι,
0: έτσι. Okay, έχω okay. Άδικο.
3: Όχι, αλλά εγώ δεν έχω δει. Δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι που δεν έχω δει.
0: Τι, οπότε... τι να πούμε τώρα.
3: Ό,τι είναι.
0: Παρακαλώ, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Μπάμπη.
0: Γεια σα, Μπάμπη.
4: Τι κάνετε?
3: Υπομονή.
4: Εσείς είστε νέοι ακόμα, εντάξει.
3: Τι νέοι, σαν κρεμισμένα τζάκια είμαστε.
4: Κοίταξε, στο μπάσκετ είμαστε καλά.
0: Καλά.
3: Είμαστε καλό δρόμο.
4: Καλά, θα πάνε, ναι, είμαστε, όχι, σε πολύ καλό δρόμο.
3: Σε πολύ καλό δρόμο, μια χαρά.
4: Ναι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
4: Γιατί συμμετέχει και ένας NBA εκεί.
3: Σωστό το λες.
4: Α, μπράβο. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε όλη η φάση, μην γυρνόμαστε τώρα. Αυτός το έκανε το κονέ να είναι καλά το παλικάρι, γιατί νιώθει από μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Νιώθει από μπάσκετ. Αν έχεις ένα γκάλι, πόσο σημαντικό είναι η ιστορία μιας ομάδας.
0: Ω, τεράστια, βέβαια.
4: Και το DNA. Παιδιά, DNA, πολύ δυνατό η ομάδα, να το βρει το δρόμο της.
0: Σωστό.
4: Το άλλο είναι αγκάθι μεγάλο.
3: Το ποδοσφαιρικό, λέει.
4: Αχ, εγώ που το έζησα το 70 εκείνο που ήμουν σε καλή ηλικία και το θυμάμαι, ξέρεις για μένα τι είναι, αλλά τι να κάνω, ρε φίλε, δεν γίνεται.
3: Τον παράσλες,
4: Όχι, το 70, το κύπελο.
3: Α, το κύπελο.
4: Το κύπελο, ναι, ναι, πολλά χρόνια. Αλλά τι να κάνω, μπορώ να μην κάνω υπομονή. Θα χάσω τα εγγόνια μετά, δεν γίνεται. Αναγκαστικά.
3: Και εμάς πέντε κουρέματα μας έχουν μείνει, να τα χαρούμε.
4: Τώρα, ναι, κοίταξε, είναι δύσκολο. Ο ΑΣ βέβαια σίγουρα κάνει προσπάθειες. Αλλά να σου πω τώρα, ανέβασες και δύο τμήματα όμως. Κατάλαβες και το βόλεϊ και το μπάσκετ γυναικών. Δεν πρέπει και εκεί να είσαι δυνατός, σαν Άρης.
3: Πρέπει. Θα γίνουνε κινήσεις, επειδή εγώ ήμουν στο βόλεϊ, γίνεται μεγάλη προσπάθεια γενικά.
4: Ναι, εκεί θα γίνουνε, θα γίνει, εγώ το πιστεύω, θα γίνει. Εν ανάγκη δηλαδή μπορεί να συμμετέχει και ο ΣΕΑΟ εκεί. Δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί τα λεφτά είναι λίγα. Δηλαδή αν χρειαστεί θα βάλει πλάτη.
0: Ναι.
4: Δεν νομίζω ότι θα... δεν είναι 200 χιλιάρικα το φορά ένα ρολόι 4 εκατομμύρια τώρα δεν ακολουθεί εκεί. Και είναι και παιδί που κατάλαβε.
0: Και Φεράρι πήρε καινούρια.
4: Βέβαια, αγόρι μου ήρθε εδώ.
3: Τα ξέρετε ρε όλα αυτά.
4: Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, βέβαια.
4: Έρχεται και με βλάβη έρχεται. Αν το δεις πώς κινείται και πώς συμπεριφέρεται μέσα. Δεν είναι και ο άνθρωπος, το πρόσωπο.
0: Σωστά.
4: Γιατί εδώ βρήκε αγάπη, βρήκε πράγμα εδώ που δεν το πήρε εμένα. Άλλο Αμερική, άλλο να έρθει σε μια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα.
0: Σωστό.
4: Να αντιμετωπίσει αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Βαθιά Βαλκάνια.
4: Και βλέπεις εκεί το λαό τώρα επάνω να κοπανιέται 40 λεπτά και βάλει. Παθαίνει ζημιά τώρα.
0: Βρες στο μπάσκετ καλά και... είμαστε. Φτούφτου, τα όνειρά μας θα πάρουν σαν κακιωστά.
4: Θα γίνουν και δεν υπάρχει και γρήγορα.
3: Μιλαϊκίζεις ρε Τσακούρα, μιλαϊκίζεις.
4: Το θέμα με το ποδόσφαιρο καίει πολύ. Αν μπορέσει και απεμπλακεί η ομάδα να φύγει ο πρόεδρος αυτός, να είναι καλά ότι έκανε,
0: βέβαια.
4: Αλλά είναι καιρός να φύγει.
0: Ωραία.
4: Πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια.
3: Επίσης,
0: καλώς ήρθατε, κύριε. Με υγεία. Λοιπόν, παιδιά, μην καλείτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη συμμετοχή σας. Σε τι, από στιγμή δίνουμε τη σκητάλη στον Μίλτο Αυγερινό. 8 με 10 θα σας κρατήσει συντροφιά. Βράδυ Σαββάτου, που λέει και ο τραγούδι. Πιξ Λάξ, το λένε, ποιοι το λένε, όχι. Κάτσε Μιχαήλ.
3: Δεν ακούω αριστερό τέτοια αγώνα.
0: Σταμάτα μου, ρε, τι να πω, από τι πετάει, την είπες
3: πάλι. Α, κομμουνιστές τώρα, Big Slack. Γιατί έχω πάει με ξεναβλία πρώτο κάγκελο.
0: Τι έχουν οι αριστερό κομμουνιστές.
3: Τίποτα δεν έχω, δεν είμαι κομμουνιστής.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Μια χαρά είναι τα τραγουδάκια αυτά. Βράδυ Σαββάτου. Πολύ ωραίο.
3: Ναι, ρε, ξέρω ποιο λες, αλλά δεν ακούω τέτοια. Εγώ ακούω Φέρι, Ιακωβίδη, Ρία Ελληνίδου και τέτοια.
0: Επίσης, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Τι οι κομμουνιστές να ακούνε Φέρι και Ρία Ελληνίδου.
3: Αυτή είναι η πρώτη. Γιατί άμα είσαι κομμουνιστής και πλούσιος. Πρώτη σειρά είναι.
0: Λοιπόν, θα πέσουν τώρα να μας.
3: Εντάξει, είναι αξιολογική μου κρίση, δεν έχω στοιχεία.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάντα
3: ο μπαμπάς μου έτσι μου έχει πει να λέω όταν λέω κάτι για να μην μπορείς να σε κάνει ο τίποτα.
0: Αστείευεται ο κύριο Βοχή. Λοιπόν, είπαμε πολλά. Είπαμε για μπάσκετ κυρίως.
3: Πάλι βρέχει έξω.
0: Βρέχει.
3: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, είπε καλύτερα να σου μείνουμε και σπίτι μια μέρα να κάνουμε οικονομία. Λοιπόν.
3: Για να πάρεις τον Άρη,
0: Ένα μπράβο. Λοιπόν, θα κάνω τώρα, θα στείλω τα χαρτιά σε αυτή την πολύ γνωστή εταιρεία που ακούγεται από D, την συμβουλευτική εταιρεία που ετοιμάζει τα έγγραφα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με τον Ραζιτέχνη και θα πάρω τι πάει. Εγώ το μόνο που θα πω, γιατί πραγματικά τα νεύρα μας έχουν γίνει τσατάγια, δεν ξέρω ποιος αυτός, να μιλάμε και επίσημα, θεσμικός ρόλος και θεσμικοί παράγοντες, να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν,
5: για ποιον λες τώρα?
0: Γενικά μιλάω, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλφα σίγμα λέγεται, Ερασιτέχνης λέγεται, Καρυπίδης λέγεται, Παναγιωτίδης λέγεται. Να βγουν να μας διαφωτίσουν. Υπάρχει κόσμος, έτσι, που καλός ή κακός, όλη του η καθημερινότητα είναι ο Άρης. Εγώ και εσύ κουτσά στραβά, θα πάμε
5: κανένα. Εμένα είναι ο Άρης καθημερινότητα, μου δουλεύω στον Άρη. Ναι, τι.
0: Έχουμε και κανένα άλλο που κούμπι. Έχει κόσμο που ασχολείται μόνο με αυτό. Δεν γίνεται να παίζει με τα νεύρα και του κόσμου.
5: Αδερφέ, επειδή τους ανθρώπους γνωρίζω, όταν υπάρχει κάτι θα μας το πούν. Τέλος. Το είπα 100 φορές. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, έγινε.
5: Τι μήνυμα στέλνει πάλι?
0: Ένα τελευταίο μήνυμα, ο Θόδωρος. Όχι, Καρυπίδης.
5: Πού ξέρεις?
0: Επίθετο δεν έχει πάντως.
5: Πού ξέρεις?
0: Μια το φωτογραφία, δεν νομίζω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχει πλάκα ότι αρκετοί φίλοι του Άρη βάζουν το χέρι τους με το μυαλό τους σε ξένη τσέπη για να πάρει ο Σιάο. Σπανούλι το βόλι. Τι λέει? Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ακολουθεί Μίλτος Αυγερινός, Τσεκούρας Θωμάς,
5: Βασίλης Βροχίδης.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και αύριο μια υπέροχη Κυριακή. Καλή συνέχεια.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα, ξανά εδώ Σάββατο βράδυ. Από τις 8 μέχρι τις 10 παρέα θα κάνετε τα τηλέφωνά σας, θα πάρει και ο πρόεδρος να μιλήσουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, ελληνική μουσική και τραγούδια κάθε φορά, γιατί αυτό θέλω εγώ. Αν θέλετε κανένα ξένο πείτε, μας θα σας βάλω και ξένα. Εγώ έτσι με ελληνικά θα το

Τέλειωσε η φετινή χρονιά στο ποδόσφαιρο. Έχουμε αγώνα νομίζω τη Δευτέρα με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Εκεί δεν τέλειωσε τίποτα. Μπορεί να κάνουμε το 2-0. Επαναστατικό τραγούδι λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνετε όλη την επανάστασή σας. Εδώ να πάρετε τηλέφωνο λίγο κόσμια και λίγο σύντομα. Α, μιλήστε όσο θέλετε βέβαια, δεν πειράζει. Τους αυτούς που επιμένουν στη σειρά πειράζεται.

Μέχρι πριν λίγο που διάβαζα στις ειδήσεις εδώ και έβλεπα τα site και τα τέτοια, ο Καρυπίδης δεν έχει φεγγεθώ, είναι ακόμα, ακόμα είναι πρόεδρος της ομάδος. Και αρχίζουμε γενικά από Δευτέρα την προπονητολογία, την που η οποία έχει λήξει και είναι με τον κύριο Γρηγορίου, την έχουμε κλείσει αυτή, να αρχίζουμε όμως την μεταγραφολογία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θέλουμε να λέμε φέρτο μου, φέρτο, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, άδειασε μας στη γωνιά και κάτσε κάτω στην μπάγκα.

Θα το κάνουμε και διαδραστικό, θα διαβάζω και μηνύματα. 2-3-10-3-28-8-28 8 με 10 Μίλτος Αυγερινός, κίτρινο σουκού, Yellow Radio. Χωρίς ποδόσφαιρα, χωρίς μπάλες, χωρίς αγώνα. Ένα χαζό καλοκαίρι πάλι. Γεια σου ρε Γιώργο. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Ναι, βάζω Αλέξανδρε, βγάζω το Άρης Αλέξανδρος λοιπόν. Βγάζω την επανάσταση, σηκωθείτε από τα κρεβάτια, από τους καναπέδες, εδώ κάμερα σε μένα, φέρτε το. Ψάξτε χορηγό, ψάξτε επενδυτή, ψάξτε αλλαγή.

Ο φίλος Άρης Αλέξης λέει: ποιος είδε βάρκα στο χελμό στο Μετσοβοβαπόρι, ποιος είδε παιδιτή να φαίνω στον Άργη, από ό,τι φαίνεται θα τρελαθώ. Τρελογιατρέ, τρελογιατρέ.

0: έτσι.
1: Άντε λίγο να σας ξυπνήσω. Τι θα γίνει με τον Άρη τώρα, ξέρετε? Προς το παρόν έχουμε προπονητή τον κύριο Γρηγορίου και πρόεδρο τον κύριο Καρυπίδη και ιδιοκτήτη της ομάδος, της ΠΑΕ. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε και τους φιλάθλους που είναι στις κερκίδες και έχουμε και μια συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα που νομίζω πήραμε τις άδειες τώρα, κάθε τρίμηνο που δίνουν τις άδειες. Μέχρι στιγμής είμαστε εντάξει. Βλέπω μια προπόνηση που θα κάνει η ομάδα, η προετοιμασία μάλλον που θα κάνει η ομάδα στο εξωτερικό θα είναι η Σερβία ή η Βουλγαρία. Τα κλίματα είναι περίπου σαν εδώ, έχει λίγο πιο δροσιά εκεί σε κάποια μέρη. Θα το μάθουμε σύντομα κι αυτό. Και τώρα είναι οι παίκτες. Τι θα γίνει με τους παίκτες? Τι θα κρατήσουμε, τι θα αφήσουμε? Έτσι πως έχω εγώ στο μυαλό μου και το λέω για να το συζητήσω κάποια στιγμή αν πάρετε κάποιο τηλέφωνο, είναι ότι είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι σίγουρα θα φύγουν, δεν θα πρέπει να μείνουν, είτε δεν θέλουν αυτοί είτε δεν θέλουμε εμείς, τέλος πάντων δεν θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν από αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ γύρω στους 26 αν δεν κάνω λάθος παίκτες. Αυτοί που θα φύγουν θα αφήσουν και νέες θέσεις για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα, ποιοι θα έρθουν και πώς θα έρθουν. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν δώσανε αυτό το αναμενόμενο, αλλά δεν θεωρούνται κακοί παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπορούν να προσφέρουν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα φύγουν αυτοί, θα τους δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία, ίσως σε ένα άλλο κλίμα και σε ένα άλλο ρόστερ. Μπορεί σε κάποιο καινούργιο ρόστερ να αποδώσουν καλύτερα. Επίσης είναι και κάτι μεγάλα συμβόλαια, κάποια δυνατά συμβόλαια έτσι, με τα οποία είναι λίγο δυσβάστακτα αν μείνουμε εδώ που είμαστε, μια και δεν βγήκαμε και Ευρώπη. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτά τα συμβόλαια, πώς θα τα κρατήσουμε ή αν θα λύσουμε κανένα από αυτό. Μία άλλη ομάδα είναι οι ιδανικοί παίκτες, οι οποίοι είναι ιδανικοί σε κάποιους συλλόγους από εμάς, ανήκουν σε εμάς αλλά παίζουμε ιδανικοί σε κάποιες ομάδες, αν τους κρατήσει η ομάδα, άμα τους γυρίσει πίσω. Και άλλη μια περίπτωση είναι σαν αυτή του Γκαρέο, το οποίο πήραμε εμείς ιδανικό μέχρι το Δεκέμβριο, αν θα τον κρατήσουμε τι θα κάνουμε τότε, αλλά αυτό είναι λίγο πιο μακριά.
2: Από το βράδυ ως το πρωί.
1: Είναι και μία παράμετρος που είναι τα πιτσιρίκια που πρέπει να χρησιμοποιείς Έλληνες παίκτες στο κύπελο και πρέπει να έχεις και δύο παίκτες κάτω των 20 αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος αυτά τα πράγματα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να έχεις και τέτοιους παίκτες στην ομάδα. Είναι παίκτες από την Κάπια 19 που δείξανε στοιχεία τα οποία δεν ξέρω αν θα... και είναι κάποιοι που... περνάνε και το ηλικιακό όριο και δεν ξέρω αν θα τους κρατήσεις ή θα τους βάλεις στην πρώτη ομάδα ή θα τους αφήσεις να πάνε όπου να είναι.

Έχουμε υπερπληθώρα τερματοφυλάκων, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Δεν ξέρω, αυτοί που μείνανε εδώ και παίξανε δεν είχαν πάρει όλες τις ευκαιρίες. Στηριχθήκαμε σε ένα-δύο τερματοφύλακες. Και δεν είχαμε και τον Κουέστα για να γυρίσουμε την μπάλα πίσω, καταλάβετε, αυτό είναι το θέμα. Μυρίζει πρωτάθλημα, λέει, φέτος το ποδόσφαιρο, Γιώργος. Λες να κάνει καμιά τέτοια ο Καρή, ξέρεις, έτσι, ναι. Πάντως δεν είναι άσχημο από τώρα να ονειρευόμαστε του χρόνου πρωτάθλημα, όπως και να έχουμε.

Την καλησπέρα μου στο Χρήστο από το Frankenthal της Γερμανίας. Το είπα σωστά? Γιατί και αυτά τα γερμανικά είναι και λίγο...

0: Και μας δείχνει ότι άλλα ναρίγια είναι 0-1, χάνει δηλαδή, έτσι. Απ' την άλλη ούλα, πώς λένε την άλλη.
1: Άρα αυτό παίζει ότι ο Διαντή θα διαντήσει εκεί πέρα.
0: Ναι, έχει νόημα αυτό.
1: Δεν ξέρω την πληροφορία.
0: Ο Νικόλας μας λέει, κοίτα φίλε, φέτος είχαμε πολύ μεγάλο ρόστερ, πρέπει να φύγουν παίκτες, τον κορμό πιστεύω τον έχουμε.
2: Πώς κι αυτό το βράδυ.
1: Και εγώ πιστεύω έχουμε τον κορμό, αλλά δεν ξέρω, εγώ έχω κάποιες εμφυλίες προσωπικά, χωρίς να θέλω να πω τίποτα, ότι θέλω να κάνω ρασμπόρκα τώρα εδώ πέρα, έτσι να γίνουν τα πράγματα περίεργα. Αλλά δεν ξέρω αν αυτός ο κορμός που έχουμε κάνει για πρωταθλητισμό.
2: Με ένα ποτήριο στις αυγείς στο πάνικο.
1: Και για να μιλάμε, εγώ νομίζω το τεράστιο λάθος που έγινε, άντε πες τον Ζουνίδη, τον Πίσκρης, τον έκανε. Το τεράστιο λάθος που έγινε είναι το έφερε σε ένα όνομα του Χιμένεθ και αυτός πήγε πίσω την ομάδα τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν τα κατάφερε. Είναι αποτυχημένος προπονητής για μένα. Πολύ αποτυχημένος προπονητής.

μοιάζει γυναίκα. Ευχαριστώ Χρήστο που το είπα και ολόσαστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, χάνει λέει ότι αντί είπε ο προηγούμενος ακροατής να ενημερώσουμε. Εντάξει, άμα θα το κοιτάξω και εγώ τώρα να δω αυτό πως πάει. Εμάς μας συμφέρει να χάσει και να γυρίσει ή να κερδίσει και να μείνει και να φέρει λεφτά. Δεν ξέρω, αυτό είναι το δίλημα. Ο Κάρη φυσικά προτιμάει να φέρει λεφτά. Νομίζω. Τώρα μας καίει το ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ έχει βρει το δρόμο του για μένα προσωπικά. Θα το αφήσουμε εκεί που είναι ήσυχο. Θα κοιτάμε τη δικιά μας τη γειτονιά, δεν κοιτάμε άλλες γειτονιές, γιατί άλλες γειτονιές βρίσκονται σε ένα περίεργο μουν. Ένα momentum λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.

Λοιπόν, κάνουμε και μια παραπάνω. Μωρόν, Καντεβέρε, Γένσεν, Πέρεθ και Τεχέρο. Όλα αυτά είναι τα, κοντά στα 4 εκατομμύρια τα συμβόλαιά τους, ίσως και παραπάνω. Δυσβάστακτα λίγο για αυτόν τον Άρη. Δεν ξέρω, κάποιοι από αυτοί μάλλον αν θα τους κρατήσουμε ή αν θα φύγουνε. Για τον Πέρεθ το βλέπω να χαιρετάει, κουνάει, τσετώνει. Και φυσικά εκεί που θα πάει, που θα πάνε μεταγραφές με τα πλάνα που έχουμε, θα εξαρτηθούν από αυτούς τους 5 παίκτες που είπαμε. Στη φάση του D&D που είναι δανεικός είναι και ο Σαμόρα. Αυτός, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς πάει εκεί, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ακούγεται πάντως όσο ακούγεται το D&D.

Και ο φίλος ο Άρης Αλεξανδρός που μας ακούει τον, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μα είναι γνωστό από τη Χιμένεθ, φυσικά. Ναι, ωραίο το αυτό. Αυτό το ρώτο επίθετο ακροχιμένεθ, από τη Χιμένεθ. Χιμένεθ γενικά, ναι, είναι πολύ Χιμένεθ.

0: Επίσης, ένα πράγμα που τον κακολογώ είναι ότι δεν έδωσε χρόνο συμμετοχή σε κάτι παιδιά τα οποία έπρεπε να δούμε. Επέμενε σε αυτόν τον Γαλανόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω αν προσέφερε τελικά στον Άρη το παιδί. Ήρθε με περκαμινές, αλλά δεν πέρασε και δεν ακούμπησε, νομίζω. Είχε τους τραυματισμούς του, τι να πω δεν ξέρω.
1: Φασαρία, φασαρία, γίνεται για τη Μαρία.
0: Και η ΚΑΠΑ 19 που κέρδισε τον Όφη 4-1 και έκλεισε με νίκη το πρωτάθλημα κι αυτή, το ΚΑΠΑ 19, έχει άτομα μέσα που μπορούμε να δούμε. Ο Καραμάλης έχει αρκετή επαφή με τον γκολ. Ο Κάμψης είναι ένα παιδί που δεν το δοκιμάστηκε όσο έπρεπε, πρέπει να το προσέχουμε γιατί... Νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι πολύ χειρότερος από αυτούς που παίζουν τώρα. Δηλαδή Σούντμπεργκ, Ρόουζ και τέτοια. Δεν νομίζω να είναι χειρότερος και να κάνει χειρότερα λάθη από αυτούς. Και έχουμε φυσικά Χαρούπα Παπασαραφιανό. Και για να μην κάνω κάποιο λάθος και ξεχάσω κανένα παιδί, το σταματάω εδώ αυτό από την ΚΑΠΑ 19. Μακάρι να προωθηθούν παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα, αλλά να έχουν και συμμετοχή.

Ένας μεγάλος στράτος Διονυσίου, ανεπανάληπτος. Εντάξει, τα τραγούδια το αφήσανε. Και είναι και ο του Γρηγόρη κολλητός. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία τώρα.

Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Μίλτον, φίλε μου, λέει να το θυμηθείς, ο αντίπαλος του Άρη θα είναι ο Ηρακλής. Βγαλμένο από την ελληνική μυθολογία αυτό τώρα,

0: Άντε κάνει ζημιές εσύ να δούμε τι θα καταλάβεις με τη ζημιά σου. Δεν καταλαβαίνω τι θα καταλάβεις με τη ζημιά σου. Άντε κατάλαβε τη ζημιά εσύ να καταλάβουμε και εμείς τι θα καταλάβεις από τη ζημιά σου που θα κάνει ζημιές.
1: Bye bye my darling, you told me without saying and went away.

0: φίλος Γιώργος λέει: γερμανικό τελικό απόψε. Bayern Stuttgart. Έχουμε καμιά προτίμηση, Μίλτο?
1: Και πορίστρο.
0: Stuttgart. Την Bayern δεν τη χωνεύω γιατί παίζει εκείνο ο ασχημάτρα και μα κέρδισε για 6-0. Δεν ήθελα να τη βλέπω. Stuttgart. Έχω και φίλο στη Stuttgart. Ο φίλος μου ο Λάζαρος μας λέει: ισοφάρισε ο Διαντή, καπάκι, χάσαν πέναλτι, θα πάθει τίποτα ο Κάρι. Ο Κάρι τώρα τα βλέπει αυτό και έχει φάει τα νύχια του μέχρι την...

Bye, goodbye. Άντα βάλουμε και ένα ακόμα το ίδιο, καλό είναι και αυτό. Πάντως λέει κερκιδάρα η μπάγερ. Φυσικά αυτοί δεν έχουν καρυπίδι. Πάνε στο γήπεδο.

0: Και από αυτά που διαβάζω, να πούμε έτσι για το μπάσκετ. Ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLink, κύριος Τσούς Μπουένο. Αυτός τρώγεται κιόλας, είναι κάτι το Μπουένο που τρώγεται, φαντάζομαι. Το βλέπω στην τηλεόραση.
1: Θα με κάνεις να πονώ.
2: Όχι.
0: Το ρώτησαν κάποιοι δημοσιογράφοι τι θα γίνει με τον Άρη και, την, και τους δίπλα που θέλουν να έρθουν εδώ. Στη γειτονιά αυτή, των Αγγέλων.
1: Στην καρδούλα.
0: Και τι είπε αυτός ο τύπος, λέει ότι η EuroLink είναι μια φανταστική λίγκα, κάθε παιχνίδι μετράει.
2: Άντε.
0: Αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το επίπεδό της. Είχαμε συζητήσεις και με τους δύο συλλόγους. Νομίζω ότι όταν είναι έτοιμη, επαναλαμβάνω, όταν είναι έτοιμη, θα το εξετάσουμε. Θα το εξετάσουμε. Δύο αρνήσεις στην ίδια πρόταση. Είμαστε χαρούμενοι που μιλάμε μαζί τους. Μια κατάφαση. Έχουν όραμα. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και οι δύο. Και οι διεκδίκητες επίσης. Α, τι καλά, τι καλά. Είναι ζήτημα του πώς θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν. Πρέπει να κάνουν κάποια βήματα. Βήματα. Βήματα. Το επίπεδο αυτής της λίγκας είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να περιμένουν και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Μας είπε και μικρούς. Μικροτσούτσουνος δηλαδή εννοείς. Ούτε να μαζούν δεν θέλουν.

0: δίπλα μου.
1: Ο Γιώργος λέει, ρε φίλε, εκνευρίζουμε όταν πάντα δίπλα στον Άρη αναφέρεται το όνομα το δίπλα, λες και είμαστε ζευγάρι, με τρυπάει στα νεύρα. Κοίταξε να δεις, οι άλλοι θέλουν να μεγαλώνουν. Όταν είσαι δίπλα σε ένα μεγάλο, προσέχουν το μεγάλο και βλέπουν και σένα. Εκεί είσαι, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για Μπιάνκι, διαβάζω. Καλός προπονητής. Ναι, αλλά προπονητής δεν παίζει. Οι παίκτες παίζουν, ναι.
0: Θέλω να πετάξω.
1: Τον Μπαρτζόκα μέχρι πριν λίγο καιρό τον βρίζαν, τον κάναν. Τι είναι αυτά που κάνεις, πώς βάζεις αλλαγές, βάλε, βγάλε, πλύνε, δώσε, κάνε. Και τους παίρνει αύριο κύπελο. Ή αν δεν τους πάρει αύριο κύπελο, γιατί δεν ξέρεις πώς θα παίξουν όλοι αυτοί που παίξανε καλά σήμερα.
0: Και στο περιθώριο εγώ.
1: Θα τον έχουν στην τέτοια, γιατί έβαλες εκείνο, γιατί έβγαλες εκείνο.

0: Γιώργο, ξέρεις τι άλλο με χαλάει. Έβλεπα το πρωί ένα 20 λεπτό, ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω εκεί πέρα. Αφιέρωμα στο Σάσα Βεζένκοφ, πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε σήμερα να παίζει στον Ολυμπιακό και να είναι από τους κορυφαίους των κορυφαίων. Φυσικά πέρασε από εμάς, φυσικά τον ανακαλύψαμε εμείς στην Κύπρο. Φυσικά ο παπάς του ήταν διεθνής με τη Βουλγαρία, άρα ήξερε από Άρη. Αν όταν μεσουρανούσες εύκολα πήγαινε κάποιος παίκτης στον Άρη. Αλλά δεν έχουμε τα κότσια να κάνουμε τις μεγάλες ομάδες και να στηριζόμαστε σε τέτοια μεγάλα παιδιά. Και πόσα άλλα παιδιά τέτοια δικά μας έχουν φύγει σε άλλες ομάδες και τα χαίρονται άλλες μανάδες. Τώρα στον καθρέφτη στέκομαι θλιμμένα. Μακάρι, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Πάντως δεν αλλάζουν σε ένα χρόνο, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Πρέπει να έχει μείνει κάτι για μένα από τη ζωή.
0: Και δυστυχώς στην Ελλάδα πλέον δεν έχει ταλέντα, δεν έχει Έλληνες παίκτες. Ωπ, ξύπνησε ο πρόεδρος, για να πάρω εδώ ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Ρίξα διάβροχο βρέχει.
0: Α, εσύ είσαι.
2: Ποιος άλλος.
0: Μάζεψες ρούχα από την ταράτσα.
2: Όχι, αυτά τα κάνει η μάνα μου.
0: Α.
2: Εγώ πάω, τρώω, κοιμάμαι, πίνω, κάνω, ράνω.
0: Ρίξε ρε και ένα σιδέρωμα ρε, δεν είναι η δουλειά, κάνει τους άντρες ρε.
2: Σιδέρωμα.
0: Ναι.
2: Και πώς δουλεύει αυτό.
0: Τι είναι το σιδέρωμα? Να σου πω, είναι ένα πράγμα που είναι ένα πράγμα που καίει και βάζεις τα ρούχα από κάτω και τα πατάς και αυτά βγαίνουν μετά ατσαλάκωτα.
2: Εκείνο με το κάρβουνο που βάζαν παλιά μέσα και το έκανε.
0: Έχει και το κάρβουνο, αλλά στο κάρβουνο έπρεπε να ανοίξει και άλλα πράγματα και γινόταν. Ναι, ευωδίαζε το σπίτι, ευωδίαζε το σπίτι.
2: Το βλέπα και εγώ σήμερα αυτό που είπες για τον Βεζένκοφ.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις ποια σκέψη περνούσε από το μυαλό μου? Ότι δεν θα μας ξαναφύγει τέτοιος παίχτης. Γιατί φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Δόξα τον Άρη.
0: Δόξα τον Άρη, δόξα τον Άρη. Τι θα κάνουμε ρε σε ένα καλοκαίρι χωρίς τη γήπεδα και τέτοια
2: γραμμότητα.
0: Θα σκάσω.
2: Και ξέρεις τι, τώρα θα βγαίνει ο κάθε κουτσός, ο κάθε κουλός, ο κάθε στραβός για να λέει τη χαζομάρα του. Να... όχι, αυτή τη μεταγραφή θα φέρουμε, την άλλη θα φέρουμε, τον άλλο δεν τον πήραμε. Θα αρχίσουν τα ίδια και τα ίδια.
0: Να σου πω κάτι, από μια μεριά εμένα μου αρέσει αυτό, να αρχίζουν να ασχολούνται. Αλλά το θέμα είναι να ασχολούνται, να ασχολούνται, να ασχολούνται. Και στραβά να λένε και όλα, όλα. Να ασχολούνται. Να ασχολούνται με τον Άρη, να τον βάλουν στα δίχτυα τους. Αλλά μην έρθει τώρα ο Σεπτέμβριος και κάνουμε αποχή πάλι από τα γήπεδα. Είδες τα γεμάτα γήπεδα τι κάνουν. Βλέπω, ζηλεύω τα γήπεδα τώρα. Βλέπεις την Μπάργια, μας είπε ο Γιώργος ότι κάνει κερκιδάρα. Βλέπω εκεί που παίζουν το γήπεδο του Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ. Γεμάτα γήπεδα.
2: Ο Αργιανός τι θέλει, μια σπίθα και γίνεται λάβα. Φέτος, ειδικά φέτος, δεν λέω για τις προηγούμενες χρονιές, από την πρώτη ημέρα ο Καρυπίδης κατάφερε να διώξει τον κόσμο. Τον εκτιμώ για ό,τι έχει κάνει, το σέβομαι, τον ευχαριστώ, αλλά δεν μπορείς άλλο ρε άνθρωπε, δεν ξέρω, μακάρι να μπορέσει. Και έχω ακούσει ότι έχει λεφτά. Τώρα που το έχω ακούσει, μέχρι να τα βάλει στην Αργιανάρα...
0: Κανένα δεν πετάει έτσι εύκολα τα λεφτά του, ρε, εσύ. Δεν το ξέρει το θέμα. Γιατί έχουμε εμείς απάντηση από έναν άνθρωπο, οποιοδήποτε. Και αυτό που θα έρθει ο επενδυτής. Να έρθει εδώ πέρα, θα μου πεις, κάποιοι έχουν που είναι εύκολα χρήματα. Τα εύκολα χρήματα μπορείς να τα πετάξεις. Αλλά να έρθει κάποιος εδώ πέρα, σοβαρός άνθρωπος, επενδυτής, να επενδύσει και να πετάξει τα λεφτά του σε ένα κουβά. Γιατί να το κάνει?
2: Όχι, δεν κουβάς. Γιατί άμα θα βγει σε Ευρώπη, βλέπεις τι παίρνουν οι άλλες ομάδες. 20, 30, 40. Δεν τα ακούω και τρελαίνομαι και ξέρω ότι αυτός ο τρελοπόντιος, αν θα τα πάρει αυτά τα λεφτά, θα τα χώσει στον Άρη.
0: Αυτός ο τρελοπόντιος αυτό περίμενε τόσο καιρό με τους τελικούς, ναι, του κύπελο, με τα τέτοια. Γινόταν όλες οι στραβές και... γιατί δεν είχε αλλού κονέ τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, καλά, αυτό εννοείται.
0: Και ήμασταν και τόσο άτυχοι τώρα που.
2: Και φόλα στη φόλα αυτό. Ναι. Την κατεμιά μας, αυτή η κολοκατεμιά μας δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, έχουμε αποκλειστεί με όλους τους απίθανους τρόπους. Συζητούσαμε ένα φίλο της προάλλες, λέω το μόνο που δεν έχουμε πάθει είναι να κερδίσουμε εκτός έδρας 0-7 και να χάσουμε εδώ 0-8. Πρέπει να είναι το μόνο που δεν έχουμε πάθει, ας πούμε, για να αποκλειστούμε.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Στραβά όλα.
2: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα δεξιά. Άκρα.
0: Άντε, μακάρι να δούμε. Μακάρι.
2: Δημοτικά βάζεις καθόλου?
0: Ναι, έβαζα. Τώρα ήρθες εσύ, έχω βάλει, θα ξαναβάλω. Τι θες?
2: Το λένε οι Πετροπαίρδικες.
0: Θα το βάλω.
2: Μπορείς.
0: Μπορείς.
2: Είσαι σίγουρος?
3: Ακόμα ναι, δεν είμαι. Ο ουρολόγος μου δεν μου είπε τίποτα άλλο.
2: Από διέξει όλους μαζί ο Γαβριλίδης.
3: Τι, γιατί?
2: Δεν το ξέρεις, αν καλά πάνω
3: το ξέρω,
2: και να ακούσεις.
3: Το ξέρω.
2: Την αγάπη μου.
3: Γεια χαρά.
2: Να σε γυρώ ο Θεός και ο Άρης.
3: Γεια, γεια.
2: Γεια, καλή
3: συνέχεια. Bye, bye, γεια χαρά. Bye, γεια. Yeah.

0: Παρακαλώ.
1: Έλεγες προηγουμένως για το Βεζένκο.
0: Ναι, έλεγα.
1: Αυτό το πήραμε από την Κύπρο, εκεί είχε πάει ο πατέρας του.
0: Ναι. Από τον Αποέλα, δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός, γιατί εγώ το πάρω.
0: Το κατάλαβα.
1: Εντελώς.
0: Από εκεί το πήραμε. Εντάξει.
1: Από εκεί τον πήραμε, έφευγε, τον κάναμε παίκτη. Τον άλλο τον πήραμε τα Γρεβενά, ο Νικολάου. Τα τρία αδέρφια Καραϊζάκηδες.
0: Ναι.
1: Σε εμάς έμαθαν μπάσκετ.
0: Πόσα τέτοια θα μ' αναφέρεις, ένα σώμα. Πόσους τέτοιους θα μ' αναφέρεις.
1: Μη συζητάς. Οι μισοί παίκτες που παίζουν σε άλλες ομάδες πέρασαν τον Άρη, θα έβλεπα.
0: Από πόλου θα περάσουν. Έρχονται εδώ, μαθαίνουν μπάσκετ και φεύγουν μετά.
1: Ναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να ηρεμήσουν, να πηγαίνουν στο γήπεδο και άμα γίνει να γίνει, θα γίνει.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Και αυτά δεν σε υπάρχουν βέβαιους.
0: Τώρα κοίταξε, ας βγάλουν το άχτι τους τώρα όλο το καλοκαίρι που δεν έχει γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ας βγάλουν το άκτους να κάνουν την αποχή.
1: Ναι.
0: Και όταν το Σεπτέμβριο-Αύγουστο, πότε θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ δεν καταλάβατε πως έγινε η δουλειά και χάναμε αυτά τα παιχνίδια. Δεφορμέ, ο μεγάλος μας παίκτης που έβαζε 20 γκολ το χρόνο, τον πιάναν αυτόν και πέρυσι και φέτος. Και η ομάδα ήταν νεκρή. Τώρα που δεν παίζει, μπαίνουν όλοι μπροστά και δίνουν αιώνες πάσες στον άλλον και βάζουν και γκολ. Τα λέω σωστά?
0: Εν μέρη ναι, εκ των πραγμάτων έτσι φαίνεται.
1: Γιατί εν μέρη?
0: Γιατί άμα δεν μπορείς να αποδείξεις
1: και
0: κάτι...
1: Και καλύτερα παίζουμε και γκολ βάζουμε. Διότι πρώτα πιάνουν αυτόν τον τεφερμέ, τον μεγάλο μας, λοιπόν, και είμαστε νεκροί. Εντάξει, Μιλτό.
0: Έγινε αγόρι μου, έγινε. Τα σέβη μου, για χαρά.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Άκουσα τους προηγούμενους τι είπανε.
0: Ναι.
1: Πολύ πολύ σωστά. Να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτή η εικόνα του γηπέδου μας τραυματίζει όλους ψυχολογικά.
0: Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα εγώ άμα θες με την άποψη αυτή. Πρέπει να έχουμε...
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Και το κακό να πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η ιστορία από τις απαξίωσεις ξεκίνησε από ένα ψέμα, έτσι δεν είναι. Βγήκαν κάποιοι και είπαν βρήκαμε επενδυτή, πουλά και φύγε. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.
1: Όχι, το ξέρω, αλλά υπήρξε.
0: Το είπανε κάποιοι, δεν ξέρω
1: βρήκαμε
0: από πού.
1: Βρήκαμε επενδυτή, πουλά και φύγε. Και από εκεί και πέρα άρχισε να πούμε χορός ο διαβόλου. Τι να πω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
2: Σε ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και επιτέλους κάποια στιγμή να μας δικαιώσει η ιστορία.
2: Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά,
2: καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Γεια σου Μιλτό.
2: Καλώς το να.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά εσύ.
3: Γενική συνέλευση θα πάμε. Πότε θα γίνει τελικά.
0: Νομίζω
3: μπορούμε
0: Τετάρτη
3: να
0: είναι.
3: Εμείς που είμαστε μέλη.
0: Πάτε, δεν θα κάνεις τίποτα. Η γενική συνέλευση γίνεται για να γίνει, πώς το λένε, να γίνει ταμείο το βόλεϊ που θα είναι στην αλφα ναι. Τέτοιο. Δεν είναι κάτι σοβαρό αυτή.
3: Α, okay,
0: μόνο γι' αυτό είναι.
3: Α, okay.
0: Και κάποιες προτάσεις άλλες οι οποίες δεν ξέρω αν θα συζητηθούν εκεί.
3: Και να βρουν επενδυτή.
0: Ναι, να βρουν επενδυτή. Βρέχει εκεί πέρα, τι κάνει, εδώ μας έκανε κάτι κατακλυσμούλες.
3: Καρέκλες.
0: Καρέκλες, ε. Ωραία.
3: Καρέκλες.
0: Ωραίο καλοκαίρι φέτος, ωραίο καλοκαίρι.
3: Ωραίο καλοκαίρι. Γι' αυτό θα πάει στη Σερβία φέτος ο Καρυπίδης, ξέρει τι κάνει.
0: Είτε Σερβία πάει, είτε Βουλγαρία να πάει, έχουν ωραία πράγματα εκεί πέρα, να ξέρεις.
3: Δεν έχω πρόβλημα, δεν είπα εγώ κάτι.
0: Ναι,
3: δεν
0: όχι. Δεν χρειάζεται να πάω Αυστρίες και Ελβετίες και τέτοια.
3: Μα όχι, δεν είπα εγώ κάτι. Είσαι Σερβία πιο καλά είναι. Και εγώ είμαι υπέρ να πάει εκεί. Και μπράβο να το κάνουν αυτό. Επιτέλους, ναι, είναι κάτι καλό. Το θέμα είναι το τι θέλει να κάνει. Τι θέλει να ακολουθήσει, έτσι.
0: Στο μυαλό του αυτός κάτι έχει. Εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Θα βρεθούμε προεκπλήξεων.
3: Μακάρι να
0: και
3: κάνει
0: ξέρω
3: κάτι καλό
0: μακάρι,
3: και να βρεθούμε προεκπλήξεων. Αυτό που λες και εσύ. Μακάρι. Μην τα βροντίξει όλα, γιατί εγώ από ό,τι βλέπω θέλει... Εντάξει, δεν έχω κάτι με τον προπονητή, έτσι. Θυμάσαι που σου είπα, ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής που δεν είναι βεληνικού σάρι, για μένα. Για μένα προσωπικά, μπορεί να είναι πολύ καλός προπονητής, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα, κοίταξε να δεις τώρα, έκφραση. Τα πράγματα είναι έτσι, είναι. Δεν, άμα θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, δεν πας σε Γρηγορίου, γιατί όχι ότι είναι καλός. Δηλαδή, πώς μπορεί ο κύριος Γρηγορίου να διαχειριστεί παικταράδες άμα φέρεις, λέει. Τι είναι η εμπειρία. Πες ότι φέρεις παικταράδες για να κάνεις τη διαφορά. Όσο καλός και να είναι, μπορεί να κρατήσει τα αποδυτήρια, μπορεί να είναι καλός πατέρας, καλός θείος, καλός ανιψιός, δεν ξέρω τι, καλός συγγενής.
3: Αυτό, ναι.
0: Θα πρέπει όμως κάποιον να επιβληθεί. Τώρα, όταν ο Γρηγορίου σου παίρνει 200 χιλιάρικα και φέρει ένα παίκτη που σου παίρνει 5 εκατομμύρια, 3, 2,
3: ναι.
0: Μιλάμε για τέτοια ποσά.
3: Τι θα, θα το
0: θα το στείλει να πάει να βάλει τα ρούχα του στην προπόνηση, άμα δεν σε ακούει. Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχει και μια.
3: Είδε ότι έρχεσαι. Άρα δεν θα έχουμε τέτοια συμβόλαια από ό,τι έχουμε.
0: Δεν θα έχουμε, δεν βλέπω να έχουμε τέτοια συμβόλαια. Άμα δεν έρθει μεγάλο. Άλλος τύπος δεν πρέπει να έχουμε τα
3: αντίθεση. Θα φύγουν και αυτοί που έχουμε, οι καλοί.
0: Θα κρατήσουμε το Φρίντεκ όμως, μια χαρά είναι.
3: Α, εντάξει, μακάρι, γιατί όχι, δεν είναι κακός ο Φρίντεκ. Εγώ δεν ήμουν ποτέ εναντίον του Φρίντεκ. Τώρα γιατί δεν τον έβαζαν, δεν ξέρω τι έγινε και τι δεν έγινε. Και τι έγινε και με τον Αλφαρέλα και τι έγινε με τον Έμιν και τι έγινε με τον άλλον. Μακάρι να πουληθούν κάποιοι παίκτες να βγάλουν λεφτά γιατί δεν έχουμε. Ας πουληθεί και ο Ράσης, ας πουληθεί και ο Ντιαντί που λέει, να πουληθούν αυτοί να βγάλουν λεφτά τουλάχιστον. Τουλάχιστον
0: ναι.
3: Να μην να είμαστε στο 5-8, να μην πάμε στο 9-14 και κινδυνεύει η καρδιά μας. Εγώ αυτής της γνώμης είμαι. Αφού δεν μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο.
0: Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα γίνει αναδιοργάνωση ο πρωταθλήματος, γιατί αυτό το
3: ναι.
0: 4 και 5-8 δεν τους βγήκε σε καλό.
3: Βέβαια,
0: καθόλου.
3: Βέβαια, δεν, τους βγήκε σε
0: δεν
3: καλό.
0: Είχε και έσοδα και τέτοια. Θα πάνε να κάνουν μια αναδιοργάνωση. Τώρα κάνουν 5 ομάδες στη Super League. Ζητήσανε
3: ναι.
0: Να μην ισχύει αυτό. Και αν υπάρχει μια πλειοψηφία, ακολουθήσουν δηλαδή και άλλες ομάδες, θα αλλάξουν
3: εντάξει.
0: Ορισμένα πράγματα.
3: Ωραία, εντάξει. Και να γίνουν και περισσότερες οι ομάδες, θα...
4: Αλήθεια το.
3: τα έσοδα θα είναι διαφορετικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα δω.
3: Η πίτα θα μοιραστεί διαφορετικά. Δεν είναι το θέμα πώς θα μοιραστεί η πίτα. Το θέμα είναι ότι θέλουν κάποια συμφέροντα, γιατί δεν τους άρεσε αυτό που τους μεγάλους. Γιατί τους πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και δεν το περίμεναν. Και σου λέει τώρα μην μας κάνει και άλλη χρονιά πάλι έτσι η ΑΕΚ. Κάτσε να την καπαρώσουμε εμείς την αλλιώς τη δουλειά. Και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, εμείς είπαμε, η ομάδα του Άρη έχει ένα ταβάνι. Και άμα θέλουμε να πάμε παρακάτω, πιο πάνω, πρέπει να ανεβεί το ταβάνι. Αυτό που είπε και ο προηγούμενος, ότι κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι υπάρχει κάποιος με πολλά λεφτά και θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Και στην ουσία ξεσηκώσανε τον κόσμο. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν τον ξεσηκώσανε.
0: Κοίταξε, ο κόσμος ξεσηκώνεται πολύ εύκολα.
3: Ναι,
0: από την τηλεόραση, από το τέτοιο και παντού.
3: Κάνανε μια εκπομπή και είπαν ότι έχουν πληροφορία. Και ότι έχουν μιλήσει. Και ότι... και θα χτυπήσει το τηλέφωνό του. Και αυτά τα πράγματα δεν τα λες στον κόσμο του Άρη που είναι καμένος τώρα αυτή τη στιγμή. Και είναι αναμένος στα κάρβουνα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι, τι τέτοιο γίνεται. Να σε πω και κάτι τώρα. Φημολογείται ότι θα έρθει στο μπάσκετ ο Λούκα Μπιάνκι.
3: Εντάξει.
0: Τι να πω, θα έρθει.
3: Μακάρι.
0: Δεν πρέπει να το πούμε. Αν, έστω και αν κάποιος το σκέφτηκε και υπάρχει, έχει πέσει σε ένα τραπέζι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Δεν πρέπει να το πούμε. Έτσι ήταν και το άλλο. Μπορεί να έγινε κάτι και επειδή ακούστηκε και υπήρχαν, να μην είδανε. Εγώ το μόνο που ξέρω προσωπικά, το ξέρω, είναι ότι ζητήθηκαν από εταιρείες τα οικονομικά της ΠΑΕ.
3: Τώρα ή παλιά?
0: Τώρα, τρέχουνε. Υπάρχουν δηλαδή κάποιο. Άρα για να το ζητήσει κάποιος, δεν βγαίνεις έτσι να λες.
3: Μακάρι Μίλτο, ξέρεις τι, εγώ...
0: Δεν ξέρω όμως τίποτα. Τίποτα δεν ξέρω αν υπάρχει από πίσω άνθρωπος, αν υπάρχει κάτι τέτοιο κτλ.
3: Μακάρι να γίνει κάτι αυτό που λες και εσύ και να υπάρχει κάτι και να γίνει κάτι καλό για, για το λαό μας, για τον Άρη μας, για την καψούρα μας, για την αγάπη μας. Εμείς πάλι εκεί θα είμαστε.
0: Αυτό τώρα σκέφτομαι εγώ. Πώς θα περάσουν 2 μήνες χωρίς Άρη τώρα?
3: Να σου πω κάτι.
0: Αν το Μάιος φεύγει.
3: Όσο λέω ότι δεν το γουστάρω τον πρόεδρο. Εντάξει, έτσι δεν το γουστάρω. Αλλά γουστάρω την ομάδα μου. Εγώ δεν θα πάω για αυτόν. Θα το πάρω το διαρκείας μου και φέτος, αλλά θα το πάρω για την ομάδα. Για να βοηθήσω το σύλλογο. Να βοηθήσω το σήμα του Άρη. Εντάξει, θα μου πεις. Γιατί έτσι μ' αρέσει, γιατί δεν μπορώ να μην δεχτώ.
0: Τώρα άκουσε, θα παίζονται πολλά, θα ακούγονται τώρα για προπονητολογίες. Ο Μπενίτεθ ήθελε το Ράσιτς. Ο Μπενίτεθ θα είναι όμως ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα καλά, πάει ο Ράσιτς, δηλαδή θα του ζητήσουνε.
3: Θα το δώσει ο... να πάρουμε πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτό είναι, να δώσει να πάρουμε λεφτά. Θα φύγουμε και από ένα μεγάλο συμβόλαιο.
3: Μακάρι να πάρουμε πολλά λεφτά. Πάρουμε
0: και μετά θα αρχίσουμε, δεν δίνει τον κορμό, γιατί έφυγε ο Ράσιτς, δεν έχει κορμό. Και τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε.
3: Άμα τον πουλήσεις τώρα, δεν τον πουλήσεις 2 εκατομμύρια. Λογικά. Ναι. Θα τον πουλήσεις λίγο πιο ακριβά, νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας τι
0: όχι.
3: θα κάνει.
0: Από 4 και πάνω, σου πω.
3: Ωραία, άμα τον πουλήσεις 4 εκατομμύρια, δεν είναι καλά να πάρεις. Παίρνεις 3 παίκτες. Και μπορεί να σου πούν καλύτερη από το Ράτζι. Δεν λέω, ο άνθρωπος ήταν μια χαρά. Αλλά εντάξει, δεν. Το μοναστήρι να είναι καλά, έτσι λέω εγώ, έτσι σκέφτομαι. Σκεφτόμαστε και τα οικονομικά της ομάδας, αφού δεν μπορεί ο πρόεδρος, δεν έχει λεφτά. Πρέπει να βρει από κάπου πόρους. Ας πουλήσει παίκτες. Ας πουλήσει τον Μωρόν, γιατί και ο Μωρόν δεν ξέρω αν θα μείνει. Μακάρι να μην μείνει το παιδί, αφού δεν θέλει και δεν το αρέσει το κλίμα, γιατί τον είδα και φέτος. Ήταν μουτρωμένος, ήταν έτσι. Τέτοιους παίκτες εγώ δεν τους θέλω. Μπορεί να προσέφερε πολλά, να βάλει πολλά γκολ, να είναι killer. Να είναι ο καλύτερος σέντερφορ που πέρασε τον Άρη. Αλλά έναν παίκτη όταν... δεν χαμογελάει. Δεν... μπορεί να είναι και το στυλ του έτσι, έτσι. Να είναι έτσι ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας του. Τέτοιο παίκτη δεν τον θέλω. Τι να σου πω. Ας ο άνθρωπος άμα βρει μια ομάδα να πάει να παίξει και να πάρει αυτά τα λεφτά που θέλει άμα θέλει να φύγει τον Άρη. Άμα δεν τον νιώθει καλά μέσα του, κατάλαβες, και εσύ σε μια δουλειά που είσαι εκεί που είσαι. Άμα δεν νιώθεις καλά δεν θα θες να φύγεις. Δεν θα θες να αλλάξεις δουλειά.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Λέω τώρα, κατάλαβες τι λέω. Στο ζωρό χώρο εργασίας σου, ρε. Μιλτώ, εσύ που έχεις να κάνεις ναι. με τουρίστες, με τέτοιο, μπορεί να πεις, κουράστηκα. Δεν θέλω άλλο να το κάνω αυτό.
4: Δεν μπορείς.
5: Πώς δεν μπορείς, όλα μπορείς να τα πεις.
4: Μπορείς. Απλά εντάξει, λες, κάνεις υπομονή εσύ, γιατί λες, να, τρώω ένα ψωμάκι από εκεί. Και όπως κάνουμε όλοι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικά. Ο άλλος σου λέει, θα πάω εκεί και θα κάνω το κομμάτι μου, όπως το θέλω εγώ. Μακάρι ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Εγώ αγαπάω τον Άρη, είμαι Άρης από μικρό παιδί και να αγαπήσουμε όλοι τον Άρη. Τώρα από εκεί και πέρα ας βάλει ο Θεός το χέρι του να γίνει κάτι καλό για την ομάδα μας και να δούμε κι εμείς κάτι. Όχι ότι δεν είδαμε αξιόπρεπες πορείες με τον Άρη και τότε επί Κούπερ που εντάξει είχαμε, δεν είχαμε πρόεδρο με λεφτά. Είχαμε πρόεδρο με λεφτά.
5: Όχι. Καιρό έχουμε να δούμε πρόγραμμα με λεφτά.
4: Χρέωνε την ομάδα και έπαιρνε παίκτες. Έτσι δεν είναι.
5: Έκανε το κουμάντο του.
4: Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι. Του Καρυπίδη τώρα μπορεί να σου φέρει 10 παίκτες με 7-8 εκατομμύρια για να το χρόνο άνεση να είναι πάντα σιγά με εθνική. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όσο μπορεί να δώσει ο άνθρωπος. 2 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. Απλά. Εγώ το θέμα με τον Καρυπίδη είναι ότι δεν διαχειρίζεται σωστά όλη την κατάσταση της ομάδας, της τελέχωσης. Δεν ακούει. Και κάνει το κεφαλιού του. Μην παίρνεις 5 τραυματίες. Πάρε 2 τραυματίες. Πάρε ένα φτηνό παίκτη. Μην πας να πάρεις τον 200.000. Πάρε τον 100.000.
5: Θα τα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα και εδώ μας ακούει και ένας ακροατής και είπε ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα στο Viber. Αφού έτσι είπε ο σύνδεσμος Λευτέρης Αρβανίτης Ράθρο από το μυαλό μας, το βγάλαμε. Εντάξει, το είπε. Από το να πει κάποιος κάτι μέχρι να γίνει.
4: Μακάρι. Εντάξει,
5: ναι.
4: να...
5: Εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός της χώρας για να βγει πρωθυπουργός είπε χιλιάδες ψέματα. Δεν λέ, όχι ένα, δύο, τρία, χιλιάδες μιλάμε. Όχι 100-200. Βγήκε. Βγήκε. Το έκανε. Για πες μου.
4: Εντάξει, το έκανε.
5: Γιατί ο Αρβανίτης τι είναι δηλαδή. Εδώ ο Αρβανίτης άντε να κοροϊδέψει 100.000 Αριανούς. Ο άλλος κοροϊδέψε 8 εκατομμύρια Έλληνες. 10.
4: Εντάξει.
5: Τι έγινε, έπαθε τίποτα. Γιατί όχι, να πάθει ο Αρβανίτης τίποτα.
4: Μα όχι, τι να πάθει άλλο.
5: Δεν φταίμε κι εμείς που πιστέψαμε τον Αρβανίτη, όσοι τον πιστέψαμε, εμείς τον κάναμε.
4: Όχι.
5: Να μας δείξει την ευθύνη. Το είπε, όντως το είπε. Α, λέει. Το κόστος που είπε ή δεν είπε, τι έγινε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω σε ένα διαλυματάκι.
4: Το κόστος, Μίλτο, ήταν ότι δεν είχε κόσμο το γήπεδο. Δεν είχε έσοδα η ομάδα.
5: Το κόστος ότι δεν έχει έσοδα η ομάδα είναι γιατί δεν παίρνουμε πρωτάθλημα και δεν παίρνουμε τέτοιο και δεν παίζαμε καλά και γιατί δεν είχαμε καλούς παίκτες. Πολύ είναι στο κόστος
4: του γήπεδου. Να μην πολυλογούμε γιατί θες να κάνεις και διαφημίσεις. Χάρηκα που σε άκουσα.
5: Να είσαι καλά, θα τα λέμε.
4: Ελπίζω να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Και
5: μακάρι, σαν την υγεία δεν έχει. Σαν την υγεία δεν έχει. Όλα τα άλλα θα γίνουν. Και ψυχική και σωματική υγεία. Σημασία έχει αυτό. Αυτό δεν μα τρελάνει. Εμείς δεν θα τρελαθούμε. Εμείς θα συνεχίζουμε να αγαπάμε τον Άρη, αλλά
4: έτσι.
5: Να τρελούς δεν θα μας κάνει κανένας. Μόνο τρελογιατρός που θα πηγαίνουμε.
4: Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Καλό βράδυ.
5: Χαιρετώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια
5: χαρά. Θα πάμε τώρα λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε για λίγο, γιατί πρέπει να βάλουμε και τις διαφημίσεις. Τις διάλεξα μία-μία από τον κήπο εδώ πέρα και σας τη σερβίρω σε σαλάτα με λαδάκι κανονικό και τα πάντα όλα καλά. Πάμε λοιπόν.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθόματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, γυρίσαμε. Πάμε έτσι να το συνεχίσουμε αυτό το ελληνιάδικο. Πάρτε κανένα τηλέφωνο.

0: Έλα πάνω εδώ, ποιος είναι στη γραμμούλα μας, παρακαλώ περάστε. Ορίστε.
1: Γεια σου Λεβέντη.
0: Καλώς το να. Τακτικός την ώρα σου, on time είσαι.
1: Κασπαρέιτσα στο 9-12, ναι. Ωραία, ωραία. Και ωραίος ο ρυθμός των τραγουδιών. Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Κάνω κάτι επιλογές. Μ' αρέσουν και εμένα, αρέσουν και στον κόσμο. Παίζω και πράγματα που αρέσουν στον κόσμο.
1: Προσπαθείς, ναι, προσπάθεια.
0: Ναι, κάτι κάνω, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Έχουμε θέμα.
0: Θέμα έχουμε ότι γίνεται μια γενική συνέλευση.
1: Ναι.
0: Ο Κάρη δεν φεύγει.
1: Τι μέρα είναι.
0: Η γενική συνέλευση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι θα το πω, ήταν στην Τετάρτη και τώρα το κάνουν Πέμπτη νομίζω.
1: Ναι.
0: Πάω λίγο στην Bayer που έκανε τις ανακοινώσεις, τον ΑΣ να τις δω.
1: Ναι, για πήγαινε. Να δούμε απόγευμα την ώρα. Τι ώρα πρέπει
0: και αγορά ανοιχτή λέει θα είναι και αρχίσαμε τα τέτοια πράγματα.
1: Ω, αυτές οι βλακίες, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κλειστή η αγορά, θα έρθει και δεν είναι ναι. Κλειστή η αγορά, δεν θα έρθει. Ναι.
0: Βρέχει έξω, τι κάνει τώρα.
1: Εδώ περιοχή Καλοχωρή δεν βρέχει.
0: Α, εγώ θέλω εδώ για Θεσσαλονίκη γιατί δεν βγήκα.
1: Από την άλλη πλευρά όμως αστραπές και βροντές. Στα ανατολικά εσείς έχετε αστραπές και βροντές. Έτσι φαίνεται από εδώ εκεί να θες.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη βρήκες τη μέρα.
0: Λέει επίκουσα αλλαγή ημερομηνίας ο Άρης. Κάτσε να το ανοίξω. Ο ΑΣ Άρης ενημερώνει για την αλλαγή ημερομηνίας της 6ης Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στις 3/6 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 στο κλειστό γυμναστήριο Ανέση Πεταλής κάτω τη θύρα 3 του κλάδου Κυπριακίδης. Αν είναι αυτό τώρα καινούριο. 3/6 2026 αυτό. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4/6 26 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 στο ίδιο μέρος. Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, κάτσε να το διαβάσω όλο εδώ, θα λάβει χώρα στο, κάτω από τη θύρα 3 στο Πεταλίδη, στο κλειστό γυμναστήριο, εκλογή επιτροπή για τη σύσταση ίδρυση τμήματο αμοιβοβένων αθλητών πετοσφαιριστών. 2. Προτάσει ερωτήσει και 3. Λήψη αποφάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν είχε τρει γνώσει, 4/6 θα ξαναγίνει.
1: Ναι. Σοβαρότατο θέμα για το συγκεκριμένο τμήμα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνει.
1: Μπράβο. Καλά να το ανεβάσει το τμήμα. Ναι. Θα πρέπει όμως να το κρατήσουμε και στην κατηγορία το τμήμα. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και επειδή ο λαός πλέον τελειώσανε τα μπερικέτια με το χέρι στην τσέπη, άρα το βάρος πέφτει στους συγκεκριμένους ανθρώπους που αναλάβανε να κρατήσουν ζωντανό το σύλλογο. Και επειδή γίνεται αυτό που γίνεται στην ποδοσφαιρική ομάδα, ακούν από τους Έλληνες οπαδούς της ομάδος άσχημα πράγματα, όπως χαρακτηρίζει τον Έλληνα η αφέλεια, δεν μπορεί να μην χαρακτηρίσει και εμάς τους οπαδούς της ομάδος αφελείς, να κατηγορούμε ανθρώπους οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε είναι εμείς πάντα να κρίνουμε χωρίς να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Γιατί αν νομίζει κάποιος ότι όποιος βάζει ένα εισιτήριο, κόβει ένα εισιτήριο, έτσι βάζει το χέρι στην τσέπη, είναι τελείως διαφορετικό από το να διοικείς κάτι και να έχεις και μία, ας πούμε, να πληρώνεις και ένα νίκη κάθε μήνα για το σύλλογο από το υπόλοιπο των χρεών που μείνανε. Και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το κλίμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι αυτό που είναι, ακούνε χίλια δυο πράγματα. Γενικά σαν λαός ελληνικός ποτέ δεν εκτιμούμε τους ανθρώπους που βοηθάνε. Θα ακούσεις πάντα κατηγόρια. Και επειδή τα έχω τα χρονάκια μου και προχθές είχα και τα γενέθλιά μου.
0: Πολύχρωμος και ευτυχισμένος. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Είσαι καταθλιπτικός, είσαι και ο Κρότος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, να ζήσουμε ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, επειδή πάντα το έχουμε αυτό, σαν Έλληνες. Ξέρεις ποιοι φωνάζουν πιο πολύ, αυτοί που δεν βάζουν το χέρι. Αυτοί που το βάζουν το χέρι, δεν φωνάζουν. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στο σύλλογο. Τώρα, για το όσοι θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε, όποιος θέλει θα πάει. Όποιος θέλει. Αυτοί που δεν πάνε, δεν θέλουν. Λίγοι είναι αυτοί που θέλουν και δεν μπορούν. Την αλήθεια ποτέ δεν την κοιτάμε κατάματα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό. Ένα γενικό σχόλιο. Πάμε στο ποδοσφαιρικό. Τι είπες προηγουμένως, είπε ο Θόδωρος ότι εγώ δεν φεύγω. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Έγινε καμιά δήλωση και δεν την πήρα χαμπάρι.
0: Ούτε εγώ άκουσα γιατί αυτό είχα.
1: Εντάξει. Συνεχίζουμε ως έχει μέχρι την ανάσταση νεκρών. Καλά το είπα.
0: Ναι. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Το λέμε κιόλας.
1: Προσδοκούμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Έλα και στη μοίρα μας να περιμένουμε μια ζωή για να δούμε κάτι. Γιατί είναι μοίρα του συλλόγου αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ακόμα και που συνέβη και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Και αυτό μοίρα είναι.
0: Ναι.

0: ποτέ δεν του έκανα την ερώτηση ποιος είναι, ξέρεις, αυτή η χαζομάδα, έτσι. Απλά όταν τον είπα πώς βλέπεις τα πράγματα, μου είπε πολύ απλά να κάνεις υπομονή και να είσαι αισιόδοξος. Τι έπρεπε να γίνει τώρα, να βγω στα ραδιόφωνα και να λέω έρχεται. Επειδή δεν γουστάρουμε να τον βλέπουμε, τι θα γίνει τώρα. Η ομάδα εκεί είναι συνέχεια. Αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Μπορεί να γίνει και στο ξεκίνημα της σεζόν, ξέρει κανείς. Μπορεί να γίνει και τον Ιούλιο, ξέρει κανείς. Μπορεί να γίνει και τα Χριστούγεννα που θα έρθουν, ξέρει κανείς. Εμείς άντρα θέλουμε, τώρα το θέλουμε. Το μεγάλο κακό, όσο είναι αυτός διοίκηση, είναι αυτός διοίκηση, είναι ένα. Ότι τις χρονιές που βγαίναμε στην Ευρώπη, κάτι μας έλειπε και δεν μπορούσαμε να μπούμε σε παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτι μαγικό γινόταν, να μην τα επιθυμίσω. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος. Ας πούμε παράδειγμα τα δύο αεροπλάνα ή τα δύο λεωφορεία που πήγαμε στο Μόλντε. Επειδή πήγαμε, η μισή πήγαμε ας πούμε στις 12 και η άλλη μισή πήγαμε στις 6 το απόγευμα ας πούμε. Ναι, χάσαγαμε τα 3 γκολ. Δεν ήταν ας πούμε παράδειγμα το ότι παίξαμε σε πλαστικό χορτοτάπιτα ή ότι στο 2-0 απευλήθη, ξέρω εγώ, ο Βέλεθ με κόκκινη κάρτα και φάγαμε γκολ στο 90, ξέρω εγώ, το τρίτο. Όχι. Ήτανε τα αεροπλάνα και τα βαπόρια φταίγανε. Το ότι κάνει ο Χαϊβάνοβιτς ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου με την Αστάνα, μας βάζει το Αλβανό σέντερ μπακ στις καθυστερήσεις γκολ, έφταιγε ας πούμε γιατί δεν είχαμε πάρει σέντερ μπακ. Ενώ αν τα θυμάστε τα παιχνίδια και εκεί και εδώ χάσαμε αυτά που δεν χάνονται. Αλλά έπρεπε να φταίει ας πούμε το center back. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου. Παράδειγμα. Δεν καταφέραμε. Διότι αν θα το είχαμε καταφέρει δεν θα ήμασταν έτσι. Θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα είχαμε άλλες προσδοκίες τώρα στην Ευρώπη. Θα θέλαμε ευρωπαϊκό.
0: Γιατί, αδερφέ,
1: πάλι αποτυχημένοι θα ήμασταν.
0: Γιατί αδερφέ με την Τζέλια θα έπαιζες.
1: Έλα μου ντε, θα μπορούσες να πας ψηλά.
0: Την Τζέλις.
1: Την Τζέλια.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Εδώ έφτασε να κυνηγάει έναν τίτλο για μια ομάδα που τη λέγανε Ρίτα. Βέβαια την Ρίτα την ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Τη Ρίτα την ξέρουμε, τη Σακελάριου. Αυτή τη Ρίτα όσοι ξέρουν μπάσκετ την ξέραν. Όσοι δεν το είχαν με τον μπάσκετ, σου λέγαν ποια είναι αυτή η Ρίτα. Έλα όμως που η Ρίτα το πήρε. Από τη μια έτσι και από την άλλη γυβέτσι. Και κουκουρέτσι και πάει λέγοντα. Τέλος πάντων, επειδή θα κατηγορηθώ για υπερασπιστής, είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Ποιος στραβός δεν θέλει το φως του ρε φίλε, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Φυσικά θέλουμε κάτι για να αλλάξουμε επίπεδο. Διότι αν μπορούσαμε να έχουμε μια οικονομική ευελιξία, δεν θα παίρναμε τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε που έχουν χιαστούς, αλλά θα παίρναμε ίδιας αξίας παίκτες που δεν θα είχαν χιαστούς. Θα μπορούσαμε να υπερασπίσουμε 8 συμβόλαια του εκατομμυρίου και όχι σήμερα ας πούμε 2 συμβόλαια του εκατομμυρίου. Άρα θα αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Έτσι λέει η λογική. Καλά τα λέω.
1: Η λογική τα λέει. Μια χαρά τα λες κι εσύ.
0: Καλά τα λέω.
1: Εδώ μεταξύ δεν ξέρω τι έγινε με τον, με την αυτήν, την Αλ Τρίγια, με τον Τιαντή.
0: Α, κοίταξε να δεις.
1: Πέρασε, κέρδισε, θα τον έχουμε πίσω, θα τον χάσουμε, θα μας φέρει λεφτά. Τίποτα δεν ξέρω τι γίνεται τώρα.
0: Νομίζω άλλος καίγεται γι' αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό να είναι ο καημένος, λέω.
0: Τώρα, ανέβηκαν, δεν ανέβηκαν, μείναν, δεν μείναν, πουλάει, δεν πουλάει, άλλος τα ξέρει αυτά. Αν και αυτά είναι από τη στιγμή που θα χαμηλώσουν τα οικονομικά, είναι σοβαρή εξέλιξη αυτή. Κακά τα ψέματα, το ποσό που ακούγεται είναι σοβαρό. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τα 3-4 πόσα είναι.

0: δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να υπενθυμίσω ότι τις πρώτες χρονιές με το συγκεκριμένο, με τα 5-6 εκατομμυριάκια πηγαίναμε πολύ καλύτερα από ότι με τα 15 εκατομμυριάκια. Κάτι καλό έκανε τότε, κάτι κακό κάνει τώρα. Αυτό πρέπει να το δει ο ίδιος. Γι' αυτό κατηγορείται και δικαίως κατηγορείται. Γιατί δεν γίνεται κάθε Σεπτέμβριο να βλέπω το ίδιο έργο. Ξέρεις ποιο είναι το ίδιο έργο, ε?
1: Ποιο, για πες.
0: Η δεύτερη αγωνιστική, φύγε εσύ, έλασε.
1: Έλασε, ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνεται από τα 10 χρόνια στα 8. Άρα σημαίνει, ρε φίλε, κάτι δεν κάνεις καλά. Δεν είναι.
1: Άλλος κάνει προετοιμασία, άλλος κάνει 28 Οκτωβρίου, άλλος κάνει Χριστούγεννα, άλλος κάνει Πάσχα.
0: Μπράβο. Και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση που είναι τώρα. Όλοι λέμε ότι είναι το σωστό. Γιατί αυτό είναι το σωστό, το φυσιολογικό. Πέρα από την εμπάθεια. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Και έρχεται η δεύτερη αγωνιστική, ας πούμε, και επειδή έφερε σε χ με τον Πανετολικό στο Χαριλάου, φταίει ο προπονητής. Άξι. Εσύ τι μπορεί να πεις. 50 χρόνια φταίει ο προπονητής στον Άρη. Ποτέ δεν φταίξαν κάποιοι άλλοι στον Άρη. Πάντα ο πρώτος τους δεν είναι ο προπονητής. Και μετά φταίνουν όλοι οι άλλοι. Τι να κάνω. Αυτά ακούω 50 χρόνια, φίλε μου. Και πραγματικά αναρωτιέμαι στη ζωή μου, γιατί να μην ακούω κάτι άλλο, ρε γάμο, και να ακούω συνέχεια το ίδιο πράγμα. 50 χρόνια δεν κουραστήκαμε. Ποτέ κανένας τίποτα για μας.
1: Α, ακούς τώρα για την Αμερική. Εγώ λέω να πάμε να βρούμε αυτόν το αμερικανικό φαντ, το UGP.
0: Λοιπόν, άκου, άκου,
1: που θέλει να αγοράσει την Νάπολη με 2 δις.
0: Ας αφήσεις σε εμάς, ρε παιδί μου, κάτι. 50.
1: Ας φέρει και 30 εδώ πέρα εκατομμύρια και ας πάρει και τον Καρπιδί. Τέλος πάντων, σαν δεύτερη ομάδα στον κάνει.
0: Άκουσε να δεις. Το συζητήσαμε και άλλη φορά. Έτσι, ο καθένας έχει τις σκέψεις του, τον τρόπο του. Έτσι. Εμείς τον έχουμε τον άνθρωπο στα πόδια μας. Τα πολλά λεφτά τα έχουμε σε άλλο τμήμα.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε, ήρθε αυτός που στο παρελθόν δεν μας έφερε ένα κύπελο ή κάτι.
0: Ορίστε, βαθιά.
1: Δεν μας έφερε.
0: Έχει καιρικές συνθήκες.
1: Τι να το κάνω εγώ αν έχει λεφτά, αφού δεν έφερε κύπελο.
0: Σωστά. Κοίταξε, είδες που φτάσαμε, σε ποιο σημείο φτάσαμε. Φοβερό, δεν είναι.
1: Ας πάρει τα λεφτά του και να φύγει. Πάλι χωρίς κύπελο θα είμαι. Πάρει το κουβαδάκι του, να πάει σε άλλη παραλία.
0: Λοιπόν, τον έχουμε, φίλε. Πώς θα μπορέσει να γίνει η ένωση. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: ενώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί είναι τώρα. Τον έχεις. Εδώ. Μπορεί να έχει 5 ομάδες, 6 και μία δώρο. Να διοικεί 6 ομάδες και άλλη μία δώρο. Εντάξει. Τον έχεις. Εδώ είναι. Πώς τον φέρνεις. Πώς γίνεται η σύνδεση τώρα. Πώς το ένα με το άλλο. Πώς τα ενώνεις αυτό το πάζλ. Πώς το κάνεις. Πώς τον πείθεις αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει ένα γήπεδο, ρε αδερφέ. Υπάρχει ένα γήπεδο. Πάρ' το, φτιάξ' το. Το ποδοσφαιρικό, πάρε και αυτό. Κάνει και εκείνο. Πάρε το σύλλογο. Πάρε και εγώ είμαι της άποψης ότι σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλη. Και ίσως του χρόνου το ακούσουμε αυτό, ότι κάποια στιγμή του μπάσκετ θα κάνουν και την κίνηση να μιλήσουν και για το άλλο το άθλημα. Τα παιδιά αυτά δηλαδή που είναι στη διοίκηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να το σκεφτούν πολύ καλά τα παιδιά αυτά και κάποια στιγμή που θα έρθει εδώ στον καφέ επάνω, στο ρετσίνα επάνω, το καλό το φαγητό, μια κουβέντα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι. Να το δουν πώς σκέφτεται. Δεν μπορεί να αγαπάει το σύλλογο. Δεν μπορεί να περνάει και να βγαίνει φωτογραφίες από το ποδοσφαιρικό γήπεδο και να μην έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, εσύ τι λες. Τι συζητάνε όλη την ώρα.
1: Ό,τι συζητάμε κι εμείς.
0: Α, μπράβο. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Πώς γίνεται ο γάμος, πώς μπορεί να γίνει. Ποιος θα παίξει το ρόλο της Βασιλιάδου. Ναι.
1: Προξενήτρα,
0: Προξενήτρα.
1: Ναι, γιατί τη Βασιλιάδα πρέπει να πάρουμε. Γιατί την άλλη που ήταν στο Ζήκο, Δεν τα κατάφερε καλά.
0: Εκείνη
1: δεν τα κατάφερε. Δεν το πάντρεψε ούτε το Ζήκο, πάντρεψε ούτε τον Ταβρινιάρη.
0: Τίποτα. Η Βασιλιάδο.
1: Άσυνα αυτή είναι. Βασιλιάδο, ξέρει τι κάνει.
0: Πάντρεψε.
1: Η Βασιλιάδο παντρεύει όλου του άλλου, παντρεύεται και αυτή στο τέλο. Βολεύεται.
0: Να βολευτούν όλοι.
1: Όλοι βολευτούν.
0: Και όποιο νομίζει ότι αν θα πάει ένα τέτοιο άνθρωπο στον Καρυμπίδη, ο Καρυμπίδη δεν θα πουλήσει, νομίζω είναι αφελέστατο. Τώρα να πάει αυτό να του πει, ξέρει κάτι. Έτσι και έτσι. Και αυτός... μόνο η εμβέλεια αυτού νου δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Θόδωρος.
1: Ναι.
0: Η εμβέλεια, το παρουσιαστικό, η προσωπικότητα.
1: Βράμα θα έρθει κανένας βούτυρος στο ψωμί του Θόδωρο να ξαναπάει στη Βέρεια να ξαναρχίσει τα ανεμομαζώματα ξανά. Αυτός θα έρθει. Μπορεί να πάει και στην Καλαμάτα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτι μπορεί να κάνει. Ας έρθει όμως άνθρωπος να βρεθεί, του χτυπήσει την πόρτα.
0: Εγώ λέω ότι αυτός που θα έρθει, κι αν είναι αυτός, θα του δώσει μια θέση εκεί μέσα. Extreme σκέψη. Πολύ extreme, ε. Θα ήθελα να το δεις αυτό, ρε παιδί μου, για να με από μια άκρη να λέω, κοίταξε να δεις. Είναι...
1: Δεν θα πάρει θέση ο Θοδωρής, θα πάρει...
0: Περίμενα να σου πω ακόμα κάτι πιο extreme.
1: Πες.
0: Δεν πρέπει να έχεις, ας πούμε, συνέπο, εδώ, εκεί, ξέρω εγώ, κάποιους βρωμιάριδες. Γιατί με τους βρωμιάριδες οι άλλοι την κάνανε όλη τη δουλειά. Ενώσεις, κακό, ιστορίες. Ο Θόδωρος κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί.
1: Πάντως εγώ αν ήμουν, ξέρω έτσι, στη θέση του Θόδωρα, θα έπαιρνα εκπρόσωπο στην ΕΠΟ τη ζωή την Κωνσταντοπούλου. Να τους τα κάνει όλα εκεί μέσα.
0: Ρουσλάνα
1: θα τα κάνει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσει να πούμε μεταξύ.
0: Μας ακούν τώρα, δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο. Μας ακούν ή δεν μας ακούν.
1: Δεν μας ακούν, κοιμούνται, φύγανε τώρα όλοι. Βλέπουν, τώρα δεν είναι το μπάσκετ το τέτοιο, τώρα δεν παίζουν ή παίξανε.
0: Όχι ρε, αύριο παίζουνε.
1: Το άλλο.
0: Α, τώρα που πήγες εκεί, θέλεις να σου πω δύο στοιχεία που παρατήρησα χθες, αν και δεν τα είδα αναλυτικά, αλλά δυο αυτά με κάνανε.
1: Ναι.
0: Γιατί θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Όλοι μιλάνε ότι έχει πολύ καλή ομάδα και αυτό και καλύτερη και χρονιά ολόκληρη. Πείτε εσείς, εγώ είμαι μαζί σας. Ρε φίλε, ο τραυματισμός τελευταία 10 λεπτά του μοναδικού ψηλού, ας πούμε, που έχει αντίπαλη ομάδα, έπαθα χίλιο άλλος.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα.
0: Περίμενε. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί εκείνο που ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός και το χάσαν με τον Γκιούλ το καλάθι, μέχρι και ο Θεός εκείνο είπε, το κρατάω, πάρτο τώρα.
1: Και πού, καλά, δεν είναι σίγουρο ότι θα το πάρει, περίμενε.
0: 99% είναι δεδομένο. Θα το δεις το παιχνίδι, μέσα στην έδρα ποιου, του μισητού αιώνια.
1: Α, ένας ακροατής μας ακούει, λέει κάποιος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ, Άρτζη.
0: Τον ευχαριστήσουμε να πάρει μετά όμως την άποψή του.
1: Μετά δεν έχει, γιατί εγώ σε 10 λεπτά φεύγω.
0: Α, φεύγεις.
1: Οπότε τέλειωνε να μαζέψω τα πράγματα εδώ. Θέλω να μαζέψω να πλύνω τα πιάτα, να κάνω το τραπέζι, να στρώσω το κρεβάτι και να φύγω.
0: Εκείνο λοιπόν που ήταν να το πάρουν τότε, λοιπόν, έγινε αυτό που έγινε και το πήρανε. Και τους κράτησε ο καλός Θεούλης τι. 2-3 χρόνια μετά πόσο έχει, μέσα σε εκείνο το σπίτι να πάνε να το πάρουν. Έχει εξολοθρέψει ο καλός Θεούλης ό,τι ψηλό έχουν οι άλλοι. Δηλαδή θα παίζουν τώρα ο Μιλουτίνος με τον άλλο τον αδύνατο, τον Αφταρά, από τον ψηλό και έναν μαύρο Αμερικάνο, όπως τον Τζέιμς, το λένε, τι το λένε, και δεν θα τους κάνουν πάρτι. Λες εσύ τώρα. Ναι. Ρε, όλα είναι γραμμένα παλού, αλλά χαμπάρι δεν το παίρνει κανένας. Κατάλαβες.
1: Α, δούμε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να ξυπνήσει κανένας άλλος από εκεί. Όχι, και γραμμούλα και άλλοι.
0: Περίμενε την γραμμή. Άντε ρε, πες κάτι και εσύ ρε φίλε, να πούμε εκπομπή κάναμε. Να πούμε. Άντε, πες κάτι. Λοιπόν,
1: Κάλτονα, να είσαι καλά.
0: Με τον τελευταίο.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Τα λέμε μετά ξανά. Bye bye.
0: Μετά ποιος είναι?
1: Νομίζω θα είναι ο Πόχος. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αύριο θα είμαι εγώ και θα είναι σίγουρα ο Πόχος. Τώρα για σήμερα δεν το βλέπω. Θα δούμε.
0: Άντε να ακούσουμε.
1: Bye bye. Γεια. Παρακαλώ. Το κλείσε. Θα πάρει. Έχουμε άλλα 6 λεπτά. Λοιπόν, αν θα πάμε στην Σερβία, ακούγεται ότι θα είναι το Ζλάτιμπορ το κέντρο. Το Ζλάτιμπορ είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Καταπληκτικό. Και τώρα μου ήρθε μια φανή ιδέα να διοργανώσω μια τετραήμερη εκδρομή με δύο διανυκτερεύσεις, με πούλμα να πάμε για να έχουμε και τις τέσσερις και να γίνει χαβαλέ, να πάμε τέσσερις μέρες εκεί στο Σλάτιμπορ. Να κοιμηθούμε δύο βραδιές, να δούμε τις προπονήσεις, να παίξουμε κανένα αγώνα και πέρα να το δούμε. Ένα 50 λεωφορείο, 50 άτομα μπορούμε να μαζευτούμε από εδώ από το γέλο, να πάμε για να κάνουμε και εκδρομή. Εγώ θα το κυνηγήσω. Αν είναι Σλάτιμπορ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καταπληκτικό το μέρος. Καταπληκτικό. Μπείτε μέσα στο YouTube και στα ίντερνετ για να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Α, να βάλω κανένα τραγουδάκι. Και μέχρι να έρθει η ώρα να τα μαζεύουμε.

Το έχουμε. Η Ανταρίγια κερδίζει 2-1 στην παράταση. Ωρε Κάρη, τρίβεις τα χέρια σου. Ο Γιώργος μας λέει, ας κοιτάμε τα δικά μας και ας αφήσουμε τον Παναθηναϊκό. Αυτοί το πήρανε μέσα στο κρατικό της Πηλέας. Μην έχει τέλειωμο και μέσα από τα μάτια σου αλλά... Μαριώνη, έλα το κανονίσουμε. Ξέρω ότι είσαι μάνας αυτά. Το οργανώνουμε μαζί. Θα πάρουμε και το θείο που τα ξέρει τα σερβικά. Και αφήνω ό,τι ήξερα χωρίς αντιρρήσεις. Όντως είναι καταπληκτικό, Μαριώνη. Θα μπες και δες, θα σε πω και πληρο...

Άντε να δούμε τι θα κάνετε. Πάμε μέχρι το πρωί να χορέψετε καγγέλια. Ευχαριστώ που ακούσατε σήμερα εμένα, την Αφεντομουτσουνάρα μου και τους Σοκράτες. Αύριο θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με αποτελέσματα και με γήπεδο και με βαθμολογίες. Θα αρχίσουμε τώρα να έχουμε την μεταγραφολογία. Κάντε ό,τι σενάριο θέλετε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να πείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πείτε. Λοιπόν, καληνύχτα από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου, ένα καλό ξημέρωμα, να προσέχετε τον εαυτό σας και όσοι έχετε ρούχα στην ταράτσα να πάντα τα μαζέψετε, γιατί βρέχει.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

stammering. Stop stammering. I